0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Η ώρα είναι 3:30.

Η ώρα είναι 5. Max FM 93.4.

ύποπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί, όμως η

νύχτα μες στην πόλη. Έφυγε η εβδομάδα όλη και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου.

Η ώρα είναι 5:30. Max FM 93.4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
2: Είναι η εκπομπή Άλμπουμ, είναι η Χριστίνα Αγγελάκη που ρυθμίζει τον ήχο μας, είναι και ο Βασίλης Κρυμπάς που επιμελείται και παρουσιάζει. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας με το Δάκι από το οροσκόπιο της αγάπης του 1970. Ο Μίμης Πλέσας στη μουσική και φυσικά ο Άκος Δασκαλόπουλος στα λόγια. Σπουδαία συνεργασία του ήταν και αυτή με τον Νότι Μαυρουδί και την Αρλέτα την εποχή του νέου κύματος, αλλά και αργότερα στα μέσα της δεκαετίας του 80.

το ίδιο κλίμα, σε νεοκυματικό κλίμα. Και το επόμενο τραγούδι με την Κέτη Χωματά ήταν 1968, όταν η Ηλέκτρα Παπακώστα μελοποιούσε Άκοδα Σκαλόπουλο. Προέκυψε τότε ένα τραγούδι που το θυμόμαστε συχνά πυκνά και στη σημερινή εποχή, κυρίως στις γκρίζες και συννεφιασμένες μέρες.

Απόψε θυμόμαστε τον Άκο Δασκαλόπουλο σε αυτό το άλμπουμ που ξεφυλίζουμε μαζί κάθε Σαββατοκύριακο. Τα ομορφότερα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας παρελάβουν κάθε Κυριακή από τη μνήμη μας. Το Σάββατο το άλμπουμ βεβαίως, όπως γνωρίζετε, έχει διαφορετική δομή. Αλλά πάμε στα αποψινά μας. Θέλω να πάμε πάλι στις ώρες του Λίνου Κόκοτου και του Άκου Δασκαλόπουλου που είχαν κυκλοφορήσει το 1969. Στην πρώτη ώρα θυμηθήκαμε το γειτονάκι μου. Στη δεύτερη ώρα το όσα δε βάνει ο λογισμός.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

θα γυρίσω πάλι στις μικρές πολιτείες και στα ψηλά τα παραθύρια του Σταύρου Κουγιουμτζή με δύο τραγούδια που είπε η Άννα Βύση και αγαπήθηκαν πολύ με τα χρόνια. Το παραμύθι ξεχασμένο και το σ' αγαπώ. Ξέρετε, τώρα είναι πολλά τα τραγούδια που έχουν τον τίτλο «Σ' αγαπώ». Αλλά το συγκεκριμένο, θυμάστε, ήταν αυτό που έλεγε «Αχ, Περιστέρι μου, μη φεύγεις βιαστικό».

Είστε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ξεφυλίζουμε όπως κάθε Σαββατοκύριακο το άλμπουμ της ζωής μας. Η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τα του ήχου μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Πρωταγωνιστής στις αποψινές φωτογραφίες του άλμπουμ μας είναι ο αξέχαστος ποιητής και στιχουργός Άκος Δασκαλόπουλος, του οποίου τα τραγούδια μελοποιήθηκαν από σπουδαίους συνθέτες. Πάρα πολλά από αυτά είχαν τη συνθετική, τη μουσική σφραγίδα του Σταύρου Κουγιουμτζή. Έρχονται ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης και ο Γιώργος Νταλάρας.

Πάκο Δασκαλόπουλο είχε τραγουδήσει και ο Κώστας Μοκοβίτης σε ένα δίσκο που είχε κυκλοφορήσει το 1977 και έφερε τον τίτλο «Τραγούδια του καιρού μας». Ο δίσκος αυτός δεν ευτύχησε να δώσει μεγάλες επιτυχίες παρά τα πολύ όμορφα τραγούδια που είχε γράψει ο Σταύρος Κουγιουμτζής. Ένα όμως που ξεχώρισε ήταν και αυτό εδώ.

Και αφού πιάσαμε τις εύθυμες πενιές, ας πεταχτούμε μέχρι το σχετικά κοντινό 1995, τότε που ο μεγάλος Κώστας Καπλάνης κυκλοφορούσε έναν ιδιαίτερο δίσκο με έναν ιδιαίτερο τίτλο, «Τραγουδοποιείων η ωραία Ελλάς», με σπουδαίες συμμετοχές. Θυμάμαι για παράδειγμα τον Τάκι Μπίνι, τη Μέρι Λίντα, θυμάμαι και τον Μπάμπι Τσέρτο με τη Γαρουφαλένια, φυσικά του Άκου Δασκαλόπουλου.

Όταν ο Άκος Δασκαλόπουλος συνεργαζόταν με τον Νότι Μαυρουδή, τα πράγματα ήταν δύσκολα. Και τι εννοώ, ότι το αποτέλεσμα που προέκυπτε ήταν τόσο μεγαλειώδες που ο ακροατής πολλές φορές χανόταν στην ομορφιά αυτών των τραγουδιών. Θυμάμαι την Ελένη Βιτάλη, για παράδειγμα, να τραγουδά «Είναι αβάσταχτο να φεύγεις» σε εκείνο το παντοτινό άλμπουμ με τον τίτλο «Ίσως φταίνε τα φεγγάρια».

Πάμε σε μια πολύ μεγάλη, ασφαλώς κορυφαία συνεργασία του Άκου Δασκαλόπουλου. Αυτή με τον Μάνο Χατζηδάκη και τη Φλέρι Νταντονάκη. Το μουσικό θέμα ήδη γνωστό από το Top Capi του Ζήλντα Σεν και οι πρόσθετοι στίχοι του Δασκαλόπουλου να το απογειώνουν σαν μαγικό χαλί.

Ξαναγυρίζω στον Κουγιουμτζή, γιατί όπως είπα και άλλες φορές, απόψε θυμόμαστε τα πιο δημοφιλή τραγούδια σε στίχους του αξέχαστου Άκου Δασκαλόπουλου, και η συνεργασία του με τον Κουγιουμτζή του έδωσε μάλλον τις μεγαλύτερες επιτυχίες του στην ελληνική δισκογραφία. Μπαίνουμε στην τελική μας ευθεία, σιγά σιγά, και αυτό το κυριακάτικο βράδυ.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Ropes. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Στις 26 Ιουνίου του 1967 ο Άκος Δασκαλόπουλος ενεπλάκησε ένα σοβαρό τροχαίο όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτό που οδηγούσε ο ηθοποιός Αλέκος Ουδινώτης, με αποτέλεσμα να εκπαραθυρωθεί από τη θέση του οδηγού και να τραυματιστεί πολύ βαριά. Θραύσματα γυαλιού μπήκαν στο αριστερό του μάτι και έχασε για πάντα την όρασή του από αυτό. Παρ' όλα αυτά, από εκεί και μετά ξεκινά η πιο παραγωγική περίοδος του με όλα αυτά τα αγαπημένα του τραγούδια που ακούσαμε απόψε. Ο Άκος Δασκαλόπουλος έφυγε από τη ζωή στις 25 Φεβρουαρίου του 1998 σε ηλικία μόλις 61 ετών και τάφηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Κάπως έτσι φτάσαμε και απόψε στο τέλος της εκπομπής μας, ένα διαφορετικό άλμπουμ στη μνήμη του στιχουργού και ποιητή Άκου Δασκαλόπουλου. Το άλμπουμ κλείνει, μπαίνει και πάλι στο ράφι και θα το ξεφυλίσουμε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο ξανά. Καλό βράδυ, γεια και χαρά.

Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ανεξέλεγκτη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη σε πολλαπλά μέτωπα υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων. 7 μηνύματα του 112 για κενό οικισμών, ενώ το λιμενικό προχώρησε σε απεγκλωβισμούς κατοίκων διαθαλάσσης. Μεγάλη επιχείρηση στην Αγία Γαλήνη, όπου απομακρύνθηκαν περίπου 2.000 τουρίστες. Επιχειρούν 198 πυροσβέστες, 43 οχήματα, 10 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και υδροφόρες. Δύο εποχικοί πυροσβέστες 25 και 58 ετών εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι έξω από το όχημά τους στην περιοχή Κρυαυρής, ενώ ένας 27χρονος κατέρευσε από παθολογικά αίτια στο Αγερανό Γηθίου. Μένεται πυρκαγιά στην Αγία Τριάδα Σιτία. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε δύο μέτωπα η φωτιά στο Πλωμάρι Λέσβου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Τέσσερις συλλήψεις για τη φωτιά στην Πάρο. Πρόκειται για τον δήμαρχο, τον αντιδήμαρχο Καθαριώτας, τον εργολάβο του φορέα διαχείριση απορριμμάτων και έναν οδηγό απορριμματοφόρου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά που πήρε τεράστιες διαστάσεις στο νησί φέρεται να ξεκίνησε από τον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Μεγάλος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο και Κύθυρα, όπου οι άνεμοι θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Συστάσεις της πολιτικής προστασίας προς τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε εργασία στην Ήπεθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά. Νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν σε αντίπεινα για τους βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσε η Τεχεράνη εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία. Στόχος έγιναν κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης και άμυνας, καθώς και ναυτικές υποδομές. Τις προτεραιότητες της κυβέρνησης, ώστε δεν θα αναμένεται να παρουσιάσει τη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα επαναλάβει ότι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Θα συζητηθούν η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα, η Σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια και η Οδική Ασφάλεια. Πριν από τη ΔΕΘ, αναμένεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα να ανακοινώσει τους πρώτους υποψηφίους. Πληροφορίες ότι οι Διονύσης Τεμπονέρας και Πέτρος Κόκαλης προορίζονται για τον νότιο τομέα Αθηνών και την Αλφα Πειραιώς αντίστοιχα. Δεν έχει αποφασιστεί αν θα ανακοινωθούν σε πρώτη φάση υποψηφιότητες όπως αυτές της Έφης Αχτσιόγλου, του Γιώργου Καραμέρου και του Κώστα Ζαχαριάδη. Νέες αναταράξεις στο κόμμα της Μαρίας Χριστιανού μετά την ανακοίνωση παραίτησης του Θανάση Αυγερινού από τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος. Κατήγγειλε τη λειτουργία παράλληλου γραφείου τύπου εντός του κινήματος, του οποίου τη σύνθεση αγνοούσε. Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο από την 1η Νοεμβρίου θα κοστολογεί τα μέτρα που προτείνουν προεκλογικά τα κόμματα. Η διαδικασία αξιολόγησης δεν θα είναι υποχρεωτική και θα γίνεται κατόπιν αιτήματος από το κάθε κόμμα. Θα αφορά αποκλειστικά το δημοσιονομικό αντίκτυπο τους, χωρίς να κρίνεται η πολιτική τους σκοπιμότητα. Στη διεθνή ενημέρωση, στους 28 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 6,8 Ρίχτερ που έπληξε την Ιαπωνία. Στα αθλητικά, στην Αθήνα, ο Γάλλος Γκάρτ Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος θα περάσει τα ιατρικά και θα υπογράψει με τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Η Manchester City βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης αναπληρωματικού τερματοφύλακα. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα. Παραπολιτικά.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Αυτή την Πέμπτη, 30 έχει ο Ιούλης του 2026. Δύσκολη Πέμπτη, δύσκολα ξημερώνει μια μέρα με πολλά πύρινα μέτωπα και ήδη δυστυχώς τρεις νεκρούς να καταγράφονται. Γι' αυτό και είπαμε να ξεκινήσουμε με ένα Γεράσιμο Λαβράνο, διότι να έχουμε και ένα φυλαχτό, μήπως και βοηθήσει την κατάσταση. Το λέγαμε όλο αυτό το διάστημα, ότι ευτυχώς μέχρι τώρα έχουμε γλιτώσει τα δύσκολα, διότι δεν είχε πολλούς αέριδες, δεν είχε και πολλές ζέστες. Τους πρώτους αέριδες και εγώ είμαστε για τα καλά, και η φωτιά αφήνει πίσω νεκρούς και μάλιστα νεκρούς πυροσβέστες στο λειτουργήμα τους, την ώρα του λειτουργήματος. Την ώρα του καθήκοντος έχασαν τρεις άνθρωποι τη ζωή τους, και αυτό είναι ίσως η πιο δύσκολη είδηση που θα έχουμε να διαχειριστούμε το επόμενο διάστημα. Ας είναι όμως η τελευταία τόσο κακή είδηση και οι φωτιές που συνεχίζουν να καίνε ανεξέλεγκτα εκεί στο Ρέθυμνο, στην Κρήτη και στο Λασίθι, αλλά και το γεγονός ότι αφήνουν πίσω τρεις νεκρούς, δύο στην Κρήτη και μία στο, και έναν στο Γήθιο. Θα τα δούμε αναλυτικά στην πορεία, για να δούμε τι αφήνει πίσω η φωτιά, πώς πηγαίνουν τα μέτωπα και τι μπορεί να έγινε με τους έμπειρους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους. 52 ετών ο ένας, 5 ετίας ήταν ο δάσος πυροσβέστης, 25 ετών ο δεύτερος, 27 ετών ο τρίτος, απανωτά τα 112, μόνο στην Κρήτη έχουν ηχήσει 7 φορές για εκενώσεις οικισμών, σε μια περίοδο που υπάρχουν και πάρα πολλοί τουρίστες και αυτό το κάνει ακόμα πιο δύσκολο το εγχείρημα για να εκενωθούν οι περιοχές. Ρέθυμνο και Λασίθι το δυσκολότερο μέτωπο αυτή την στιγμή από χθες, και συνεχίζει να μένεται αυτή η φωτιά. Στη Λέσβο το αμέσως επόμενο δύσκολο μέτωπο. Στο Γήθιο, στη Λακωνία έχει ελεγχθεί. Και βέβαια έχουμε και την συνέχεια από την υπόθεση της Πάρου, με όλη την ελληνική πραγματικότητα να κρύβεται σε αυτή την φωτιά, με συλλήψεις που έχουν να κάνουν με τον Δήμο, διότι η φωτιά φαίνεται ότι ξεκίνησε από το Χιτά, μόνιμη πηγή κινδύνου ο Χιτά σε όλες τις περιοχές, από εκεί που ήταν μαζεμένα τα κλαδιά από τον καθαρισμό των οικοπαίδων, όπου προφανώς ωραία καθαρίσαμε τα οικοπαιδά μας, ωραία τα μαζέψαμε, που τα πήγαμε και τι τα κάναμε, τα πήγαμε στο Χιτά, τα κάναμε ένα ωραίοτατο βουνό, από το Χιτά προέκυψε σπίθα και φωτιά, πέρασε στα κομμένα κλαδιά και από τα κομμένα κλαδιά έφυγε φωτιά και έπνιξε όλη την Πάρο, και έκυγε μια ολοκληρή μέρα στην Πάρο, που δεν λες ότι έχει κανένα πευκοδάσος απίθανο και ξέφυγε το πράγμα. Αυτό οδήγησε και σε συλλήψεις εξαιτίας της πρώτης σπίθας που ξεκίνησε από τον Χιτά. Καταλαβαίνετε ότι είναι εξαιρετικά περίεργο όλο αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, πώς καταφέρνουμε να κάνουμε μια κίνηση για να προστατευτούμε και τελικά από αυτή την κίνηση να προκύπτει μια τεράστια καταστροφή. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα και τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 8.437 ευρώ. Θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα. Είναι μεταξύ αυτών και ο δήμαρχος του νησιού ως αρμόδιοι, και ο αντιδήμαρχος και ένας οδηγός απορριμματοφόρου. Ξαναλέω, είναι τόσο περίεργο αυτό το πράγμα, πώς κάνουμε κάτι στην Ελλάδα για να προστατευτούμε και τελικά καταλήγουμε από αυτή τη δράση να ξεσπάει μια τεράστια φωτιά.

Δήμαρχος Πάρου, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του Φορέα, του ΧΙΤΑ δηλαδή, και διαχειριστής απορριμμάτων, καθώς και οδηγός απορριμματοφόρου για την φωτιά στον ΧΙΤΑ. Υπήρξαν και άλλες συλλήψεις για πυρκαγιές, όχι στην Πάρο, σε άλλα μέρη, διότι δυστυχώς μπαίνουμε σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη περίοδο με πολύ ισχυρούς ανέμους μέχρι και την Κυριακή, οπότε να έχουμε το νου μας να μην έχουμε και νέες τραγωδίες. Συνεχίζεται η φωτιά και αυτές οι καταστροφικές φωτιές και στην Γαλλία και στην Ισπανία. Είναι καλύτερη εικόνα, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζεται τόσες μέρες. Στη Γαλλία ειδικά υπάρχει και μια εσωτερική αντιπαράθεση σε σχέση με τα Καναντέρ, διότι λείπουν. Να μου πεις, για να είμαστε και δίκαιοι, και εκεί λίγο είναι, πως λέμε εδώ, για τα εκχρονιστικά το χειμώνα. Τώρα δεν είχαν τόσο μεγάλες πυρκαγιές ποτέ, δεν πίστευαν ότι θα έχουν. Να μου πεις, έτσι όπως έχει γίνει το κλίμα, χρειάζεται να έχουμε το μυαλό μας για όλα. Είναι δεδομένο ότι όλο και αυξάνονται, όλο και πληθαίνουν οι μελέτες που λένε ότι και αυτό το καλοκαίρι, αλλά και όλα τα επόμενα καλοκαίρια, σε ολόκληρη την Ευρώπη θα έχουμε τόσο μεγάλες πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές που θυμίζουν τις πυρκαγιές που τις βλέπουμε στον Καναδά και σε άλλα μέρη, αυτές τις Mega Fire που καταστρέφουν χιλιάδες στρέμματα, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, και σταματάνε σχεδόν μόνες τους, ή σταματάνε τέλος πάντων αφού καταφέρουν οι αρχές να δημιουργήσουν μια τεράστια αντιπυρική ζώνη που δεν μπορεί απλά να συνεχίσει η φωτιά να βρίσκει τροφή για να καίει. Λένε ότι έρχονται τέτοιες πυρκαγιές και εδώ στην χώρα μας, ή τέλος πάντων σίγουρα στην Ευρώπη. Άρα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τις πυρκαγιές, που αντιμετωπίζουμε το μέγεθος του κινδύνου.

0: Κατά τα λοιπά, η επικαιρότητα πλούσια στο Κυπριακό. Ο Γκουτέρες προσπαθεί να κρατήσει ζωντανή την διαδικασία. Άγνωστος όμως ο στόχος, άγνωστος και ο χρόνος αυτής της διαδικασίας. Η πενταμερής που συμφωνήθηκε και θα γίνει στην Νέα Υόρκη έχει το βάρος του, έχει τη σημασία του, έχει την ελπίδα ότι υπάρχει μια συζήτηση που συνεχίζεται, αλλά δυστυχώς 52 χρόνια μετά από την κατοχή καταλαβαίνουμε ότι όσο περνάει ο καιρός τόσο πιο δύσκολο γίνεται να βρεθεί κοινός τόπος ώστε η λύση να είναι δίκαιη για την Κύπρο πρώτα απ' όλα, για την Κύπρο που το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ζει τόσα χρόνια το μισό νησί υποκατοχή, και οι Ευρωπαίοι που ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ξέρουν, το βλέπουν, κάνουν ότι δεν υπάρχει τίποτα. Να δούμε αν θα καταλήξει κάπου αυτή η πενταμέρης. Έχει ενδιαφέρον γιατί από τους καινούριους συμμάχους αυτή την υπόθεση είναι το Ισραήλ, γιατί πλέον έχει πολύ μεγάλα επιχειρηματικά και γεωπολιτικά συμφέροντα στο νησί το Ισραήλ, οπότε δεν θέλει που δεν είναι να υπάρξει μια λύση που θα είναι προς όφελος της Τουρκίας, ακόμα και αν πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που λένε ότι δεν είναι σε καλό φεγγάρι ο Νετανιάχου με τον Τραμπ. Αυτά όμως πάνε και έρχονται, ειδικά με τον Ντόναλντ Τραμπ. Είναι δεδομένο ότι τώρα στην Μέση Ανατολή και στην περιοχή εκεί έχει ανοίξει μια διαδικασία πόλη εναντίον όλων, διότι δεν έχει πάει τίποτα καλά, οπότε ψάχνουν να δουν πώς μπορεί να αλλάξει λίγο το πράγμα. Πριν συνεχίσουμε να ξεφυλίζουμε την επικαιρότητα της ημέρας, να πάμε στα μέτωπα της φωτιάς για να δούμε αν υπάρχουν πληροφορίες, αλλά κυρίως να δούμε πώς χάθηκαν τρεις έμπειροι πυροσβέστες από την φωτιά στο Ρέθυμνο οι δύο και από τη φωτιά στο Γήθιο ο ένας, ο κύριος Ανδριανός Γκουρμπάτσης, αντιστράτηγος, πρώην υπαρχικός πυροσβεστικού σώματος, νομικός, ειδικός ερευνητής και δικαστικός πραγματογνώμονας. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα στρατηγέ, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πρώτα απ' όλα, υπάρχει εικόνα, έχετε καθόλου εικόνα τι γίνεται στα μέτωπα?
1: Είναι σε εξέλιξη η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο.
0: Και από ό,τι φαίνεται είναι και η πιο δύσκολη πυρκαγιά αυτή που έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ώρες. Είναι περίεργο το γεγονός ότι η Κρήτη είναι μια πολύ μεγάλη περιφέρεια και θεωρητικά έχει πάρα πολύ μεγάλες δυνάμεις, αλλά μάλλον ο αέρας είναι τόσο έντονος που είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί.
1: Ακριβώς. Ο κίνδυνος του πυροσβέστη της πυρκαγιάς είναι ο αέρας.
0: Ναι.
1: Αν υπάρχει αέρας και δεν αντιμετωπιστεί τα πρώτα λεπτά, τότε είναι πολύ δύσκολο. Ξαπλώνεται η πυρκαγιά σε πολλά μέτωπα και όσες δυνάμεις και να πάνε. Εν τω μεταξύ υπάρχει το πρόβλημα με την τροφοδοσία με νερό των εναερίων μέσων. Όταν υπάρχει άνεμος υπάρχουν δυσκολίες.
0: Ναι, η προσταλάσσιση είναι πολύ δύσκολη για να γίνει.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Και έτσι κάνει ακόμα πιο δύσκολο το έργο των πυροσβεστών, που δυστυχώς χθες θρηνήσαμε τρεις νεκρούς σε πυρκαγιά. Πολύ περίεργο σαν γεγονός, όχι δυστυχώς να υπάρχουν νεκροί, αλλά τρεις νεκροί μέσα σε μερικές ώρες από δύο διαφορετικά μέτωπα. Έχουμε εικόνα τι μπορεί να έχει συμβεί?
1: Κοιτάξτε, εγώ βλέποντας το αυτοκίνητο, τον τρόπο με τον οποίο κάει και το αυτοκίνητο.
0: Ναι. Στο Ρέθυμνο λέμε τώρα.
1: Στο Ρέθυμνο, ναι. Αντελήφθηκαν ότι η πυρκαγιά έρχονταν από κάτω προς τα πάνω, δηλαδή. Ανέβαινε. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή υπάρχει και χαμηλή βλάστηση, υπάρχει στροβιλισμός εκεί.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ επικίνδυνα να αντιμετωπίσετε μια πυρκαγιά και ποτέ δεν πας κατά μέτωπο. Αυτό δηλαδή που είδα εγώ με φόβησε. Με φόβησε με την έννοια ότι είδα ένα πυροσβεστικό όχημα με 500 λίτρα νερό.
0: Mm-hmm.
1: Τα παιδιά εκεί, οι πυροσβέστες, είχαν βγάλει κάποια σωλήνα ως 5 χιλιοστών. Μικρή δηλαδή. Δεν,
0: mm-hmm.
1: Και δεν πας ποτέ κατά μέτωπο.
0: Mm-hmm.
1: ποτέ κατά μέτωπο, γιατί όπως ανεβαίνει η πυρκαγιά τρέχει με μεγάλη ταχύτητα και είναι πολύ δύσκολο να την αντιμετωπίσεις κατά μέτωπο. Με αυτό τον αέρα, ναι, πάρα πολύ δύσκολο. Είδα το αυτοκίνητο μόνο του, δηλαδή δεν είδα άλλα πυροσβεστικά οχήματα να υπάρχουν κοντά. Πρέπει να γίνει μια έρευνα να διαπιστωθεί, πέρα από τι είναι δε που θα γίνει από την υπηρεσία. Πρέπει να γίνει μια δικαστική έρευνα αν υπάρχουν λάθη και παραλήψεις των επικεφαλής.
0: Ναι. Στο συντονισμό εννοείται.
1: Όχι στο συντονισμό. Ποιος έδωσε εντολή,
0: ναι,
1: να πάνε στο σημείο το συγκεκριμένο, mm-hmm, μόνο ένα αυτοκίνητο με 500 λίτρα νερό, δηλαδή τίποτε στην,
0: ναι,
1: ουσία.
0: Ναι.
1: Και ποτέ δεν αντιμετωπίζεις την πυρκαγιά κατά μέτωπο.
0: Mm-hmm.
1: Όταν έχει αυτό τον αέρα, δεν, ήταν λάθος χειρισμός. Τώρα ποιος έδωσε την εντολή.
0: Μπορεί να είναι θέμα εκπαίδευσης, δηλαδή να υπάρχει ένα ζήτημα οι συγκεκριμένοι πυροσβέστες να μην ήταν καλά εκπαιδευμένοι ώστε να μην αντιληφθούν γρήγορα τον κίνδυνο που υπήρχε.
1: Κοιτάξτε, όταν έχουμε να κάνουμε με εποχικούς πυροσβέστες, mm-hmm, δεν ξέρω τώρα τα παιδιά πόσα χρόνια είχαν προσληφθεί, ναι, τι εμπειρία είχαν, υπάρχει ένα θεματάκι με την εκπαίδευση, mm-hmm, με τους εποχικούς,
0: ναι. Ναι.
1: Πρέπει η εκπαίδευση να γίνεται όχι όπως των εθελοντών.
0: Ναι.
1: Ναι, θέλει μεγαλύτερη εκπαίδευση. Τα παιδιά δεν ξέρω αυτά τι εμπειρία είχαν. Όμως με φοβίζει. Με φοβίζει γιατί βρέθηκαν χωρίς να έχουν ατομικό εξοπλισμό, έτσι, μάσκες κτλ.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά με προβληματίζουν και με βάζουν στη σκέψη ότι πρέπει να γίνει μια έρευνα να διαπιστωθεί αν υπήρχαν λάθη και παραλήψεις εκ μέρους του επικεφαλής που έδωσε την εντολή.
0: Ναι. Είναι αυτό που λέγαμε όταν είχε ξεκινήσει όλη αυτή η κουβέντα για την ανανέωση της θητείας των πυροσβεστών πενταετούς διάρκειας των, ναι, εποχικών, ότι οι άνθρωποι που είναι τόσα χρόνια έχουν μια εμπειρία, αν φύγουν αυτοί και έρθουν καινούργοι, η εμπειρία τους θα είναι μειωμένη, πότε θα εκπαιδευτούν, πότε θα πέσουν στην μάχη, πόσο σίγουρο είναι ότι δεν θα κινδυνεύσουν. Είναι μια συζήτηση ολόκληρη αυτή.
1: Κοιτάξτε, όταν υπάρχει σε ένα πυροσβεστικό σώμα, σε ένα οργανισμό σαν το πυροσβεστικό σώμα, ναι, όταν υπάρχουν πολλές κατηγορίες προσωπικού,
0: mm-hmm,
1: δηλαδή έχουμε τους εποχικούς, έχουμε τους πενταετής, έχουμε τους επταετής, έχουμε, ναι, έχουμε τους μόνιμους, έχουμε πολλές κατηγορίες. Δεν πρέπει, εγώ είμαι υπέρ της αρχής ότι πρέπει να υπάρχει μία κατηγορία, μόνο μόνιμη.
0: Στρατηγέ, πέρα από το δημοσιονομικό υπάρχει άλλος λόγος που έχουμε τόσες κατηγορίες, δηλαδή πέρα από το ότι γλιτώνουμε χρήματα.
1: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι αυτά είναι παιχνίδια πολιτικά, δηλαδή, mm-hmm, η δημιουργία πολλών κατηγοριών,
0: ναι,
1: είναι πολιτικές πιέσεις,
0: ναι,
1: και
0: είναι πεδίο για ρουσφέτια, δηλαδή.
1: Ορίστε.
0: Είναι πεδίο για ρουσφέτια για να διορίζουμε κόσμο.
1: Όχι, απλά, ναι, τι γίνεται. Παράδειγμα, παίρναμε τους πενταετής για πέντε χρόνια.
0: Ναι.
1: Αυτοί προέρχονταν από εποχικούς,
0: mm-hmm,
1: που τους παίρναμε για κάποιους μήνες,
0: ναι,
1: μετά τους κάναμε πενταετής, μετά βρήκανε μια άλλη φόρμουλα και παίρνουν κάποιος για 7 έτη,
0: ναι,
1: αυτά είναι πιέσεις πολιτικών να εξυπηρετήσουν κάποιες καταστάσεις,
0: ναι,
1: δεν λέω ότι βάζουν μέσον οι πολιτικοί για να προσληφθούν, γιατί ο διαγωνισμός είναι αδιάβλητος,
0: ναι,
1: αντικειμενικά.
0: Ναι, τώρα πλέον είναι αδιάβλητος.
1: Ακριβώς, ναι, τώρα, ναι, ναι, ναι.
0: Απλά δεν ξέρω αν η πυροσβεστική είναι ένα σώμα που χρειάζεται να υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι μόνιμοι, δεν εκπαιδεύονται διαρκώς, δεν μαθαίνουν για τις καινούριες τεχνικές, για τον τρόπο αντιμετώπισης φωτιάς. Μου κάνει τρομερή εντύπωση πώς μπορούμε με εποχικούς ή πενταετίας που τώρα ξεκινούν την θητεία τους να...
1: Εμείς σαν πυροσβεστική πήραμε τα δάση το 1998.
0: Ναι.
1: Πήραμε το μοντέλο των δασικών. Η δασική, mm-hmm, τότε είχε τους μόνιμους δασικούς και είχε και τους εποχικούς,
0: ναι,
1: για 4-5 μήνες το καλοκαίρι. Συνεχίσαμε εμείς αυτό το μοντέλο όταν πήραμε τα δάση το 1998. Δηλαδή πέρναμε εποχικούς και είχαμε και τους μόνιμους. Στη συνέχεια ασκήθηκε πίεση εποχική να αυξηθούν οι μήνες ενασχόλησης στο πυροσβεστικό σώμα. Τους φτάσαμε 8 μήνες. Μετά υπήρξαν αυτοί οι πενταετής, άλλη κατηγορία.
0: Ναι.
1: Έχουμε τους ΕΜΟΔΕ, μια άλλη κατηγορία. Όχι, όχι, πρέπει όλοι να είναι μόνιμοι στο πυροσβεστικό σώμα.
0: Μάλιστα.
1: Να έχουν ενιαία εκπαίδευση, βέβαια, όπως ξέρετε, οι πυροσβέστες μπαίνουν με τις πανελλήνιες.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Ναι, οπότε τώρα, όταν έχεις ανθρώπους που δεν έχουν συμμετάσχει σε πανελλήνιες, όπως είναι τώρα οι πενταετής όλοι αυτοί, είναι μια άλλη κατηγορία μονίμων.
0: Ναι, οι οποίοι άνθρωποι δίνουν μάχη και κινδυνεύουν τη ζωή τους, αλλά το ζήτημα είναι αν είναι εκπαιδευμένοι όπως πρέπει και αν έχουν τα εργαλεία και τη γνώση για να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο. Αυτό,
1: αυτό,
0: είναι, το,
1: αυτό
0: το
1: είναι το πρόβλημα, ναι, σωστό. Ναι, σωστό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η εκπαίδευση πρέπει να γίνει σε επίπεδο εκπαίδευσης μονίμων, να έχουν την ίδια εκπαίδευση. Θέλει δουλίτσα.
0: Ναι.
1: Θέλει δουλίτσα και πρέπει να το δουν αυτό εκεί στην ηγεσία.
0: Στρατηγέ, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ για την εκτίμηση του τι μπορεί να έχει γίνει με τους τρεις νεκρούς, αλλά και ποια είναι τα προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Εγώ, καλημέρα.
0: Ανδριανός Γκρουμπάτσης, ο αντιστράτηγος, ο υπαρχικός πυροσβεστικού σώματος Εναποστρατεία, νομικός και ειδικός ερευνητής και δικαστικός πραγματογνώμονας διερεύνησης εγκλημάτων. Εδώ είναι Παραπολιτικά 91,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών από τις 7 στις 9 όπως κάθε μέρα. Στο 211-1080-880 σας περιμένει η κυρία Μαρία Ιωάννου, radio@paraπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα, ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά. Η κυρία Κατερίνα Πλάτη φροντίζει για αυτήν την εκπομπή. Και ο Θανάσης Βούτσινος επιλέγει μουσικής για εσάς και για εμένα. Και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Και απέναντι μου ο κύριος Δημήτρης Κύρκος, ο υπέροχος Δημήτρης, ο οποίος φροντίζει τους ήχους και τις μουσικές. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θα έχουμε και εικόνα τι γίνεται στο Ρέθυμνο, που βλέπω ότι φυσάει μανιασμένα και αυτό δεν βοηθάει καθόλου την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

26 χρόνια πάνε από το φευγείο του Ερίκου Θαλασσινού, του γνωστού σκηνοθέτη και σεναριογράφου, αλλά και του ανθρώπου που είναι συνδημιουργός ορισμένων από τα ωραιότερα τραγούδια της ελληνικής μουσικής. Αυτό είναι το «Καράβι Καλοτάξιδο» που γράφτηκε το 1961 για την ταινία «Προδομένη αγάπη» του Θαλασσινού, σε στίχους δικούς του και μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Η πρώτη ηχογράφηση έγινε το 1962 με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Ο ίδιος ο Μίκης έκανε την ενορχήστρωση και διεύθυνε την ορχήστρα στα μπουζούκια, τα δύο μεγάλα μπουζούκια της ελληνικής μουσικής, ο Κώστας Παπαδόπουλος και ο Λάκης Καρνέζης.

0: παρακολουθώντας τις εξελίξεις στο Ρέθυμνο. Σε πολύ λίγο θα πάμε και εκεί στο νησί για να δούμε τι γίνεται με την φωτιά. Το θέμα που επανήλθε στην επικαιρότητα εξαιτίας του ταξιδιού του κύριου Γκουντέρες στην Κύπρο είναι το κυπριακό. Θα πω το τετριμένο αυτό που λένε όλοι πάντα, ότι το κυπριακό δεν πουλάει σαν θέμα, διότι ο κόσμος είναι σαν να έχει καταλήξει μέσα στο μυαλό του ότι λύση δεν θα υπάρξει ποτέ. Όπως επίσης, όσα χρόνια περνάνε, τόσο πιο δύσκολο μοιάζει να υπάρχει μια λύση που θα είναι ικανοποιημένη όλοι, και κυρίως η ελληνοκυπριακή πλευρά. Ζήτησε τον κύριο Δημήτρη Ανταφίλου, τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, να συζητήσουμε λίγο για την τελευταία προσπάθεια του κύριου Γκουντέρες. Τον Δεκέμβρη αφυπηρετεί, αφήνει το τιμόνι σε νέο γενικό γραμματέα, άρα και νέες προσπάθειες. Καλημέρα κύριε Τριανταφύλου, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
0: Υπάρχει ελπίδα από αυτή την νέα προσπάθεια να έχουμε αποτέλεσμα που θα μπορούσε να προχωρήσει την κατάσταση, την υπόθεση λίγο παρακάτω?
1: Η μόνη ελπίδα είναι ότι καμία πλευρά δεν θέλει να δείξει αδιάλακτη την παρούσα φάση, mm-hmm. και τουλάχιστον αυτά που δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ότι ετοιμάζονται, υπάρχουν οι προϋποθέσεις, αλλά πρέπει να γίνει προετοιμασία για μια νέα πενταμερούς συνάντηση κάποια στιγμή, και δεν προδιόρισε πότε θα γίνει αυτή.
0: Ναι.
1: Είναι ενδεικτικό ότι υπάρχει μια προσπάθεια όλων των πλευρών, όπως σας είπα, να μην φανούν ότι είναι αδιάλακτες και να συνεχίσουν σε αυτό. Και νομίζω το συνδέσει αυτό κανείς με τις δηλώσεις τώρα βεβαίως του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ότι έχουμε επιστρέψει στην ουσία. Γιατί η προσπάθεια δεν αφορά να ξεκινήσουν από την αρχή της συζητήσεις, αλλά από αυτά που έχουν ήδη συμφωνηθεί. Θα δούμε πόσο προχωρήσουμε. Δεν σημαίνει θα καταλήξουμε κάπου.
0: Ναι.
1: Δεν σημαίνει θα καταλήξουμε κάπου. Και νομίζω ότι ο Γενικός Γραμματέας από τη μία είναι υποχρεωμένος να δείξει ότι κάνει μια προσπάθεια, ένα από τα ζητήματα που αφορούν τα ΗΕ έτσι κι αλλιώς, και ο κάθε Γενικός Γραμματέας αυτό έχει κάνει. Αν μπορεί να βρεθεί λύση πολύ ωραία στο τέλος της θητείας του, αλλιώς ετοιμάζεται να μεταφέρει στον διάδοχό του, οποιοδήποτε είναι αυτός ή αυτή, ότι ο ΟΗΕ συνεχίζει να προσπαθήσει να δημοσιολαβήσει. Αλλά από την άλλη βλέπουμε ότι, όπως είπατε και εσείς πολύ καλά, δεν βλέπω καμία πλευρά να είναι διατεθειμένη να κινηθεί προς τα μπρος. Όσο περνάει ο χρόνος, βλέπουμε και στην Κυπριακή Δημοκρατία στις ποιοτικές μετρήσεις κοινής νόμης, το 50% μόνο θεωρεί ότι είναι βασικό ζήτημα πια το κυπριακό.
0: Ναι.
1: Και η μόνη βεβαίως πλευρά που πραγματικά καίγεται για μια λύση είναι η τουρκοκυπριακή πλευρά, που είναι και πιο αδύναμη πλευρά. Γιατί δεν μπορεί να κινηθεί μόνη της χωρίς την σύμφωνη γνώμη της Άγκυρας.
0: Απλά η εικόνα που υπάρχει, δηλαδή και η εικόνα που υπάρχει και από την πλευρά της Τουρκίας, είναι ότι εμένει στην κυρίαρχη ισότητα, όπως την λέει και ο Ρετσέπ Ταγκίπ Ερντογάν, δηλαδή στα δύο κράτη, στη λύση των δύο κρατών. Κάτι που από την ελληνική πλευρά δεν γίνεται αποδεκτό, από την ελληνοκυπριακή πλευρά δεν γίνεται αποδεκτό.
1: Κοιτάξτε, κατά κάποιο τρόπο

0: αν προχωρήσουμε σε κάτι, εγώ δεν το βλέπω καθόλου να προχωράμε, αλλά αν προχωρήσουμε θα πρέπει να ληφθεί αυτό απόψη. Τώρα, αν και νομίζω ότι πραγματευτικά θέτει η Τουρκία τα δύο κράτη, αλλά μπορεί να βρεθεί μια φόρμουλα είτε μέσω μιας ομοσπονδίας ή μισή ομοσπονδίας, όπου θα υπάρχει κάποια ισότητα και στις δύο πλευρές. Αυτό είναι κάτι που νομίζω έχει συμφωνηθεί. Τώρα, πώς το ορίζει ο καθένας και πώς το πουλάει στο κοινό, στο εσωτερικό του, είναι άλλο ζήτημα. Αλλά νομίζω ότι εδώ πέρα έχουμε μπει σε μια έτσι ένα άνετο αδιέξοδο. Καμία πλευρά δεν θέλει να... Δεν πιέζεται. Δεν πιέζεται ούτε η κυπριακή πλευρά που βλέπει τα δεδομένα. Δηλαδή το θέμα είναι ωραία. Ποια είναι η λύση. Και η ίδια η κυπριακή πλευρά δεν είναι ξεκάθαρη ως ποια είναι η λύση. Και η κοινή γνώμη στην Κύπρο είναι κάπως διχασμένη. Και έθεσε πάλι, που και αυτό είναι ένα ζήτημα για μένα και η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, ότι οτιδήποτε συμφωνηθεί, αν φτάσουμε ποτέ σε μια συμφωνία, πάλι θα τεθεί σε δημοψήφισμα. Που και αυτό δυσκολεύει τα πράγματα έτσι κι αλλιώς.
1: Για το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος και αν θα εγκριθεί ή όχι από τους Κυπραίους να προχωρήσει η διαπραγματευτική διαδικασία. Η βάση πάντως είναι το διαπραγματευτικό και εκτιμένο του Κραν Μοντανά, τότε που σταμάτησαν οι διαδικασίες.
0: Ακριβώς. Αυτά έχει δηλώσει επανειλημμένως ο κ. Χρυστοδουλίδης, τουλάχιστον εχθές και προχθές, και ενδεχομένως μετά την ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών, νομίζω τη Δευτέρα, στη Λευκοσία, έχει νομίζω συγκαλέσει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Νομίζω ότι αύριο θα βρίσκεται ο Ευρωπαίος απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Φίκο, στη Λευκοσία, όπου θα γίνει και εκεί μια συζήτηση, και θα δούμε τι άλλο, πώς θα εξελιχθούν, πώς θα προβάλλουν τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρέπει να το συνδέσουμε όμως ότι αυτή η προσπάθεια, και νομίζω είναι μια πραγματικότητα δεδομένου και το τι γίνεται γενικότερα, συνδέεται με τις εξελίξεις στην περιοχή. Ο Γενικός Γραμματέας δεν είστε μόνο στην Κύπρο, πήγε και στη Συρία, πήγε και στο Λίβανο, ή κάποια άλλη χώρα που μπορεί να κάνω λάθος, η Ιορδανία δεν θυμάμαι, αλλά πήγε σε χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Βλέπουμε μια γενικότερη ανασφάλεια που έχει προκύψει από τις εξελίξεις είτε στη Γάζα είτε στο Ιράν. Βλέπουμε και μετά, και χθες τώρα προσπαθούμε να καταλάβουμε ποιος τύπησε αυτό το αμερικανικό δεξαμενόπλιο στην Αίγυπτο.
1: Μοιάζει να είμαστε λίγο ένα βήμα πριν το όλοι εναντίον όλων. Δηλαδή μετά και αυτή την αίσθηση ότι έχει τσακωθεί, το λέω λαϊκά απλά, έχει τσακωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Νετανιάχου και την νέα ένταση με το Ιράν. Μοιάζει λίγο σαν να είμαστε λίγο πριν σκάσει το όλοι εναντίον όλων.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είμαστε εκεί. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι είμαστε όλοι εναντίον του Ιράν. Γιατί το Ιράν είναι αυτό που διευρύνει το πόλεμο και τα χτυπήματα. Και βλέπουμε ότι όλες οι γειτονικές χώρες θέλουν να αποτρέψουν το Ιράν να επιβληθεί.
1: Προφανώς, απλά το Ιράν είναι ένα καθεστώς πολύ βαθύ, με τις δικές της ισορροπίες, με τα δικά του ζητήματα και τις δικές του δυσκολίες στη διαπραγμάτευση. Βλέπω ότι έχει αρχίσει λίγο έτσι να υπάρχει μια γκρίνια για το ότι έχουμε μπλεχτεί σε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, μα δεν έχουμε άλλη επιλογή. Ναι. Δηλαδή, ξέρετε, εντάξει, αυτό δεν είναι τώρα, πρέπει να το αναλύσει κανείς, αλλά... Πάλι, επί της ουσίας, αυτά που έλεγε το Ισραήλ πριν ξεκινήσουν τον βομβαρδισμό, τους βομβαρδισμούς η Αμερική με το Ισραήλ τον Φεβρουάριο φέτος, πριν 5 μήνες, έπαιρναμε στον 6ο μήνα, ότι το Ιράν συνεχίζει τον εμπλουτισμό του ουρανίου και θέλει να έχει πυρηνικό όπλο, να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ότι το Ιράν έχει αναπτύξει τους βαλιστικούς πυράβλους. Λυθεύουνε και βλέπουμε ότι το Ιράν αυτό κάνει, και το ίδιο το Ιράν. Γιατί τώρα λέτε όλοι εναντίον όλων, εδώ πέρα υπάρχει φόβος νέου μετόπου που έχει να κάνει με το Ιράν και την Ουκρανία. Επειδή βύθισε σε Κασπία ένα πλοίο ιρανικών συμφερόντων η Ουκρανία, και βλέπουμε τώρα ότι έχουν αρχίσει φούρνες επανάστασης και που οι ίδιοι είχαν εμπλακεί με τον πόλεμο που ξεκίνησε το 22 με την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Τα πρώτα πράγματα που ακούγαμε είναι ότι αγοράζουν κάτι φτηνού αντρόντζ οι Ρώσοι από τους Ιρανούς να πλήττουν στόχους των Ουκρανών. Θέλω να πω, το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα καθεστώς που είναι, υπάρχουν και πιο ρεαλιστές που θέλουν να συζητήσουν με τον υπόλοιπο κόσμο, mm-hmm. αλλά δεν, αυτή τη στιγμή έχουν μπει στο περιθώριο, και υπάρχουν πιο σκληροπυρηνικοί που θεωρούν ότι αν δεν πραγματευτούν θα χάσουν σιγά σιγά την ισχύ τους, και βλέπουμε ότι πια έχουν πάρει μια θέση που είναι εναντίον όλων, mm-hmm. αλλά και αυτό, και το έθεσα αυτό γιατί εμπλέκεται και με το Κυπριακό. Δηλαδή mm-hmm. υπάρχει αυτή η διάσταση πια που θεωρώ ότι από τη μία, αν δούμε το Κυπριακό ως Κυπριακό και αν προχωρήσουμε σε μια λύση, οποιαδήποτε είναι αυτή, θα πάρει χρόνο. Ωραία, γίνονται αυτές οι προσπάθειες και γίνονται εδώ και πολύ καιρό, και είναι σημαντική ότι είναι πιο ουσιαστική προσπάθεια του ΟΗΕ μετά το κάνουμε όταν πριν 10 χρόνια. Mm-hmm. Ωραία. Από την άλλη όμως, είσαι Κυπριακή Δημοκρατία. Βλέπεις ότι λόγω των και ιδιαίτερα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 22, άρχισε πια να υπάρχει ένας δημόσιος διάλογος και δεν υπάρχει πια το ταμπού ότι η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να είναι ουδέτερη και θα πρέπει να συμμετάσχει στο ΝΑΤΟ. Άλλο τώρα πόσο δύσκολο είναι αυτό. Βλέπουμε ότι έχει ενισχύσει τις συνεργασίες της με τη Γαλλία, όπου υπάρχει ελιμενισμός γαλλικών πολεμικών πλοίων στην Κύπρο, με την Αμερική, συμφωνία με τη Γαλλία, όπου υπάρχει δυνατότητα να υπάρχουν και γαλλικές δυνάμεις επί Κυπριακού υδάφου. Βλέπουμε ότι έχουν ενισχυθεί, όπως γενικότερα ο ελληνισμός σου λέει, εγώ επιμένω στη συνεργασία με το Ισραήλ γιατί αυτή μου παρέχει ασφάλεια. Και γενικότερα, πού πάει η λύση, τι θα σήμαινε? Θα σήμαινε ότι όλα αυτά θα πρέπει να ξαναεξεταστούν από την αρχή. Δεδομένου ότι η Τουρκία ως μια μεθαία δύναμη βρίσκεται σε κόντρα με το Ισραήλ, ότι έχει και αυτή δικά της συμφέροντα. Και γι' αυτό δεν το βλέπω. Υπάρχει και αυτή η διάσταση που πρέπει να λάβουμε υπόψη, που με τα σημερινά δεδομένα δύσκολο θα αλλάξει θέση η Κυπριακή Δημοκρατία, δύσκολο θα αλλάξει θέση η Τουρκία, mm-hmm. Δύσκολο και η Ελλάδα ενδεχομένως, ναι, στηρίζει ό,τι κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία, που είναι το επίσημο, η επίσημη θέση Ελλάδος διαχρονικά ανεξαρτήτως κυβερνήσεων. Θέλει να φανεί ότι όντως συμμετέχει σε κάθε προσπάθεια, όντως μιλάμε για το διεθνές δίκαιο, όντως μιλάμε για τις αποφάσεις του ΟΗΕ, είτε της Γενικής Συνέλευσης, mm-hmm. του Συμβουλίου, αλλά με τα σημερινά δεδομένα είναι ρεαλιστική η πρόταση, η προσπάθεια να καταλήξουμε σε μια λύση που ξέρουμε ότι είναι δύσκολη, γιατί έτσι καλλιώς mm-hmm. αν δεν ήταν δύσκολη θα το είχαμε λύσει στο Κυπριακό.
1: Ναι. Και όσο απομακρυνόμαστε από την εισβολή, τόσο πιο δύσκολη είναι να επιστρέψουμε σε ένα εντελώς καθαρό πεδίο. Δηλαδή να πει η ελληνοκυπριακή πλευρά ή η Κύπρος κατά βάση ότι έχω κερδίσει απόλυτα ό,τι έχασα από την εισβολή.
0: Ναι, έτσι είναι. Και ξέρετε, εδώ πέρα μετά μπαίνουν και θέμα οι διάφορες γενιές, δηλαδή ναι. οι νεότερες γενιές που ενδεχομένως ναι, μαθαίνουν για την εισβολή από τα βιβλία, ιστορίες.
1: Αλλά έχουν απομακρυνθεί από τα γεγονότα, δεν έχουν μνήμες και εικόνες. Κλείνοντας, κύριε καθηγητά, ναι. ο κίνδυνος, βλέπω όλο και πιο συχνά να γράφεται από συναδέλφους σας για τον κίνδυνο να γίνει ενιαίο το μέτωπο Μέσης Ανατολής, Ουκρανίας, περιφερειακών πολέμων, δηλαδή να βρεθούμε σε ένα μεγάλο πόλεμο στην πραγματικότητα.
0: Υπάρχει μια πιθανότητα να γίνει αυτό, αλλά εγώ νομίζω ότι ο μόνος τρόπος που θα σταματήσουν όλα αυτά mm-hmm. Είναι ότι αυτό που ξεκίνησε η Αμερική πια, και γι' αυτό και μαζί με το Ισραήλ, αυτό που ξεκίνησε όσον αφορά το Ιράν θα πρέπει να το τελειώσει. Mm-hmm. Γιατί αλλιώς
1: μπορεί να το τελειώσει, όμως τα στοιχεία δείχνουν ότι μπορεί αυτό το πράγμα να τελειώσει με έναν τρόπο που να πει ότι ωραία, ό,τι ήταν να κάνω το έκανα, τελείωσα, πάω πίσω. Γιατί μέχρι τώρα μοιάζει να είναι λίγο αδιέξοδο όλο αυτό.
0: Ναι, να το τελειώσει σημαίνει ότι θα κάτσει η Ιρανική πλευρά να δεχτεί ότι θα πρέπει να διαπραγματευτεί.
1: Ναι, να κερδίσει το διπλωματικό επίπεδο.
0: Ναι. Αλλά εδώ πέρα, γιατί βλέπουμε, για παράδειγμα, ας πάρουμε άλλη χώρα, Σαουδική Αραβία, ναι. που πλήττεται η Σαουδική Αραβία. Ναι. Η Σαουδική Αραβία στην περίοδο που είχαν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις μεταξύ Αμερικής και Ιράν, από ό,τι διαβάζουμε, προσπαθούσε να διαμορφώσει ένα μέτωπο με τις χώρες του κόλπου, ναι. με πάρα πολλές, να συνομιλήσουν με το Ιράν, δεδομένου ότι θέλουν κατά κάποιο τρόπο να συνσωματώσουν στο σύστημα ασφάλειας της περιοχής. Ναι. Και τώρα βλέπουμε ότι η Σαουδική Αραβία, επειδή πλήττεται, συνδέεται και με το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ και με τα χτυπήματα των Χούτι στον Μπαμπ ελ Μάνταμπ και στην Ερυθρά Θάλασσα, προσπαθεί να βρει εναλλακτικές λύσεις. Συμμετέχει για την εξαγωγή αργού πετρελαίου που το έχει ανάγκη η οικονομία της. Και βλέπουμε ότι συμμετέχει πια και δεν το κρύβουν σε χτυπήματα κατά ιρανικών συμφερόντων στο Ιράκ. Δηλαδή και κάθε χώρα πια είναι σχεδόν απεγνωσμένη, προσπαθεί να βρει εναλλακτικές λύσεις τουλάχιστον για την εξαγωγή ορυκτών καυσίμων, χώρες του κόλπου, αλλά βλέπουν ότι αυτή η προσπάθεια με αυτό το καθεστώς που έχει αυτή τη λογική αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει και αυτή η εσωτερική διαμάχη στο Ιράν, ποιος θα επικρατήσει, και όσο επικρατούν οι σκληροπυρηνικοί, είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχει κάποια πρόοδος. Γι' αυτό λέω να επιβληθεί έτσι ώστε οι σκληροπυρηνικοί να πάνε ένα βήμα πίσω και να επιβληθούν οι πιο ρεαλιστές και να δούνε επί της ουσίας πώς μπορούν να, και το Ιράν σε βάθος χρόνου να ενσωματωθεί στην παγκόσμια οικονομία και ενδεχομένως να μην είναι απειλή πια, να μην είναι απειλή πια για τον υπόλοιπο κόσμο και την ευρύτερη περιοχή. Και αυτά είναι τα διλήμματα και πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή εδώ πέρα και στην παρούσα φάση λίγο δύσκολο. Και νομίζω ότι γι' αυτό σας λέω, πολλοί συζητάγανε ότι ο κύριος Νετανιάχου πήγε στη Ουάσιγκτον για να μπορεί να πείσει πάλι την Αμερική να τελειώσει τη δουλειά με το Ιράν, αλλά νομίζω ότι πήγε στη Ουάσιγκτον ο Νετανιάχου, έδειξε όντως αυτές τις ενδείξεις που έχουν οι Ισραηλινοί γιατί τι ετοιμάζουν οι Ιρανοί, από την άλλη γνωρίζοντας πια ότι οι ίδιοι οι Ιρανοί είναι αυτοί που είναι αδιάλακτοι και κάποια στιγμή αναγκάζουν τους υπολείπους, είτε λέγεται Αμερική είτε λέγεται Σαουδική Αραβία είτε άλλες γειτονικές χώρες, να τους πολεμήσουν. Γιατί δεν βγάζουμε άκρη με το Ιράν. Από αυτή την άποψη, άμα αυτό το καθεστώς επιβληθεί και επιμένει, θα προσπαθήσει να διευρύνει το πόλεμο όντως, να υπάρχει περισσότερη εμπλακή και να υπάρχει αυτή η οικονομική αστάθεια, η πολιτική αστάθεια, θα το προκαλέσει αυτό όσο μπορεί να το κάνει. Αλλά βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή όπου πρέπει πραγματικά να καταλάβουν ότι δεν γίνεται πια να προσπαθεί να αποσταθεροποιήσουν υπόλοιπο κόσμο. Αλλά όσο υπάρχει αυτή η ασάφεια και η δυνατότητα από τους σκληροπυρηνικούς με επιλεκτικά χτυπήματα, όντως είναι ένα πιο αδύναμο καθεστώς σήμερα το Ιράν, αλλά με επιλεκτικά χτυπήματα σε κάποια συγκεκριμένα τάνκερ σε μια περιοχή, σε δηληστήρια σε άλλη περιοχή, σε αμερικανικές βάσεις αλλού, ενδεχομένως και σε εμάς αύριο και στην Κυπριακή Δημοκρατία, όσο βλέπει ότι υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο που διαμορφώνεται εναντίον του Ιράν, προσπαθήσει να συνεχίσει να προκαλεί. Αλλά αυτό νομίζω θα υπάρχει κάποια ημερομηνία λήξης κάποια στιγμή. Δεν θα μπορέσει αυτό να το στηρίξει, γιατί όλοι οι άλλοι θα ενωθούν εναντίον του. Αλλά αυτό βιώνουμε και είναι ένα είδος πόλεμος φθοράς που θα πάρει μήνες μέχρι που να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
1: Καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση, για την εκτίμηση, για την προσέγγιση των πολλών ανοιχτών ζητημάτων που δυστυχώς από ό,τι φαίνεται θα μας απασχολούν για καιρό ακόμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, κύριε Δημήτρη Τριανταφύλου, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.

0: Αυτός ο νεαρός γίνεται σήμερα 85 ετών, ήταν 15 όταν ερωτεύτηκε τη 18χρονη babysitter της οικογένειας στην περίοδο του μόνος του. Την Diana και της έγραψε ένα τραγούδι. Αφήνουμε τα τραγούδια και πάμε στο Ρέθυμνο, γιατί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Η κυρία Μαρία Λιονία, την Περιφερειάρχης Ρεθύμνης, για να μας περιγράψει λίγο την κατάσταση που επικρατεί τώρα. Καλημέρα, όσο καλή μπορεί να είναι αυτή η μέρα.
1: Όσο καλή μπορεί να είναι, καλημέρα σας.
0: Ποια είναι η κατάσταση τώρα? Έβλεπα στους συναδέλφους που είναι εκεί και καλύπτουν τα μέτωπα. Φυσάει πάρα πολύ, μανιασμένα δηλαδή, είναι απίθανο αυτό που γίνεται.
1: Τι να σας πω, η βραδιά ήταν δαιμονική, δεν την έχουμε ξαναζήσει. Εμείς έχουμε ζήσει πάρα πολλές φωτιές, ειδικά σε αυτή την περιοχή εκεί, νότια του Ρεθύμνου. Κάθε 2-3 χρόνια έχουμε και μια καταστροφή. Είναι το μικροκλίμα τέτοιο, ας πούμε, όταν ο αέρας είναι 5-6 μποφόρ, στην περιοχή εκεί οι ρηπές είναι 10 και 11. Αρκεί να σας πω ότι είχαμε ένα αυτοκίνητο χθες βαρύ της πολιτικής προστασίας με 4 άτομα μέσα ήμασταν. Και πουνούσε το αυτοκίνητο να το πετάξει έξω.
0: Ναι.
1: Ο αέρας. Γι' αυτό δεν μπορέσαν να πετάξουν και τα εναέρια.
0: Ναι. Τώρα πετούν τα εναέρια?
1: Όχι, αυτή τη στιγμή.
0: Ούτε τώρα.
1: Το βράδυ ηρέμησε κάπως. Ναι. Κάπως. Mm-hmm. Αλλά τη νύχτα καταλαβαίνετε δεν μπορεί να πετάξει ένα εναέρια.
0: Άρα η μάχη ακόμα δίνεται για να υπάρξει έστω και μερικός έλεγχος της φωτιάς.
1: Υπήρξε ένας μερικός έλεγχος χθες το βράδυ. Ναι. Προς ανατολικά, εκεί χωριά, Ορνέ και τα λοιπά, για να μην περάσει στον όμορο Δήμο Αμαρίου, ο οποίος πρόπερσι είχε και αυτός μια μεγάλη καταστροφή, αλλά ανατολικά, στις ανατολικές παραλίες, με συγχωρείτε και από τους καπνούς έχω...
0: Ναι, το καταλαβαίνω, καταλαβαίνω.
1: Στις ανατολικές παραλίες, εκεί έχει κάνει πολλές καταστροφές, Άγιο Παύλο, Αγία Παρασκευή, Τριόπετρα, Λίγκρες, για όσους ξέρουν είναι οι ωραιότερες παραλίες νότια του νομού, προς Αγία Γαλήνη δηλαδή.
0: Ναι, είναι πανέμορφα όλες τις περιοχές από εκεί και ελπίζω να παραμένουν πανέμορφα και μετά από αυτή την...
1: Τι να σας πω τώρα, έχει κάνει πολλές καταστροφές. Δεν μπορώ να περιγράψω κάτι αυτή τη στιγμή, δεν έχει γίνει ούτε καν αποτίμηση, αλλά έτσι όπως περνούσαμε με το αυτοκίνητο να δούμε, γιατί επιτηρούσαμε και την... να φύγει ο κόσμος και να φύγει την εκένωση δηλαδή του πληθυσμού, να φύγει όσο το δυνατόν πιο έτσι, ήρεμα και να μην έχουμε και εκεί τη χειρότερα.
0: Πόσοι οικισμοί, πόσα χωριά, πόσες περιοχές έχουν εκενωθεί?
1: Και ανατολικά πολλά, και οικισμοί και χωριά και άλλα. Το πιο ήταν στον Άγιο Παύλο, που πετάχτηκε πάρα πολύ γρήγορα η φωτιά, έχει πολλούς τουρίστες εκεί, έχει ξενοδοχεία, καταστήματα τέτοια. Η φωτιά ήδη, από ό,τι μου είπαν η πολιτική προστασία η δική μας που την άφησε η αστυνομία και πήγε λίγο πιο μέσα έτσι, ήταν, μου είπε, για 2 ξενοδοχεία καταστραμμένα μεγάλα.
0: Έχουν φύγει τουρίστες όλοι αυτοί από την περιοχή, καταλαβαίνω.
1: Όλοι εκεί ευτυχώς, είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία και θέλω έτσι μέσα για την εκπομπή σου να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο λιμενικό, γιατί η εκένωση έγινε μέσω της θάλασσας. Δεν μπορούσαν να πλησιάσουν, είχαμε τα λεωφορεία, δεν μπορούσαν να πλησιάσουν τα λεωφορεία μέσω δηλαδή του οδικού δικτύου να φτάσουν στον Άγιο Παύλο και να τους πάρουν. Οπότε μέσω με το λιμενικό έγινε η εκένωση όλων των παραλιακών οικισμών και εμείς είχαμε τα λεωφορεία εκεί κάπου κοντά στην Αγία Γαλήνη.
0: Είπατε για ξενοδοχεία, έχουν καεί και σπίτια?
1: Έχουν καεί και σπίτια, ασφαλώς. Τι να σας πω τώρα, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να κάνω.
0: Ναι, είναι νωρίς ακόμα τώρα, είναι σε εξέλιξη το μέτρο.
1: Η φωτιά μένεται, δηλαδή ο κόσμος είναι όλος εκεί και όλο απόψη. Σας είπα, το μόνο καλό είναι που μπορέσαμε και επειδή είχαμε πάρα πολλούς τουρίστες εκεί και δικό μας πληθυσμό δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι φύγανε με ασφάλεια. Οι περισσότεροι τους φιλοξενήσαμε στο ένα κλειστό γυμναστήριο όμορου Δήμου, εκεί στο Δήμο Φεστού, και μεριμνήσαμε ασφαλώς για τη συζήτησή τους και όλα αυτά. Τα πρακτορία μπορώ να πω ότι λειτουργήσαν τα τουριστικά πάρα πολύ άμεσα. Ήρθαν, πήραν τους τουρίστες, έχουμε κάνει λίστα ποιοι φεύγουν και πότε, έτσι ώστε να φιλοξενηθούν σε άλλες ξενοδοχειακές μονάδες. Λειτουργήσε δηλαδή το σύστημα αυτό. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα πάνε και σήμερα τα πράγματα.
0: Ας ελπίσουμε ότι σήμερα θα ελεγχθεί, θα σταματήσει.
1: Θα ελπίσουμε για το καλύτερο και θα θέλω έτσι να συλληφθώ και τις οικογένειες μέσα από την
0: εκδοσίστον.
1: Αυτό είναι, δεν ξεπερνιέται για το Ρέθυμνο.
0: Ναι.
1: Δύο νέοι άνθρωποι, ένας πολύ νεαρός και ένας έμπειρος πυροσβέστης, δεν ξέρω τι να σας πω.
0: Ναι. Κυρία Λιονή, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Θα μιλήσουμε ξανά στη συνέχεια να δούμε αν υπάρχει καλύτερη εξέλιξη. Αυτό ελπίζω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα, κυρία Μαρία Λιονή, αντιπεριφερειάρχης στο Ρέθυμνο. Την ακούσατε. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ακόμα οι άνεμοι πραγματικά πνέουν μανιασμένοι. Κάνει προσπάθειες οι πυροσβεστικοί, δεν μπορούν να πετάξουν τα εναέρια και αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Ήδη έχουν καεί, σύμφωνα με εκτιμήσεις, δύο ξενοδοχεία. Υπάρχει και ένωση σε περιοχές με τουρίστες, οι οποίοι έχουν οδηγηθεί σε κλειστά γυμναστήρια. Υπάρχουν καταστροφές και σε σπίτια και σε περιουσίες. Δυστυχώς υπάρχουν και δύο πυροσβέστες νεκροί εκεί στο Ρέθυμνο και ένας ακόμα στο Γήθιο. Δύσκολες μέρες ξημέρωσαν.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη. High Rocks, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Διαβάστε στην απογευματινή διπλό μήνυμα Μητσοτάκη από το Αγαθονήσι με αιχμή την ασφάλεια των ακριτικών νησιών και δωρεάν ηλεκτρικά οχήματα για όλους τους κατοίκους. Απλοποιείτε το 40% των συναλλαγών με το δημόσιο. 25 βασικά δικαιολογητικά αντικαθίστανται από μία απλή υπεύθυνη δήλωση. Δουλειά σε 43.000 ηλικίας 55 έως 74 ετών. Επιπλέον 8.000 θέσεις εργασίας στο πρόγραμμα απασχόλησης. Στο 8% έπεσε η ανεργία τον Ιούνιο. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι,

0: Μουσική Μίκης Θοδωράκης, ποίηση του Γιάννη Ρίτσου. Γιώργος Νταλάρας τραγουδάει το «Εδώ το φως». Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα κακιά σκουριά δεν πιάνει. Το 1982 η Υπουργός Πολιτισμού, κυρία, Μακαρίτσα, η Μέλνα Μερκούρη, θέτει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας, στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO. Πολλά έχουν ξεκινήσει από τότε, πολλά έχουν προχωρήσει από τότε, πολλά έχουν αλλάξει από τότε. Πολλές προσπάθειες να εκμεταλλευτούν κάποιοι όλη αυτή την ιστορία, να έρχονται, να τώρα, να περιμένετε τα, να ανοίξουμε χώρο για να έρθουν τα μάρμαρα πίσω. Επειδή συζητάγαμε και για την δημιουργία αυτής της εταιρείας που θα διαχειριστεί την Ακρόπολη και τα υπόλοιπα αρχεία, η Μελίνα χάραξε και έδειξε το δρόμο. Ας ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο, αλλιώς θα τραγουδάμε αυτό που λέει ο Καλατζής, το «Πού σε καημένε Περικλή».
1: Πού είσαι?

Θέλετε ειδήσει με τον Βασίλη Ντέτσικα και επιστρέφουμε σε λίγο να δούμε τι γίνεται στο Ρέθυμνο και στα υπόλοιπα μέτωπα των πυρκαγιών. Δυστυχώς, ακόμα ένα καλοκαίρι με πυρκαγιές που αφήνουν πίσω νεκρούς.

0: διδάσκα.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Perché?
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάμπολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
1: 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
6: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 0 76 100.
7: Έλα,

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr. Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Μέχρι τις 9, ο Γιώργος Κοντογιάννης στο μικρόφωνο του Max FM.

8 και 5 ακριβώς, κυρίες και κύριοι, προτελευταία μέρα του Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη, 37 του 26, εδώ πάντα εμείς, πρώτα Θεός, την προτελευταία εκπομπή της σεζόν αυτής, Ήγκη και Γάρη, ώρα της αδείας, μία και σήμερα που λένε. Καλημέρα στις φίλες και στους φίλους εκεί έξω, σε μια Πάτρα έρημη το πρωί, δεν υπήρχε ψυχή, 7 και 5 και 10. Τι είχε, Μαρία μου, τι είδες εσύ? Α, μόνο στα διαβατήρια έχει κόσμο εκεί στην Γούναρη και Ιωάννου Βλάχου στη γωνία. Γλυκά τα Γούναρ, 2 λεπτά, το έκανες, μπράβο πουλάκι μου, θα λάτρεχες και λίγο. Εντάξει, είναι γεγονός ότι τέλος Ιουλίου, με περίπου 30.000 άτομα δεδομένα να έχουν φύγει τους φοιτητές και ένα σωρό κόσμο ο οποίος είτε μένει στα εξοχικά γύρω-γύρω, μένει πάρα πολλοί κόσμος εκτός Πατρών, να ξέρετε, το καλοκαίρι ειδικά, σε πάρα πολλά εξοχικά, από Τσουκαλέικα μέχρι και Ψαθόπυργα. Ο Ψαθόπυργας που λένε, έλεγε η γενιά γριά στη γειτονιά μας, που πάτε σε εκείνο τον Ψαθόπυργα, είναι κρύα τα νερά, έλεγε, Θεός χωρέσει την έχει εκδημήσεις Κύριον. Καλημέρα σας, καλό δρόμο να έχετε, χαμόγελο, αισιοδοξία. Έχουμε και συνέδριο στο λιμάνι μας σήμερα, το Blue Ohio 2026 λέγεται το συνέδριο. Από αυτά τα συνέδρια που ακούγονται εξαιρετικά πράγματα, με συνδιοργανωτές εκεί το χώρο του ΟΛΠΑ και τα λοιπά και άλλους τινές παράγοντες και φορείς, για του λόγου το αληθές δεν θα βρίσκονται κοντά μας ο Αλεξάνδρος Κογκόλης και η Δήμητρα Μπαλαφούτη, καθότι είναι συντονιστές του συνεδρίου αυτού που θα γίνει στο λιμάνι και στην αίθουσα συνεδρίων του ΟΛΠΑ. Όλο συνέδρια είμαστε και όλο παρακά δεν πάμε. Τέλος πάντων, ας σκεφτόμαστε όσοι σκεφτόμαστε, ας ανησυχούμε όσοι ανησυχούμε, για τους άλλους θα δούμε, ψυχραιμία και υπομονή. Καλημέρα και καλό δρόμο. Είναι η ώρα βέβαια που είστε στο σπίτι και πίνετε το πρωινό σας, το καφεδάκι σας, το τσαγάκι σας, ό,τι άλλο πίνετε πρωί πρωί, σας φωτίσει ο Θεός. Είναι η ώρα επίσης που κάποιοι είναι στα επαγγελματικά οχήματα και οδηγούν, ετοιμάζονται για τις φορτοεκφορτώεις που λένε και στα χωριά, και που κάνουν τη δουλειά τους και τα ταξίδια τους, τα εμπορικά, σε αυτούς λέμε την πρώτη καλημέρα, και επίσης στους οδηγούς και τους επιβάτες των αστικών λεωφορείων, των υπεραστικών, ενωρητών, επιτρόπων, ανακαινιστών κτλ. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πέμπτη εστρούμφισε σήμερα και μέχρι το Σάββατο γίνεται χαμός στην Κάρνα. Μην τα χάσετε αυτά που σας λέω κάθε μέρα. Είναι τιμές μοναδικές, δηλαδή, και λοιπά. Είναι πανηγυριώτικες τιμές, δηλαδή για πανηγύρι, για ψήσιμο, για φαγητό, για όλη την οικογένεια, για μικρούς και για μεγάλους. Κορυφαία ποιότητα, οι καλύτερες τιμές και πάντα χαμηλές. Ακούστε super duper πακέτο προσφορών που σας έχω. Μέχρι και το Σάββατο, μπούτι κοτόπουλο νοπολινικό 2,38, φιλέτο κοτόπουλο νοπολινικό 5,98, μπούτι και σπάλα χωρισκό καλοχοιρινό 4,88, λεμός και μπριζολίτσα χοιρινή 4,88, τουρτουκίτα. Με αυτό το ισπανικό όνομα, δεν πρόκειται περί ισπανικού θυμίου του μουθκαριού, αλλά πρόκειται περί μουθκάρι εντελώς. Τουρτουκίτα λέγεται, είναι το έσω, το εσωτερικό του ποντικιού. Είναι το πιο μαλακό κομμάτι του κρέατος, 10,48. Μπουντάκι και σπάλα χοιρινών οπός 4,48. Λεμός και μπριζόλα χοιρινό με κόκαλο 4,48. Αλλά η σούπερ προσφορά είναι μοσχάρι χωρίς κόκαλο μόνο 10,98. Εντάξει, τέτοιες τιμές, ξαναλέω, δεν υπάρχει περίπτωση να τις βρούτε, που λένε και στην Ηλία, όσο και αν προσπαθούτε, για να μην τρέχετε γύρω γύρω και χαζεύετε μπροστά από τις βιτρίνες διαφόρων καταστημάτων. Όσο υπάρχει η Κάρνα, δεν θα αγχώνεστε δια το κρέας. 8 και 10 πήγε η ώρα και
Είναι δύσκολη μέρα σήμερα για το πυροσβεστικό σώμα, με 3 νεκρούς πυροσβέστες. Από τις πιο δύσκολες στιγμές του πυροσβεστικού σώματος τα τελευταία χρόνια με τις πυρκαγιές. Η ιστορία του 26χρονου νεαρού υποδιοικητή του πυροσβεστικού τμήματος του Γηθίου, που είναι από το Αγρίνιο το παιδί αυτό, είναι τραγική, γιατί είναι μοναχοπέδι. Δεν έχουν οι γονείς του άλλο παιδί από αυτό. Δεν κάηκε, απλώς κουρασμένος επιστρέφοντας από τη φωτιά ένιωσε αδιαθεσία και κατέρευσε. Οι άλλοι δύο δυστυχώς χάθηκαν, οι δύο κριτικοί, στο Ρέθυμνο, στο πεδίο της φωτιάς. Τους κύκλωσε η φωτιά στο αυτοκίνητό τους. Έχασαν τις αισθήσεις τους και από εκεί και πέρα, όταν χάνεις την αίσθηση και δεν μπορείς να αντιδράσεις και σε κυκλώνει η φωτιά, επέρχονται τα μοιραία. Τέλος πάντων, από το πρωί είναι τεράστιο αυτό το μέτωπο της φωτιάς στην Κρήτη. Ίσως το μεγαλύτερο που είχαμε ποτέ στην Κρήτη τα τελευταία 20 χρόνια, λένε οι πυροσβέστες. 16 χιλιόμετρα μέτωπο φωτιάς. Εν τω μεταξύ υπάρχουν τρομεροί άνεμοι που καθήλωσαν χτες το απόγευμα 9 μποφόρ τα εναέρια μέσα και υπάρχει δυσκολία, γίνονται κενώσεις χωριών, είναι τεράστια η φωτιά στην Κρήτη και πραγματικά όλο το ενδιαφέρον στρέφεται σήμερα εκεί. Εν τω μεταξύ στο κόκκινο όλη η χώρα για 48 ώρες, διότι έρχονται από σήμερα θυελώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ με 100 χιλιόμετρα ρηπές την ώρα. Τώρα μπαίνουν οι δύσκολες μέρες για τις πυρκαγιές, τώρα πρέπει να έχουμε το νου μας, τα μάτια μας 14, η πολιτική προστασία, οι πυροσβεστικοί, οι εθελοντές, η ΕΜΟΔΕ, όλος ο καλός ο κόσμος, είναι οι μέρες τους τώρα και όλοι εμείς οι υπόλοιποι που είμαστε απρόσεκτοι, που πετάμε τσιγάρα, που κάνουμε υπαίθριες εργασίες με σφινθήρες, που πάμε βόλτα στο δάσος και κάνουμε ό,τι γουστάρουμε εκεί και αφήνουμε τα απορρίμματά μας. Προσοχή στις χωματερές, στους χιτά, στις υπαίθριες και αυτοσχέδιες χωματερές που υπάρχουν δυστυχώς ανεξέλεγκτες και στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, και σε αυτούς που ανάβουν φωτιά να κάψουν κλαδιά τέτοια εποχή με ντάβανο και βοριά. Το κάνουν αυτό κυρίως μεγάλες ηλικίες άνδρες που λένε μια φωτίτσα άναψα και μπορεί να κάψει ολόκληρο χωριό. Και άλλα την άπολα, προσοχή, διότι τώρα είναι οι δύσκολες μέρες. Σαν σήμερα πριν 22 χρόνια ξυπνάγαμε πρωί-πρωί με τη θλιβερή είδηση του θανάτου της μεγάλης Ρένας Βλαχοπούλου, η οποία έφυγε το βράδυ της 29ης Ιουλίου του 2004 ήσυχα στο κρεβάτι της, στο σπίτι της, στο Μαρούσι, σε ηλικία 87 ετών και όχι 81, όπως λέγανε. Η Ρένα Βλαχοπούλου είχε γεννηθεί το 17 στην Κέρκυρα, την είχαν πειράξει λίγο την ταυτότητά της και φαινόταν το 23. Η κανονική της ηλικία ήταν το 17. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών. Είχε δύσκολα γεράματα, είχε καταρρεύσει, με δυσκολία μίλαγε, αλλά είχε 100% διάβγεια μέχρι τελευταία στιγμή. Η γυναίκα, θρύλος και μύθος του ελληνικού κινηματογράφου, που με το χιούμορ της και τον αυτοσχεδιασμό της έσκιζε σενάρια και έμειναν άναυδοι σκηνοθέτες και οι υπόλοιποι ηθοποιοί από το γεγονός ότι μετέτρεψε την πλάκα της και το επτανησιακό της ταπεραμέντο σε κορυφαία υποκριτική τέχνη. Δεν θα ξαναβγεί η Βλαχοπούλου, όπως δεν θα ξαναβγούν άλλοι πολλοί, και δεν χρειάζεται ίσως να βγουν άνθρωποι που μιμούνται κάποιους από το παρελθόν, ο καθένας σύμφωνα με την εποχή του. Και γι' αυτό θα ξυπνήσουμε με τη γλυκιά ζωή. Τι μου είπατε, Μαρία? Ναι, Αβάντι Μαέστρο, με τη γλυκιά ζωή, ένα από τα ωραίτερα τραγούδια που έχει πει ένα στο ελληνικό κινηματογράφο, και επιστρέφω σε 3 λεπτά διότι έχουμε θεματάκια να πούμε. Πάμε.

Έγινε χαμός. Από τα πολιτικά ξεκινάω. Στο κόμμα που δεν έχει γίνει κόμμα ακόμα, της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, χτες κυριολεκτικά μετά την αποχώρηση βόμβα του Θανάση Αυγερινού από το γραφείο τύπου, από εκπρόσωπος τύπου. Στην ουσία φαίνεται ότι είναι βαθύτερο το ζήτημα, διότι κατήγγειλε ο κύριος Αυγερινός ότι υπάρχει παράλληλο κύκλωμα που βγάζει ειδήσεις και τον αγνοεί. Προφανώς συνέβη το εξής απλό. Ή κατάλαβαν οι δικηγόρος που βρίσκεται πίσω και δίπλα στην κυρία Καριστιανού, αυτή κινεί όλα τα νήματα, ότι ο Αυγερινός έχει διατεταγμένη υπηρεσία, ή κατάλαβαν ότι δεν μπορούν να συνοηθούν μαζί του και θέλει και διεκδικεί μεγαλύτερο ρόλο από ό,τι οι κυρίες αυτές έχουν επιφυλάξει για τον εαυτό τους. Σημασία έχει ότι το κόμμα αυτό κατεβαίνει και δημοσκοπικά. Το εγχείρημα φαίνεται ότι μάλλον πάει προς τα κάτω, ξεφουσκώνει. Και χθες είχαμε και μία ηθικού περιεχομένου επίθεση στην κυρία Καριστιανού, όχι για την ηθική του ατόμου, αλλά για την ηθική του εγχειρήματος. Ανέβασε μία ωραία φωτογραφία με γυαλιά ηλίου, σκασμένη στα γέλια, μαζί με μία φίλη της μέσα στο αυτοκίνητο, ότι κάνανε περιοδία στη Λάρισα με το γυαλί της, με το κραγιόν της, με τα σκουλαρίκια της μέσα στα γέλια. Και της απάντησε ο κύριος Πλακιάς, ο πατέρας αυτών των τριών κοριτσιών που χάθηκαν, των δύο δικών του κοριτσιών και της ανιψιάς του, και είπε «Λάρισα, ερχόμαστε», γράφουν οι κυρίες από κάτω και γελάνε, και ο Νίκος Πλακιάς έγραψε και έκανε ανακοίνωση για 54 χαροκαμένες οικογένειες στη Λάρισα, μόνο έμπνευση για χαρούμενες φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με πρόσωπα που γελάνε. Δεν είναι. Αυτή η πόλη χαράκτηκε ως πόλη που δολοφονήθηκαν 57 αγνές ψυχές. Αλίμονο σε αυτούς που συνεχίζουν να βιώνουν το δράμα και αλίμονο σε αυτούς που βρίσκονται μάλλον εκτός τόπου και χρόνου, ήθελε να πει ο κύριος Πλακιάς. Σκούρα τα πράγματα από εκεί. Φαίνεται ότι και ο ρωσικός παράγων, ο δάκτυλος, ο οποίος φαινόταν χωρίς πραγματικές αποδείξεις να ανακατεύεται μέσω της παρουσίας του Θανάση Αυγερινού, δεν δείχνει ενδιαφέρον πλέον για το εγχείρημα αυτό, το οποίο δυσκολεύεται να προχωρήσει. Όταν τα λέγαμε, κάποιοι μας λέγαν παλιανθρώπους που τα βάζουμε με τη γυναικούλα τη χαροκαμένη, αλλά τέλος πάντων το θέμα δεν είναι να δικαιωθούμε εμείς που καμιά φορά από αυτή τη ρημάδα τη ζωή και την πολιτική μετά από 35 χρόνια βλέπουμε πίσω από το βουνό, αλλά το θέμα είναι η πολιτική να ανανεώνεται με νέες φωνές, με νέες ιδέες, με νέα πρόσωπα. Αυτή άλλωστε είναι και πεμπτουσία της δημοκρατίας. Λοιπόν, θέλω να σας φύγω από εκεί, από αυτό, και να σας πω ότι θα έχουμε και άλλες εξελίξεις προς αυτή την κατεύθυνση, προς αυτό το κόμμα, και να έρθω σε πιο απλά πραγματάκια, να φύγω από την πολιτική και να σας πω ότι σήμερα είναι η μέρα του Αγίου Επιδόματος. 276 εκατομμύρια ευρώ δίνονται, είναι τα καλοκαιρινά επιδόματα. Όπως καταλαβαίνετε, αν περάσετε απ' έξω από το ταχυδρομείο, τα είναι μεγάλη η ουρά από οικογένεια δρόμα που τα πάρουν τα πιδόματα. Και όχι μόνο, και άλλοι πολλοί. Προσέξτε τι έχει να δοθεί σήμερα. Επίδομα παιδιού, στέγασης, εγγυημένο εισόδημα, εισόδημα χωρίς προπληρωμένη κάρτα, αναπηρικά, ομογενών, ανασφάλιση των υπηρελίκων, κοινωνικής αλληλεγγύης, ανασφάλιση των υπηρελίκων, στεγαστικής συνδρομής, επιδόματα γέννησης, ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, προστατευόμενα τέκνα θανόντων από φυσικές καταστροφές, προγράμματα προσωπικού βοηθού, όλα αυτά
θα πληρωθούν σήμερα από τον ΟΠΕΚΑ, ο οποίος υπενθυμίζει στους δικαιούς ότι η καταβολή των συγκεκριμένων επιδομάτων πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω προπληρωμένων καρτών. Ποια είναι αυτά τα τέσσερα σε καρτούλα? Το Α21, το επίδομα παιδιού, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το επίδομα γέννησης και τα επιδόματα αναδοχής. Οι κάτοχοι των δελτίων αυτών μπορούν να χρησιμοποιούν τις κάρτες για ηλεκτρονικές ή διαζώσεις συναλλαγές, ενώ για τις αναλήψεις μετρητών ισχύουν τα προκαθαρισμένα όρια ανακατηγορία παροχής. Ημέρα επιδομάτων λοιπόν από τον ΟΠΕΚΑ σήμερα. 276 εκατομμύρια πάρτε τώρα που κληρώνει. Αυτά μέχρι το 15 Αύγουστο θα έχουν κάνει φύλλα και φτερά, και πολύ νωρίτερα δεν θα μείνει τίποτα. Χτες μοιράστηκαν και οι τελευταίες συντάξεις Ιουλίου για τον Αύγουστο, γιατί η σύνταξη προκαταβάλλεται. Άρα συνταξιούχοι, δικαιούχοι επιδομάτων κτλ. Είναι χαρτωμένοι αυτές τις μέρες. Και βεβαίως θα πληρωθεί σήμερα νομίζω και το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου για τους δημοσίους υπαλλήλους, και από εκεί και πέρα από την Τρίτη όποιτη περσεύει, από όπου περσεύει και για όποιον περσεύει, θα χαρακτεί το αζημούθιο που λέγανε παλιά για τις καλοκαιρινές διακοπές. Ό,τι είχε να δώσει το κράτος τα έδωσε χτες και δίνει και σήμερα. Τώρα μπει και σκεφτεί να δώσει και τίποτα άλλο μέχρι αύριο, θα σας ενημερώσω με πάρα αυτά. Άλλο θεματάκι που έχω να σας πω είναι ότι με έκτακτες ανακοινώσεις η Μετεωρολογική Υπηρεσία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας Δήμων, Περιφερειών και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης ανακοινώνουν ότι σήμερα η χώρα μπαίνει για τρεις μέρες σε συναγερμό λόγω θυελωδών ανέμων έως 9 μποφόρ. Πορτοκαλί και κίτρινο συναγερμός για φωτιά σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Κοπάζουν οι άνεμοι το Σάββατο το μεσημέρι και οι θερμοκρασίες θα είναι ήπιες. Δεν υπάρχουν τρελά νούμερα, σαραντάρια και τέτοια προς το παρόν. Με 36άρια θα είναι αυτό το βοριαδάκι. Αλλά εμείς εδώ δεν είμαστε ευτυχώς στον πορτοκαλί συναγερμό, είμαστε όμως στον κίτρινο, αχαρία ηλία έτολο ακαρνανία. Κίτρινος συναγερμός σημαίνει απλά υψηλή επικινδυνότητα. Ο πορτοκαλής συναγερμός σημαίνει πάρα πολύ υψηλή επικινδυνότητα. Είμαστε λοιπόν στον κίτρινο, στην υψηλή επικινδυνότητα. Να πούμε ότι από τους ενισχυμένους ανέμους επηρεάζονται ανατολικές υπηρετικές περιοχές κυρίως. Δηλαδή ο βοριάς θα κάτσει πάνω από την ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Αττική, τη Φθιώτιδα, την ανατολική Πελοπόννησο, την Εύβοια. Αλλά θα έχουμε και εδώ βοριά. Ήδη έχουμε βοριαδάκι πρωί πρωί, το οποίο μπορεί να μην φτάσει τα 8 μποφόρ, αλλά ένα ταλιράκι θα το έχουμε σίγουρα, για να είμαι θα ειλικρινής. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στην Ήπειρο. Βόρειοι οι άνεμοι έως 5 μποφόρ και κάπου τοπικά στο Βόρειο Ιόνιο 6 μποφόρ. Και θερμοκρασία κατά μέσον όρο Αχαΐα Ηλία το Λακαρνανία στο 35 με 36. Στο Αγρίνιο και στον Πύργο ίσως και 37. Τι μου είπες? Α, ναι Μαρία μου, ναι πουλάκι μου, ναι. Περιμένει ο Γιάννης ο Πάριος, λέει η Μαρία. Έχω Μαρία Καρογιωργοπούλου εδώ. Λοιπόν, αυτά, έχω όμως και άλλα για την ημέρα. Θα τα λέμε στην πορεία σιγούλια σιγούλια ένα-ένα. Ναι, πολύ ωραία. Ας πάμε στο Γιάννακη τον Πάριο και έρχομαι εγώ μετά τα διαφημιστικά μηνύματα.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς.

0: 200 υπηρεσίες αποκτά μία νέα εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
1: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
0: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
1: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
0: CRM. Μία ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μίδια. Προπόληση ticketservices.gr.
4: 5 και 6 Αυγούστου. Πάτρα. Δημοτικό Θερινό Θέατρο. Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
5: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
6: Παρότι έτσι που τη βλέπω την Καραμπέτη στη Μίδια, ψιλοφοβάμαι λίγο. Είναι εξαιρετική παράσταση, μην τη χάσετε με τίποτα. Είχαμε ένα σφοδρό τροχαίο χτες το απόγευμα στο Λάπα. Δύο νεαροί με το αυτοκίνητό τους στην παλιά Εθνική Οδό. Θα σας πω στο τέλος γιατί αναφέρω αυτό το συγκεκριμένο τροχαίο. Μετά από στροφή και κανείς δεν κατάλαβε γιατί, έφυγαν από το δρόμο, οδηγούσε ο ένας στο αυτοκίνητο και μπήκαν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, συγκρούστηκαν με τοπικά με ένα φορτηγό. Πήγαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, διασώστες, η κατάσταση του ενός είναι λίγο πιο σοβαρή από του άλλου και την τροχέα να προσπαθεί τώρα να βρει άκρη τι ακριβώς συνέβη εκεί. Λοιπόν, την Δευτέρα το απόγευμα βρέθηκα στον ομό Ηλίας και Ευτυχίας που έλεγε ο παππούς μου. Ήξερε γιατί το έλεγε το Ευτυχίας. Λοιπόν, και πήγαμε κάποιους φίλους για μια δουλειά έτσι επαγγελματική με ένα κλειστό φορτηγάκι. Πήγαμε ταξιδάκι του τύπου εκδρομούλα από την παλιά Εθνική Οδό και όχι από τη νέα. Πρέπει να σας πω ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα και αυτό πολλαπλασιάζει τις ευθύνες ασφαλώς της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου εξακολουθεί να έχει πάρα πολύ κίνηση και να χρησιμοποιείται από πολύ μεγάλη μερίδα οδηγών και κυρίως επαγγελματιών. Κυρίως για το γεγονός ότι μπορούν και έχουν τη δυνατότητα αυτοί που κάνουν μεταφορές στον κάμπο κυρίως, δηλαδή Σαγέη, Καλάπα, Νέα Μαρολάδα, Βάρδελ, Χενάνδρα, Βίδα, Γαστούνια, Μαλλιάδα, σε όλο τον κάμπο και να μπαίνουν βγαίνουν ή οι εργαζόμενοι εκεί να γλιτώνουν τα διόδια. Έτσι όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή η Πατρών Πύργου, η νέα Εθνική Οδός, η νέα η εγγενιαστήσα, αποτελεί ελκυστικό δρόμο για αυτούς που ταξιδεύουν από Αθήνα προς Πύργου ή για αυτούς που πάνε από την Πάτρα για την πόλη του Πύργου και την Αμαλιάδα ίσως. Αυτοί που πάνε στην Αχαγιά, στα Λεχενά ή στο Λάπα ή στα Σαγέικα ή στα Σαβάλια ή στα Καβάσιλα ή στην Ανδραβίδα, γιατί αυτά τα δύο πάνε πακέτο, κυρίως για επαγγελματικούς λόγους και πάνε καθημερινά, χρησιμοποιούν την Παλαιά Εθνική Οδό. Στην οποία Παλαιά Εθνική Οδό, Πατρών Πύργου, κυρίες και κύριοι, κυκλοφορούν τρακτέρ που κουβαλάνε ντομάτες. Όλα εκείνα τα παλιά παρελκόμενα της χρήσης της παλαιάς Πατρών Πύργου υπάρχουν. Τα είδα ζωντανά με τα μάτια μου. Νταλίκες, φορτηγά που κουβαλάνε σανό, φορτηγά που κουβαλάνε φρούτα και ανεβαίνουν στις λαχαναγορές κυρίως της Αθήνας ή αλλού. Η κίνηση δεν μειώθηκε στην παλιά Πατρών Πύργου. Εξακολουθεί να υπάρχει. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτόνομος, παράλληλος ο δρόμος με τη νέα Εθνική Οδό, τη συνέχεια δηλαδή της ΠΑΘΕ, Πατρών Αθηνών Θεσσαλονίκης Ευζώνων ονομάστηκε αυτή η ΠΑΘΕ τότε επί Κώστα Σιμίτη, και ήταν ο άξονας που θα ένωνε από την Πάτρα μέχρι τους Ευζώνες όλη την Ελλάδα, έχει γίνει αυτό. Εν πάση περιπτώσει χρειάζεται επανασχεδιασμός και παρέμβαση της περιφέρειας στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου.

κορίνες έχουν ξυλωθεί από το πετυχημένο σχέδιο που είχε η παλαιά Πατρών Πύργου για την προστασία από τα τροχαία ατυχήματα, το οποίο στην αρχή δημιουργούσε προβλήματα, αλλά στην πράξη φάνηκε να πέτυχε το σκοπό του. Χρειάζονται αντικατάσταση κορίνες, χρειάζεται φωτισμός σε πολλά σημεία που έχουν καεί οι λάμπες, χρειάζεται καθαρισμός βάτων και πρανών, χρειάζεται παρέμβαση η παλιά Πατρών Πύργου, η οποία ζει και βασιλεύει και τον κόσμο κυριεύει. Εμείς που ταξιδεύουμε για την πόλη του Πύργου, όταν πάμε εκεί στην Μητρογονική γη, εμένα είναι η πατρίδα της μητέρας μου, Ηλία, και γι' αυτό πάω συχνά, συχνά. Θα πάω 3-4 φορές το χρόνο, θα πάω. Για μας είναι η Νέα Εθνική Οδός ό,τι καλύτερο. Για αυτούς που είναι επαγγελματίες και πηγαίνουν στον κάμπο, χρησιμοποιείται η παλιά Εθνική Οδός. Γι' αυτό το λόγο έχουν φορτωθεί και με κίνηση και τα Καμίνια και τα Βραχνέικα και τα Τσουκαλέικα και όλες οι παραλιακές περιοχές. Αυτό το ότι λειτουργούν παράλληλα δύο δρόμοι αυξάνει τις ευθύνες των υπευθύνων. Δεν είναι κακό, είναι εξαιρετικά καλό το ότι έχουμε δύο δρόμους που λειτουργούν παράλληλα. Αλλά από ό,τι φαίνεται η παλαιά Πατρών Πύργου εξακολουθεί να έχει τις δυσκολίες της κυκλοφορίας που είχε, λίγο μειωμένες λόγω του νέου δρόμου, αλλά εξακολουθεί να έχει τις ίδιες δυσκολίες ασφάλειας. Χρειάζεται λοιπόν και αστυνόμευση και παρέμβαση στα στοιχεία ασφάλειας που είχαν κάνει πολύ σωστά οι άνθρωποι της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας πριν από 4-5 χρόνια, και χρειάζεται και διαρκή επιτήρηση, καθαρισμό, διευθέτηση, γιατί είναι ένας δρόμος ζωντανός με πάρα πολύ μεγάλη κίνηση, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Το τι βγήκε από το ferry boat από τη Ζάκυνθο και ερχόταν όλο τον παλιό το δρόμο δεν περιγράφεται. Τροχόσπιτα, τροχοβίλες, γιοταχή, νταλίκες, φορτηγά, το Ζάκυνθο σ' Αθήνα, το λεωφορείο, όλοι αυτοί ερχόντουσαν από τον παλιό, τουλάχιστον μέχρι την Αγαγιά που τους είχα δίπλα μου, ερχόντουσαν από εκεί. Λοιπόν, είναι θέμα αυτό και το κάνω γνωστό τώρα που είναι καλοκαίρι. Μπορεί το χειμώνα να είναι λιγότερη η κίνηση, γιατί φεύγει ο τουρισμός και οι επισκέπτες από τα νησιά Κεφαλονιά και Ζάκυνθο και από τις δουλειές που έχει ο κάμπος, αλλά τώρα είναι πρόβλημα και το λέω με αφορμή το ατύχημα που έγινε χτες στο Λάπα. Ελπίζω να είναι καλά τα παλικάρια και να μην έχουν κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, πάω παρακάτω, το ρολόι λέει παρά 20. Στην πόλη της Πάτρας μέχρι το Σαββατοκύριακο θα δούμε το πρώτο διεύρο στη βενζίνη μετά από πάρα πολύ καιρό. Ξανανέβηκε λίγο βέβαια και διεθνώς, όπως σας είπα χτες, το περίφημο πετρέλαιο Brent, από το οποίο έχουμε μια παράλληλη σχέση με τη βενζίνη. Αυτό καθορίζει και τις τιμές όλων των καυσίμων αυτών. Λέγεται Brent γιατί βγαίνει από τη θάλασσα Brent, εκεί δεν έχει κανένα όνομα, που λέμε Μαρία Καραγιωργοπούλου, Γιώργος Κοντογιάννης. Δεν είναι πετρέλαιο με ονοματεπώνυμο, είναι με την καταγωγή του από εκεί που βγαίνει, γι' αυτό λέγεται Brent. Λοιπόν, και επειδή έχει φτάσει πάλι κοντά στο υψηλό ποσοστό του κατοστάρικου, ανεβαίνει και η βενζινούλα. Προσοχή λοιπόν και ψυχραιμία. Τώρα θα σας πάω κατευθείας, που έλεγε και μια θιά μου παλαιότερα, στην τι λέει τώρα η γογούλα η φίλη μου, για Κυλλήνη κάναμε μια ώρα να φτάσουμε και όταν βγήκαμε αναγκαστικά στην παλιά, ένα χάλι, ουρά, λαός. Εντάξει, εσάς σας βοήθησε και ο Άγιος, δεν είναι μόνον αυτό. Και εν πάση περιπτώσει, με την υπομονή και τη χάρη που πήρατε, ήρθατε, γογούλα μου. Λοιπόν, θα πάω στην Κάρνα τώρα, διότι εκεί στην Κάρνα Σολέι η τουρτουκίτα, θες να πας να πάρεις τουρτουκίτα, Μαρία μου, το ξέρω πουλάκι μου, ναι. Να πας, είναι εξαιρετική. Λιώμα, δεν χρησιμοποιείς μαχαίρι, λιώνει με το πιρούνι και γίνεται και κοκκινιστίδου, ωραιότατη, με μακαρονάκι, και θες να σου πω και μια ωραία,
και με χυλοπίτες, κύριε. Λοιπόν, γι' αυτό φροντίζει η Κάρνα. Μπουτάκι κοτόπουλο από ελληνικό 2,38, φιλέτο κοτόπουλο από ελληνικό 5,98, μπούτι και σπάλα χωρίς κόκαλο χοιρινών από ελληνικό 4,88, λεμός και μπριζόλα με κόκαλο χοιρινή νοπή 4,88, μοσχάρι χωρίς κόκαλο 10,98 και μοσχαρίσια τουρτουκίτα γάλακτος νοπή 11,48, μπουτάκι και σπάλα χωρίς κόκαλο χοιρινό 4,48, λεμός και μπριζόλα με κόκαλο χοιρινή 4,48. Κορυφαία ποιότητα, άμεση εξυπηρέτηση, με χαμόγελο, με ευγένεια, όλοι οι εργαζόμενοι εκεί στην Κάρνα, τα παιδιά σας εξυπηρετούν και βεβαίως όταν κάθεστε να φάτε καταλαβαίνετε ότι το κρέας που πήρατε είναι ό,τι καλύτερο ποιοτικά, ό,τι νοστιμότερο. Και αποδίδει βεβαίως και η συνταγή την οποία χρησιμοποίησατε. Με αυτά είναι τα ωραία. Σας έχω είδηση βόμβα για το δημόσιο μετά. Για πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα και έρχομαι.

Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, ανακοινώθηκε ότι την άλλη Παρασκευή, νομίζω, Παρασκευή έχει 7 Μαρία την Παρασκευή, ναι, ανοίγουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους για το 2026. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και το 2027. Το ανακοίνωσε σήμερα η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και είπε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους για τη φετινή χρονιά ανοίγει στις 7 Αυγούστου. Το είπε πριν από λίγο στο καλοκαίρι μαζί σε μια πρωινή εκπομπή του Antenna. Το Υπουργείο Τουρισμού, λέει, φρόντισε να μεγαλώσουν τα εισοδηματικά κριτήρια για τρίτεκνους. Είναι για σένα, είπαμε, Μαρία, για όλο τον καλό τον κόσμο. Μεγάλωσε τα εισοδηματικά κριτήρια, διεύρυνε τις κατηγορίες και βεβαίως η διαδικασία είναι μέσω άειλης ψηφιακής κάρτας με πλήρη αξιοποίηση υποδομών και πλατφορμών του gov.gr, οι αιτήσεις ηλεκτρονικά ή μέσω ΚΕΠ, και βεβαίως είναι έως 600 ευρώ τα φράγκα, που λέει η Βλαχοπούλου, για ανοιξιάτικες αποδράσεις, για φθινοπορεινές, μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Αυτό είναι Tourismos for All. Ποιος μου στείλει μήνυμα, η Όλγα ή η Κεφαλογιάννη, για να δω. Δύο λεπτά, μη μου στείλει η Όλγα. Λοιπόν, ένας ακροατής ρωτάει, σωστό αυτό, γιατί δεν τελειώνουν, έρχομαι στην Πάτρα τώρα, γιατί δεν τελειώνουν αυτά τα ρημαδοέργα, λέει, πλατεία Όλγας, Αγίου Νικολάου, δεν υπάρχει, χωρίς κόσμο, απαγοήτευση, λέει, νιώθουμε, παρατημένα όλα και όπου υπάρχουν έργα είναι τα μισά τελειωμένα. Παντού υπάρχουν ημιτελεί και κανένα έργο δεν πληρεί το λόγο για τον οποίο έγινε. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Με αποκορύφωμα εκείνο το περίφημο του κομμάτι του ποδηλατόδρομου, το κομμάτι του ποδηλατόδρομου στην Αγίου Νικολάου, το οποίο είναι πάρκινγκ από το μεσημέρι και έπειτα. Τέλος πάντων, κρατήσου, καλέ μου φίλε, από Σεπτέμβρη, διότι θα κηρύξουμε επανάσταση υπέρ της λογικής από το Σεπτέμβρη, να την επαναφέρουμε στο μέσο όρο αυτής της πόλης. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα να σας πω. Είδηση βόμβα για το δημόσιο. Μετά από 200 χρόνια πόσα το ελληνικό κράτος ελεύθερο αποφάσισε να καταργήσει 25 συνηθισμένα δικαιολογητικά, τα οποία αντικαθίστανται με ένα απλό σύστημα υπεύθυνης δήλωσης. Είναι τεράστια μείωση γραφειοκρατικής διαδικασίας αυτό, μεγάλη ελάφρυνση συναλλαγών, και πρόκειται για το νόμο στην ουσία 5293 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο αφορά μια διυπουργική πρωτοβουλία που βασίζεται στο Εθνικό Μητρό Διοικητικών Διαδικασιών. Το πρόγραμμα ονομάζεται ΜΥΤΟΣ. Ο ΜΥΤΟΣ της Αριάδνης, που λέγαμε. Παλιότερα νομίζαμε ότι η Αριάδνη ήταν μία που είχε μία μεγάλη μύτη. Αλλά δεν ήταν από αυτό. Ο ΜΥΤΟΣ είναι το νήμα. Λοιπόν, αντικαθίστανται 25 πιστοποιητικά, δικαιολογητικά. Δεν θα τα χρειαζόμαστε. Με μια υπεύθυνη δηλωσούλα στο gov.gr θα μπορούμε να κάνουμε τι, να βάζουμε τον εργαζόμενο, τον υπάλληλο, να ψάχνει να το βρίσκει, να το τυπώνει, να μας το βάζει. Θα τα κάνει αυτά το σύστημα από μόνο του. Δηλαδή θα κάνουμε μια αίτηση για κάτι που θα χρειάζεται, ας πούμε, εγκυτέρων συγγενών ή ηθαγένειας ή βεβαίως μόνιμης κατοικίας. Θα το ζητάει το σύστημα, παπ, θα ανεβαίνει αυτό κατευθείαν μόνο του και θα φτιάχνει τηλεκτρονικός φάκελος κατευθείαν. Δεν θα χρειάζεται να το βγάζουμε εμείς το πιστοποιητικό αυτό. Έτσι λοιπόν καταργείται η χρήση από τους πολίτες των ληξιαρχή πράξη γέννησης, γάμου, σύμφωνου συμβίωσης, θανάτου, εγκυτέρων συγγενών, εντοπιότητας, ηθαγένειας, εγγραφή στα Μητρώα Αρένων, μόνιμης κατοικίας, στρατολογικής κατάστασης, ποινικού μητρώου, τίτλου σπουδών, ακαδημιακής αναγνώρισης τίτλων σπουδών, είναι το περίφημο δικατσά που λέγεται τώρα ΔΟΑΤΑΠ,
βεβαίωση φίτησης, βεβαίωση σπουδών, φορολογική ενημερότητα, φορολογικό μητρό, ασφαλιστική ενημερότητα, προϋπηρεσίας βεβαίωση, χρόνου ανεργίας, αποδεικτικό έκδοσης ΆΜΚΑ, πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγιότητας, περιμή δημοσίευσης διαθήκης, περί αποποίησης κληρονομιάς, περί αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος και περιμή οφειλής ΤΑΠ. Αυτά τα 25 δικαιολογητικά θα τα βγάζει πλέον το σύστημα μόνο του σε οτιδήποτε κάνετε ή αιτήστε στο δημόσιο και σας τα ζητάνε με ένα πάτημα. Δεν θα χρειάζεται να πηγαίνετε στους δήμους, στα ληξιαρχεία, στα πρωτοδικεία, στα ειρηνοδικεία, δεν ξέρω εγώ που αλλού πάτε. Και οι εργαζόμενοι σε αυτές τις επιχειρήσεις, τις δημόσιες, θα έχουν την ευθύνη να βλέπουν ποια πιστοποιητικά ανεβαίνουν, ποια ζητάνε, ποιες δυσκολίες έχουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα όπου θα κολλάει το θέμα αυτό ή το σύστημα, που θα τηλεφωνεί ο υπάλληλος, ας πούμε, της τάδε υπηρεσίας στην οποία έχετε κάνει αίτηση εσείς, στο ληξιαρχείο, για να πει ότι είναι λάθος το μητρόνιμο, δεν μου το ανεβάζει, δεν μου το βγάζει το σύστημα, για διορθώστε το μου. Καταλαβαίνετε, έτσι θέλει ένα τουλάχιστον 2 χρόνια να ρολάρει αυτό και να τρέχει γρήγορα. Όμως η αρχή γίνεται. Καταργείται η καθημερινή χρήση 25 τέτοιων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, σου λέει. Σημαντικό, θα υπάρχουν βεβαίως αυτά, θα τα χρειάζεστε και θα σας τα ζητάνε, αλλά θα μπορεί να τα βγάζει το σύστημα μόνο του, δηλαδή και λοιπά. Πάω τώρα σε κάτι άλλο που ενδιαφέρει μπαμπάδες, μαμάδες και παιδιά. 175.000 αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς του 2026. Έως 5 Αυγούστου η προθεσμία είναι η φιλοξενία παιδιών σε ευρωφωνηπιακούς σταθμούς και ΚΔΑΠ. Τα αποτελέσματα αναμένονται στις 10 Αυγούστου ημέρα Δευτέρα και τα οριστικά μετά τη χάρη της Μεγαλόχαρης κατά τις 17 να κάνει το θαύμα της. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οικογενειών. Εσύ τώρα για τον Γιώργο ενδιαφέρεσαι, Μαρία? Α, για κανέναν, μεγαλώσαν τα δικά σου, μπράβο, δόξα τω Θεώ, γλίτωσες από αυτά. Πάνε κολείο και ο Γιώργος πάει κολείο, πρώτη θα πάει φέτος, θα πάει ανήπιο ο Γιώργης, μπράβο. Η Αθανασία Τετάρτη και ο Παναγιώτης Έκτη. Μπράβο τα μπουλάκια μου, τα τζοβολοπαιδεία. Λοιπόν, η δυνατότητα αυτή έχει δοθεί σε 175.000 οικογένειες. Και λίγοι, μην το ξεχάσετε, στις 5 Αυγούστου, παραμονή του Σωτήρος. Και τώρα που είπα Σωτήρος, θυμήθηκα τη σκορδαλιά του Γλάφκου, μην την ξεχνάτε. Από τώρα να ετοιμαστείτε, διότι θα γίνει χαμός με τη σκορδαλιά του Γλάφκου φέτος, της Σωτήρος, της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, έτσι, και όχι της Σωτήρος, γιατί λένε η Αγία Σωτήρο μερικοί και εκνευρίζομαι. Δεν είναι η Σωτήρο, η Διαμάντο, η Βαγγέλο, η Δημήτρο, είναι η μεταμόρφωση του Σωτήρος. Από εκεί βγαίνει. Λοιπόν, και εμείς ήθιστε να τρώμε σκορδαλιά στην περιοχή μας, την οποία προμηθευόμεθα εκ Γλάφκου. Καιρός, πάω στον καιρό εκείνων των καλών, ο οποίος λέει πως δηλαδή και λοιπά, σήμερα θα έχουμε μια καλή ημέρα καλοκαιρινή, φοβερή και τρομερή, αλλά μέχρι 36-37 εκεί, ανεκτή. Είναι αυτή η ζεστούλα που μπαίνει κατά τις 12.30 και σταματάει κατά τις 8.30 το βράδυ, και αφήνει υγρασία που κολλάει πάνω μας. Παρότι έχω ωραιότατη βαπόνα της μπρίζας, με έφαγε ένα σκασμένο χτες το βράδυ που με ανακάλυψε. Το παραδέχομαι όμως, διότι όλα τα άλλα βλαμμένα πάνε και σε τσιμπάνε στα κόκαλα. Αυτό πήγε στην κοιλίτσα εκεί που υπάρχει λίγο ξύγκι, ήταν ημέρα κλίδικο. Ήθελε να φάει και λίγο κοιλιακό λίπος εκτός από το αίμα. Αλλά δεν ξέρει ότι ο Γιωργάκης το βρήκε, το βρήκα, το ανακάλυψα στον καθρέφτη του μπάνιου πρωί-πρωί. Και υπέσθη το άτιμο το κουνούπι ένα φρικτό και μαρτυρικό θάνατο αυτών της παντόφλας. Θα μου πείτε, βρέα Θεόφοβε, χτύπησες με την παντόφλα τον καθρέφτη? Όχι. Έκανε το λάθος και πήγε στα πλακάκια, στον τοίχο. 25, προσέξτε τα κουνούπια, πασαλίβεστε με διάφορα όσοι μένετε σε εξοχές και έξω, παιδιά και ηλικιωμένοι, διότι
Ακόμη και τα κουνούπια είναι επικίνδυνα στην εποχή που ζούμε. Μέχρι 36-37 σήμερα, ίδιος καιρός και αύριο, ίδιος και το Σάββατο, ότε εισέρχεται ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού, ο Αύγουστος. Θυμίζω το χαμό που γίνεται στην Κάρνα με τις φοβερές ακόμα πιο μειωμένες τιμές, με όλα τα... όχι Τάκη μου, δεν ήταν από την Όλγα τελικά, καλημέρα το μήνυμα. Λοιπόν, να πάω να σας πω ότι... Τι έλεγα, μωρέ. Έλεγα λοιπόν να πω πολλές καλημέρες στους φίλους που μας ακούνε εκεί έξω. Στο φίλο μου Αντώνη Δημακόπουλο, στο Ζαχαροπλαστείο Γλυκοτεχνίες, στην Ανδριάνα, στο Βασίλη, στο Μαράκι, στη Γιώτα, στην άλλη Γιώτα, στη Βίκη, σε όλα τα κορίτσια που δουλεύουν εκεί και στα αγόρια και σε όλο τον καλό τον κόσμο, από την παραγωγή στην κατανάλωση, τα καλύτερα γλυκά ever, το σημείο αναφοράς του γλυκού στην Πάτρα, και παγωτά και παγωτίνια και τούρτες παγωτό, δροσιά και γλύκα, αυτή είναι η μαγική συνταγή, και πάντα φρέσκα από την παραγωγή στην κατανάλωση. Θα σας πάω τώρα, δεν το γλιτώσω το φτέρνισμα. Το έκανα, δεν τα ακούσατε εσείς. Ζωντανή εκπομπή κάνουμε, συμβαίνουν αυτά, είναι από τα αρκουδήσια. Καλημέρες πολλές στους αγαπημένους, στους φίλους μου στο Γλάφκο εκεί πάνω, μην ξεχνάτε τη Σκορδαλιά του Σωτήρος, και καλημέρες και στους οδηγούς και τους επιβάτες των αστικών λεωφορείων, στο αστικό κτέλ και σε όλο τον καλό τον κόσμο και έξω. Πριν από αρκετά χρόνια ο Αντώνης Ρέμος τραγούδησε ένα τραγούδι που το αγαπώ πάρα πολύ και με αυτό θα κλείσουμε. Δεν θα έχουμε σήμερα Αλέξανδρο Κογκόλη και Δήμητρα Μπαλαφούτη, όλους ηχτάκτους που ρίγει ο Ζήκος. Εμείς θα τα πούμε αύριο, ότε και θα αποχαιρετιστούμε δια καλοκαιρινάς διακοπάς. Μέχρι αύριο, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και Κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

Έτσι θα πάει αυτό σήμερα λόγω κρύων νερών. Ξεπερνά τα 15 χιλιόμετρα το μέτωπο της φωτιάς. Καθυλωμένα τα εναέρια μέσα λόγω των σφοδρών ανέμων. Μπαράζ εκενώσεων σε περιοχές της Κρήτης.

πεδίο της μάχης, το πεδίο της κατάσβεσης. Από το Αγρίνιο το ένα από τα θύματα. Στη Λέσβο, φωτιά σε εξέλιξη, τιτάνια μάχη των δυνάμεων πυρόσβεσης, άνεμοιος και 11 μποφόρ. Στο κόκκινο για 48 ώρες όλη η χώρα. Στα 100 με 120 χιλιόμετρα ερυπές ανέμων. Πιο επικίνδυνες περιοχές, Κύρος, Εύβοιο, Κυκλάδες, Ανατολική Πελοπόννησος και Κρήτη. Το πολιτικό πεδίο, τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα για την κυβέρνηση. Αναμένονται γκάζια από Κυριάκο Μητσοτάκη. Διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκη και κάλπες δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Από την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, επιλογή για σκληρό ροκ λίγο πριν την αποχώρηση για τη Ραστόνη του Αυγούστου. Επίθεση Τσίπρα για χρέη σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Αναφορές για ακρίβεια σε ό,τι έχει να κάνει με τους πολίτες, δανεικά και αγύριστα σε ό,τι έχει να κάνει με τα δάνεια των κομμάτων. Σε επίπεδο Πάτρας, Αχαΐας, Δυτικής Ελλάδας. Κόντρες εν μέσω θέρους Δημοτικής Αρχής Αντιπολίτευσης για το ακίνητο της ΓΕΟΣΕΣ στον Άγιο Διονύσιο και τους όρους μίσθωσης, ως επίσης και την αγορά οικοπαίδου στη Ροδινή, το οποίο θα χρησιμοποιείται για τη διάνοιξη οδού. Την ίδια ώρα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δεσμεύει ποσό 1 εκατομμύριο ευρώ για χρηματοδότηση των εισιτηρίων μετακίνησης φοιτητών. Κι όμως, χάθηκε και η δομή για τον αυτισμό. Δεν επιλέχθηκε ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Μήτως ως φορέας λειτουργίας του στην Πάτρα. Απαντεώνες εξαπάτησαν ηλικιωμένοι στην Αιγιάλια. Την έπεισαν ότι έπρεπε να γίνει καταμέτρηση χρημάτων και κοσμημάτων και της αφαίρεσαν 100.000 ευρώ και λίρες. Είχε προηγηθεί δήθεν τηλεφώνημα από τον ανιψιό της και τον λογιστή που του ζητούσε να ανοίξει την πόρτα και να επιτρέψει σε αυτούς που θα πήγαιναν να καταγράψουν τα χρήματα, τις λίρες και κοσμήματα. Περιμένοντας τον οδοντότο. Από αυτοψίες πάμε καλά. Από δρομολόγια όμως ακόμα τίποτα. Με το αρμόδιο Υπουργείο να αναζητεί 4 εκατομμύρια ευρώ για αναγκαίες παρεμβάσεις, αυτοψία και από το ΤΕΕ σε κεντρικό επίπεδο. Στο νοσοκομείο του Ρίου με μηνυκίτιδα 19χρονος από τον πύργο Ηλίας. Κυρίες και κύριοι, ο Μαξ FM είναι 93.4. Είναι το πρώτο τελευταίο για αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν. Πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Συνοδεία ευχών για μια καλή, για μια όμορφη μέρα. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές η κυρία Μαρία Καραγιωργοπούλου. Την οποία, αν δεν κάνω λάθος, θα έχουμε για τελευταία ημέρα στον ήχο. Αυτή φεύγει νωρίτερα από εμάς. Στο μικρόφωνο για πρώτη τελευταία ημέρα, μετά θα τα πούμε από Σεπτέμβρη, ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Μαζί μας και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας 18300. Το ραδιοταξί live tracking για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300 τώρα και στο 2610 205 205. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το ΔΕΛΤΑ βήμα. Στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες, πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν, σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, οι σχολές ΔΕΛΤΑ δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή ΔΕΛΤΑ Πάτρα σε Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας.
Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-270-551. Η Real Water φίλτρα νερού δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24 με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr. Προσφέρουν φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Η Real Water προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα, με χημικές και μικροβιολογικές ανάλυσεις νερού. Απαλλαχτείτε από περιττά έξοδα και μεταφορά εμφιαλωμένων, όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για το πόσιμο, το μαγείρεμα και το πλήσιμο των τροφίμων. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171.

0: αυτή η εκπομπή πάντα έλεγε, λέει και θα λέει, ότι κυρίες και κύριοι, αυτή η πόλη πρέπει να δημιουργήσει θετικό περιβάλλον στο πλαίσιο της σύνδεσης της, της αμφίδρομης σχέσης της, με μια άλλη πόλη που λέγεται Πανεπιστήμιο Πατρών. Επί της ουσίας είναι μια πόλη μες στην πόλη. Και αν θέλετε να είμαστε πραγματιστές, θα πρέπει να μην είναι μια άλλη πόλη μες στην πόλη. Θα είναι γενικά ως έννοια ένα σύνολο, μια πόλη, με εκμετάλλευση του παραγόμενου έργου στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας και διαμόρφωση συνθήκων για τους φοιτητές τέτοιων που δεν θα οδηγούν πολλούς από αυτούς στο δεύτερο έτος να αποχωρούν λόγω αδυναμίας υποστήριξης των σπουδών τους. Τι θα μπορούσε να συμβεί? Πολλοί οι άξονες. Αλλά το θέμα είναι να το κάνουμε βήμα-βήμα. Η καλή είδηση της ημέρας. Η δέσμευση παύλα διάθεση ποσού ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την πρημοδότηση του εισιτηρίου μετακίνησης των φοιτητών. Να καλημερίσω τον κύριο Τάκη Παπαδόπουλο, Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Παπαδόπουλο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε, είστε καλά?
0: Όμορφα εσείς. Λοιπόν, για πείτε μου, 1 εκατομμύριο ευρώ δέσμευση διάθεση για ενίσχυση, αν θέλετε, πρημοδότηση του φοιτητικού εισιτηρίου σε μια προσπάθεια να μειωθεί το κόστος ζωής σε ό,τι έχει να κάνει με το φοιτητικό κεφάλαιο, εντός εισαγωγικών, η λέξη, στο Πανεπιστήμιο Πατρών και όχι μόνο.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν ξέρετε πόσο πολύ συμφωνώ με την εισαγωγική σας τοποθέτηση. Ότι δηλαδή Πάτρα, πόλη και Πανεπιστήμιο Πατρών πρέπει να είναι ένα ενιαίο σύνολο. Και νομίζω ότι έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια πολλά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί η αλήθεια είναι ότι πριν, ας πούμε, από μια δεκαετία, ενδεχομένως και περισσότερο, το Πανεπιστήμιο μας φαινόταν ξεκομμένο από την πόλη. Όμως τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες από πολλές πλευρές και το Πανεπιστήμιο νομίζω ότι έχει πλέον ενσωματωθεί πλήρως στην πόλη μας. Και δεν είναι μεμονωμένες ενέργειες που το αποδεικνύουν αυτό. Ξέρετε, πριν από μερικά χρόνια συστήθηκε και μέσα από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Πάτρας μια επιτροπή διασύνδεσης του Πανεπιστημίου με την πόλη. Έχω την τιμή να εκπροσωπώ την περιφέρεια εκεί. Είναι επίσης ο κύριος Πρίτανης, είναι εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου, εκπρόσωπος του Δήμου Πατρέων, και όλοι εμείς μαζί προσπαθούμε και κάνουμε διάφορα πράγματα έτσι ώστε το Πανεπιστήμιο να αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο με την πόλη. Στα πλαίσια λοιπόν και αυτής της προσπάθειας, στη χθεσινή αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μία υπόσχεση του Νεκτάριου Φαρμάκη πέρσι περίπου τέτοια εποχή, νομίζω είχαμε ξεκινήσει να το σκεφτόμαστε, έπειτα από και αιτήματα και φοιτητικών οργανώσεων, αλλά και βλέποντας και το πρόβλημα, το πραγματικά κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα που υπάρχει σε σχέση με το κόστος που απαιτείται για ένα νέο φοιτητή να σπουδάσει σε μια άλλη πόλη, αλλά και βεβαίως και για τον πατρινό τον ίδιο, όχι μόνο για ένα παιδί που έρχεται από άλλο μέρος της Ελλάδας. Είχαμε κάνει μια πρώτη σκέψη να δούμε αν είναι νόμιμο και αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κονδύλια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προκειμένου να βοηθήσουμε λίγο προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό λοιπόν το οποίο μόλις προηγουμένως είπατε και χτες ανακοίνωσε και ο Περιφερειάρχης την αναμόρφωση του προϋπολογισμού μας, ότι δηλαδή ποσό 1 εκατομμύριο ευρώ ως πιλωτική δράση θα χορηγηθεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών προκειμένου να μειωθεί το κόμιστρο για τους φοιτητές της περιοχής μας μετάβασης από την πόλη στο Πανεπιστήμιο και από το Πανεπιστήμιο στην πόλη. Και δεν αφορά μόνο το Πανεπιστήμιο Πατρών, όπως ξέρετε, αφορά και
0: το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
1: Όχι, όχι, αφορά και το Αγρίνιο.
0: Α, το Αγρίνιο, μάλιστα.
1: Εννοώ τα τμήματα του
0: Πανεπιστήμιου που λειτουργούν εκεί.
1: Που βρίσκονται και στις άλλες δύο πόλεις. Βέβαια, τα ποσά είναι πολύ διαφορετικά. Νομίζω κατά ένα μεγάλο ποσοστό, πάνω από το 50% αφορά την Πάτρα, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι φοιτητές εδώ είναι πάρα πολλοί και οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες. Μικρότερο ποσό για το Αγρίνιο και μικρότερο ποσό για το Μεσολόγγι, επειδή είναι και πιο κοντινές οι αποστάσεις.
0: Για πρώτη φορά θεσπίζεται αυτό, μάλλον υλοποιείται, δεδομένου ότι υπήρχε μια διελκυστή δράση κατά πόσο μπορεί να υλοποιηθεί ή όχι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό ήταν το πρόβλημά μας. Το αρχικό μας πρόβλημα ήταν κατά πόσο θα μπορούσαμε να το υλοποιήσουμε από νομικής άποψης, να το πω από θεσμικής άποψης, αν δικαιούται η περιφέρεια να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν ήταν τόσο τα χρήματα, να το πω έτσι, όσο ήταν να βρεθεί η φόρμουλα και η διαδικασία. Αλλά αν πραγματικά σε ενδιαφέρει κάτι, αν δουλεύεις προς αυτόν τον σκοπό και αν έχεις και καλούς συνεργάτες και βεβαίως καλή διάθεση και καλή πρόθεση από όλους τους φορείς, νομίζω ότι αυτό, ότι πολλά πράγματα επιτυγχάνονται. Έτσι επιτεύχθηκε αυτό. Είναι η αρχή. Είναι η αρχή. Και βεβαίως δεν λύνουμε το πρόβλημα. Έτσι δεν συζητάμε ότι λύνουμε το πρόβλημα.
0: Καλά, είναι προφανώς.
1: Όχι, να το πούμε και αυτό, ότι βοηθάμε προς μια ελάφρυνση των φοιτητών, οικονομική ελάφρυνση των φοιτητών μας. Νομίζω ότι στην, για την Πάτρα εδώ που μιλάμε, νομίζω ότι αφορά περίπου 3.500 κάρτες διαδρομών για την πρώτη ζώνη και 2.500 κάρτες για τη β' ζώνη. Κάπως έτσι είναι τα νούμερα. Είναι όμως κάτι.
0: Είναι μια αρχή, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Είναι μια αρχή και ξέρετε το δύσκολο είναι να γίνει πάντα η αρχή. Αν γίνει η αρχή, μετά τα πράγματα μπαίνουν σε καλύτερη βάση. Εγώ περιμένω και σαν περιφέρεια περιμένουμε και από τους άλλους φορείς της περιοχής να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν έχει σημασία αν έχουμε υποχρέωση ή δεν έχουμε. Πολλά πράγματα που κάνουμε και στην περιφέρεια δεν είναι στις δικές μας αρμοδιότητες, ούτε είμαστε υποχρεωμένοι να τα κάνουμε. Παρ' όλα αυτά, ψάχνουμε να βρούμε τρόπους να καλυτερέψουμε τη ζωή των συνανθρώπων μας και ειδικά της νεολαίας, που είναι πολύ σημαντικό για να μένει εδώ, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μένει εδώ. Πριν από δύο μέρες, όπως ξέρετε, είχαμε και την συνέντευξη τύπου για το Welcome to Up, για αυτή τη μεγάλη γιορτή της νεολαίας της περιφέρειάς μας, που γίνεται τον Οκτώβριο, κάθε Οκτώβριο στο Πανεπιστήμιο Πατρών και αφορά, τυπικά αφορά το καλωσόρισμα.
0: Μου τα είπε αναλυτικά ο κύριος Μπούρας χθες, κύριε Παπαδόπουλε. Όλα
1: αυτά. Ξέρετε, άκουσα, με συγχωρείτε.
0: Μου τα είπε αναλυτικά ο κύριος Μπούρας χθες.
1: Ωραία. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι μια σειρά μέτρων, και αυτό ξεκίνησα έτσι, γιατί πραγματικά δεν είναι μια αποσπασματική δράση αυτό που κάναμε. Είναι μια σειρά μέτρων έτσι ώστε πανεπιστήμιο, περιφέρεια, επιμελητήρια, οι δήμοι και οι πολίτες να είναι μια ενιαία γροθιά και να βοηθάνε στον άλλο. Είναι πολύ
0: σημαντικό. Κρατάω την τελευταία φράση γιατί είναι πολύ επίπεδη και πολύ παραγωγική. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ,
0: να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Αυτή είναι ευχάριστη της ημέρας. Πάμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, στον ήχο. Μουσική ανάσα, σε λίγο ανοίγουμε το κεφάλαιο του Κορακόρ μεταξύ Δημοτικής Αρχής Αντιπολίτευσης σε δύο πεδία. Το ένα πεδίο είναι το ακίνητο της ΓΙΟΣΕ του Αγίου Διονυσίου, τόσο προς το οικόπεδο και όσο προς το κτίριο, εκεί όπου πέρασε χθες η πρόταση της Δημοτικής Αρχής για τη μίσθωση, αλλά με τριβές, ως επίσης και η αγορά κοινή του οικοπέδου στη Λοδινή, το οποίο θα χρησιμοποιείται και για διάνοιξη δρόμου από και προς την παραλία, αλλά εκεί είχαμε άγρια κόντρα. Θα τα ακούσουμε και θα τα πούν όλες οι πλευρές.
2: Είσαι ολόκληρη αργεντίνικο ταγκό και μην πες το όνειρό σου πια.

0: Για να πάμε σε δύο θέματα που παρήγαγαν τριβή χθες στη συναντήρια στο Δημοτικό Συμβουλίο. Να σας πω ότι πέρασε με τις ψήφους της πλειοψηφίας η πρόταση της Δημοτικής Αρχής για τη μίσθωση του ακινήτου της ΓΕΟΣΕ στον Άγιο Διονύσιο. Μιλάμε για το οικόπεδο που θα χρησιμοποιηθεί ως πάρκινγκ και για το κτίριο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για πολιτιστικές δράσεις και όχι μόνο. Είχαμε κόρα-κόρα όμως με την αντιπολίτευση της αντιπολίτευσης με τη Δημοτική Αρχή και επί της προτάσεως για αγορά έκταση οικοπαίδου στην περιοχή της Λωδινής, το οποίο βεβαίως θα χρησιμοποιούσε και ως πεδίο διάγγισης δρόμου προς και από την παραλία της Λωδινής, με ό,τι αυτοκές σε κώδικα ασφαλείας θα μπορούσε να συνεπάγεται. Τι λέει η Δημοτική Αρχή, εν πρώτης, να κάνει μερίδιο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Μελά. Κύριε Μελά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλο.
0: Να το πάρουμε αξιονικά. Σκληρή κριτική και όχι από την αντιπολίτευση επί της προτάσεως της Δημοτικής Αρχής για μίσθωση του ακινήτου της ΓΕΟΣΕ στον Άγιο Διονύσιο, τόσο επί του οικοπαίδου για τη δημιουργία πάρκινγκ, όσο και επί του κτηρίου για την φιλοξενία σειράς πολιτιστικών δράσεων και όχι μόνο. Η Δημοτική Αρχή ούτε λίγο ούτε πολύ κρίνεται, γιατί μισθώνει το χώρο με ένα ημίσθωμα 37.200 ευρώ, γιατί δεν το παίρνει δωρεάν, γιατί αναλαμβάνει το κόστος αποκαταστάσεων και πολλά άλλα. Τι απαντάει η Δημοτική Αρχή, τι λέει η Δημοτική Αρχή?
1: Καταρχήν, κύριε Γεωργόπουλε, πρέπει να πούμε το εξής. Καταρχήν, η αναγκαιότητα κρίνεται από τα πράγματα και από την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή όταν μιλάμε για το κυκλοφοριακό. Ο μοναδικός χώρος αυτή τη στιγμή που υπάρχει και είναι ελεύθερος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πάρκινγκ και μάλιστα είναι σε ένα κομβικό σημείο, είναι απέναντι από το υπεραστικό κτέλ, είναι κοντά σε υγειονομικές υπηρεσίες όπως είναι το ΙΚΑ στον Άγιο. Άραγε και πέρα από αυτό είναι και για ανθρώπους οι οποίοι έρχονται προς την πόλη, άραγε μπορεί να αφήσουν, είναι το πιο κοντινό σημείο στο κέντρο, γιατί κέντρο θεωρείται τώρα τι να συζητάμε, η περιοχή του Αγίου Διονύσιου, άραγε ήταν ο μοναδικός χώρος που μπορούσαμε να βρούμε και να αξιοποιήσουμε ώστε να γίνει ένα πάρκινγκ. Και πάρκινγκ, κύριε Γεωργόπουλο, δεν μιλάμε πάρκινγκ, μιλάμε όχι πάρκινγκ επιχρήμαση, πάρκινγκ δωρεάν. Αυτό το ξεκαθαρίσαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και αν δεν ξέρω αν έχετε δει και σε καμία άλλη πόλη να υπάρχει αντίστοιχη λογική τέτοιας πολιτικής, γιατί και αυτό που έχουμε μέσα τώρα με τις κάρτες είναι το ελάχιστο για να μπορούμε να ελέγχουμε ουσιαστικά τη διαδικασία της λεγόμενης στάθμευσης όπως έχουμε συζητήσει. Άρα και μιλάμε για ένα χώρο του δημοσίου που το χαρτοφυλάκιο είναι στο υπερταμείο μέσω της ΓΕΟΣΕ. Αυτό ελέγχει την κατάσταση αυτή. Άρα και ήταν μια διαπραγμάτευση που είναι πάνω από δύο χρόνια. Μόνο εγώ να σας πω ότι έχω πάει μαζί με τον Δήμαρχο δύο φορές, ο Δήμαρχος έχει πάει και άλλες φορές, για να καταλήξουμε να έρθουμε σε μια συμφωνία. Έχει παρέμβει και η κυρία Τελειοπούλου και βοήθησε αρκετά και με τις νομικές της γνώσεις. Και φτάσαμε χθες και φέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο το ζήτημα της ενοικίασης του χώρου, το οποίο είναι 3.100 του μήνα. Βέβαια θα αναλογιστεί ο Δήμος αυτές τις ευθύνες, για να μπορέσουμε να δώσουμε μια λύση στο πρόβλημα που υπάρχει το κυκλοφοριακό. Και αυτό που είπε και χθες ο Δήμαρχος, ότι θα φέρουμε και άλλα μέτρα, και είπε χθες και στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεσμευτήκαμε ότι μέσα στο Σεπτέμβριο, από τα πρώτα θέματα μετά τις διακόπες που θα φέρουμε για συζήτηση, είναι το ζήτημα του κυκλοφοριακού.
0: Κύριε Μελά, σεβαστά όλα αυτά. Γιατί αποδέχεστε την αμελητή επιστροφή και χωρίς αξίωση της μισθωμένης έκτασης, λέει η αντιπολίτευση? Τι απαντάτε εδώ?
1: Γιατί δεχόμαστε
0: την αμελητή επιστροφή και χωρίς καμία αξίωση της μισθωμένης έκτασης που μελλοντικά μπορεί ως ένα απαιτήσει από το Δήμο για εργασίες ακόμα και μη προβλεπόμενες από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο?
1: Αυτά, κύριε Γεωργόπουλο, γιατί δεχόμαστε, είναι μια συμφωνία που φτάσαμε σε αυτό το σημείο, γιατί δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Αυτή είναι η συμφωνία την οποία κάναμε, εδώ θα είμαστε. Δεν σταματάει, γιατί εμείς αυτό που λέμε ότι πρέπει να αποδοθεί στο Δήμο ουσιαστικά δεν είναι. Είναι δημόσιος χώρος, κύριε Γεωργόπουλο.
0: Άρα ο στόχος, ο μακροπρόθεσμος είναι να τον πάρει ο Δήμος, μου λέτε.
1: Μιλάμε για 15 χρόνια μία μίσθωση, η οποία έχουμε και δικαίωμα ανανέωση και τα υπόλοιπα. Αυτά είναι αυτό που μας κατηγορεί η αντιπολίτευση. Πρέπει να πούμε το εξής, ότι στην αντιπολίτευση αυτή η νόμη μνημονιακή είναι αυτή που ψηφίσαν τα κόμματά τους. Και έχουμε αυτή την κατάσταση σήμερα. Και να πούμε το εξής, κύριε Γεωργόπουλο, δεν είναι το μοναδικό. Η Μανιακίου πληρώνουμε και εκεί ενίκιο, δεν το ξέρετε. Στη Μανιακίου, που δεν είχε δηλωθεί τότε στο κτηματολόγιο, πέρασε στο δημόσιο και προκειμένου να το πάρουμε, πληρώνουμε και εκεί ένα ενίκιο, όπως είναι και άλλα κτίρια. Όπως είναι στην περιοχή Τσοκαλαίκων, Βραχνεϊκών και τα υπόλοιπα, εκεί που έχουμε κάποια κτίρια του ΟΣΕ, τα οποία πληρώνουν και εκεί ενίκιο. Άρα και δεν είναι κάτι το...
0: Δεν είναι πρωτόγνωρο, μου λέτε. Δεν συμβαίνει πρώτη φορά αυτό, μου λέτε.
1: Όχι, δεν συμβαίνει πρώτη φορά και να ας πούμε, ας μας το έδινε έτσι και ΟΣΕ, αλλά αυτό είναι ένα χαρτοφυλάκιο του υπερταμείου, όπως είναι και ο οργανόκαμπος. Ο σκουπιδότοπος του οργανόκαμπο είναι χαρτοφυλάκιο του υπερταμείου. Δεν στο δίνει έτσι. Και εκεί συζητάμε να αποδοθεί στο Δήμο της Πάτρας και αυτοί βάζουν ότι πρέπει κάτι ο Δήμος να πληρώνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άραγε έχουν με τους νόμους δεσμεύσουν όλο τον ελληνικό λαό να πληρώνει και έρχεται και αντιπολίτευση που ουσιαστικά τα κόμματά τους έχουν συνενέσει, έχουν υπογράψει αυτούς τους μνημονιακούς νόμους να μας πούνε ότι πρέπει να το πάρουμε τσάμπα, να το πάρουμε τσάμπα. Αφού δεν μας το δίνουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Άρα μου λέτε ο πολιτικός δυστυχώς ρεαλισμός επέβαλε αυτόν τον δρόμο. Δεν υπήρχε άλλη λύση.
1: Βέβαια, θα επέβαλα αυτό το νόμο και θα αναλογιστεί ο Δήμος να πληρώνει αυτά τα χρήματα και επιπλέον υπάρχει και ένα σημαντικό κτίριο εκεί, έργο Τσίλερ, το οποίο είναι μέσα στο χώρο αυτό, το οποίο πρέπει να αναμορφώσουμε και να το χρησιμοποιήσουμε για πολιτιστικές δράσεις. Θα δούμε και εκεί θα βρούμε κάποια χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να φτιάξουμε και αυτό το κτίριο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μελά. Να είστε καλά.
1: Κύριε Γιώργο, που λέει, μην κοιτούμε, είναι και το...
0: Είναι και η Ροδινή.
1: Εκεί η αντιπολίτευση εχθές δεν ψήφισε να γίνει η διάνοιξη ενός δρόμου προς την παραλία. Είχαμε κάνει ένα εξοδικαστικό
0: συμβιβασμό
1: με τον ιδιοκτήτη. Ήταν η εμπορική του αξία ήταν 390.000. Αυτό που θα δίναμε ήταν 300.000 με δόσεις. Και δυστυχώς το απορρίψανε γιατί απαιτούσε και τους ψήφους της αντιπολίτευσης για να εγκριθεί. Και θα πάμε... Και δυστυχώς αυτά τα χρήματα ο λογαριασμός θα έρθει πολύ μεγαλύτερο στο Δήμο, θα εξαναγκαστεί ο Δήμος να πληρώσει επιπλέον χρήματα για το συγκεκριμένο δρόμο.
0: Εννοείται ότι αφού θα πάρει ο ιδιοκτήτης δικαστικά θα δώσει περισσότερα χρήματα ο Δήμος, αυτό μου λέτε.
1: Και θα τα δώσεις και επάπαξ, κύριε Γεωργόπουλε. Θα επιβαρύνανε χθες ουσιαστικά οι αντιπολίτες με την ενέργειά τους να πληρώσει ο Δήμος επιπλέον χρήματα στο συγκεκριμένο ιδιοκτήτη. Γιατί λέει. Θα ωφεληθεί κάποιος ιδιοκτήτης. Γιατί ξέρετε, κύριε Γεωργόπουλε, στην Πάτρα να διανοίγεται κανένας δρόμος που να μην υπάρχουν ιδιοκτησίες. Όπου διανοίγονται δρόμοι και που είχαμε χθες αρκετά θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, που ήταν σε μικρότερη βέβαια κλίμακα οι απαλωτριώσεις τις οποίες κάναμε, είναι σε ιδιώτες. Πώς τη ζωή. Αυτό είναι το νομικό πλαίσιο. Και δυστυχώς θα μας φέρουν ένα λογαριασμό η αντιπολίτευση, ο οποίος θα είναι πολύ μεγαλύτερος να πληρώσει ο πατραϊκός λαός. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Κύριε Μελά, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Αυτά από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής. Με ένα μικρό δείγμα από μουσική ανάσα, σε λίγο θα πάμε στη Μίζωνα αντιπολίτευση. Θα πάμε στον κύριο Σβόλη. Μια μικρή ανάσα να πάρουμε όμως πρώτα και θα πάμε σε πολύ λίγο στον κύριο Σβόλη.
2: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τη...
0: Για πολιτικούς λεονταρισμούς εκτός ασφαλούς μίλησες προς την αντιπολίτευση κ. Μελάς. Μακάρι να γινόταν, αλλά κάποιοι με μνημονιακούς νόμους που έχουν υπογράψει οι πλευρές που υποστηρίζουν είναι αυτοί οι οποίοι παρέδωσαν το ακίνητο της ΓΕΟΣΕ στο ΤΑΙΠΕΔ. Ακούσατε τι επεσήμανε και για το ακίνητο στη Ροδινή.
2: Σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του.
0: Τόνισε ότι μακάρι να γινόταν αλλιώς, αλλά δεν γίνεται, γι' αυτό θα έχουμε μίσθωμα. Και το σημαντικό είναι ότι δίνουμε ανάσα σε μια περιοχή η οποία σφιχτιά μετά τη μεταφοριακή του ΚΤΕΛ και η στάθμευση θα είναι δωρεάν. Υποκριτική η οποία ένσταση δεδομένου ότι και άλλα κτίρια τα οποία ανήκουν στο ΤΑΙΠΕΔ μισθώνει ο Δήμος και πληρώνει μηνιάτικα, μας είπε ο κύριος Μελάς, χαρακτηριστικό το ακίνητο της Μανιακίου και άλλα ακίνητα του ΟΣΕ και της ΓΕΟΣΕ στα Βραχνέικα και στα Τσουκαλέικα. Ακούσατε και τι ισχυρίστηκε και επεσήμανε και υποστήριξε για την ιστορία με την αγορά κινήτου στη Ροδινή. Τι λέει η αντιπολίτευση. Πάμε στον κύριο Σβόλη. Κύριε Σβόλη, καλή σας ημέρα.
3: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Γιατί όχι από την πλευρά σας, από την παράταξή σας, στα δύο αυτά επίμαχα.
3: Πρώτα απ' όλα δεν είπαμε όχι. Κάνετε λάθος, δεν είπαμε όχι.
0: Τώρα άμα κάνεις κριτική και λες ναι, είναι σαν να είναι μισό όχι ή μισό ναι, με συγχωρείτε τώρα.
3: αν αποκλείουμε τότε την κριτική και την επιχειρηματολογία της κριτικής, τότε δεν έχουμε διάλογο, έχουμε δικτατορία. Εμείς λοιπόν λέμε...
0: Μην μου λέτε εμένα για δικτατορία, σε αυτήν την εκπομπή μόνο αυτό δεν χωράει. Έτσι.
3: Ναι, αλλά μην μου λέτε και εμένα ότι πώς κάνω κριτική και ψηφίζω. Λοιπόν, τα πάμε με τη σειρά λοιπόν.
0: Εγώ λέω ότι οικοδομήσατε άλοθη με την άρνηση και ψηφίσατε μετά. Αυτό λέω.
3: Εάν εσείς κρίνετε έτσι ότι έχουμε κάτι...
0: Εγώ ρωτάω, δεν κρίνω. Εγώ ρωτάω.
3: Κρίνω, για να το κάνετε όμως σημαίνει ότι έχει κάνει την κρίση. Αλλά οπότε ακούστε τα δικά μου επιχειρήματα λοιπόν και αν μας συμφωνείτε
0: με αυτά
3: που θα πω εγώ θα είμαστε εντάξει.
0: Σας ακούω.
3: Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν μια υποκρισία που μιλάτε πολιτικά κιόλας και καλά κάνετε. Μια υποκρισία της Δημοτικής Αρχής. Ακριβώς δίπλα στον χώρο του Αγίου Διονυσίου, του πρώην συντριακού σταθμού, υπάρχει ο χώρος του Βόρειου Λιμένα. Θυμάστε και θυμόμαστε και θα το δούμε ξανά ότι ο Δήμαρχος να φωνάζει επαναστατικά ότι θέλουμε τη δωρεάν παραχώρηση του λιμανιού για το λαό της πόλης. Καλά κάνει και φωνάζει. Και εγώ έχω πει ο δημόσιος χώρος πρέπει να ανήκει στη χρήση του πατρινού πολίτη. Το έχω πει πολλάκι σε αυτό το πράγμα. Δίπλα όμως ακριβώς είναι ο χώρος ο πρώην σταθμός του Αγίου Διονυσίου, ο σιδηροδρομικός. Εδώ λοιπόν δεν φωνάζουμε να μας δοθεί δωρεάν αυτός ο χώρος, αλλά το μισθώνουμε. Και το μισθώνουμε, κύριε Γεργόπουλε, με ένα μίσθωμα 37.000 ευρώ το χρόνο. Και το μισθώνουμε, κύριε Γεργόπουλε, για μόλις 15 χρόνια. Και το μισθώνουμε, κύριε Γεργόπουλε, με την προϋπόθεση ότι θα πληρώσουμε εμείς ως πολίτες της πόλης, με χρήματα της Ευρώπης, που είναι χρήματα ευρωπαϊκά, αλλά των πολιτών. Πληρώσουμε εμείς ως πολίτες της πόλης, με χρήματα

0: έχεις καμία αξίωση.
1: Όχι, δεν μιλάω γι' αυτό, μιλάω για άλλον τέλο. Μπορεί με πιστοποιημένο τιμητή το μίσθωμα των 37.000 ετησίως σε δύο χρόνια να γίνει πολλαπλάσιο, να αυξηθεί. Γιατί θα έχει αυξηθεί, λέει.
0: Η μισθωτική αξία του χώρου και της εγκατάστασης.
1: Άρα λοιπόν, νοικιάζω εγώ ένα χώρο 37.000 ευρώ και μπορεί σε τρία χρόνια να είναι 100.000 ευρώ το μίσθωμα. Αν έχει αυξηθεί η αξία, που προφανώς η αξία θα αυξηθεί. Δεν το κουβεντιάζουμε αυτό. Αυτός λοιπόν ο όρος για εσάς είναι συμβατός με το συμφέρον του πατρινού πολίτη. Και το σημαντικότερο, το χειρότερο, ακούστε το αυτό, έχει σημασία. Όποτε θέλει όσε και μας ζητήσει να του επιστρέψουμε χώρο που θα θέλει, όσο χώρο θέλει από τον ακάλυπτο, τον επιστρέφουμε αμενητή. Για να κάνει τι, κύριε Γιώργοπουλε, όχι για εργασίες που αποκλειστικά προβλέπονται από το Γενικό Προνομικό Σχεδιασμό, που είναι υπογειοποίηση, για να κάνει οποιαδήποτε εργασία. Αν δηλαδή, κύριε Γιώργοπουλε, αύριο μας πει ο ΣΕ, θέλω 4 στρέμματα από τον ακάλυπτο χώρο, γιατί εγώ και ήθελα να κάνω εργασίες που θα βρουν επίγειο τρένο, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, αν και έχουμε χαλάσει χρήματα για αυτό το χώρο, να το δώσουμε χωρίς δικαίωμα να ζητήσουμε
0: κάτι.
1: Αν αυτοί οι όροι, αν αυτοί οι όροι για εσάς δεν είναι όροι που πρέπει η αντιπολίτευση να τους τηλητεύσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, εγώ θεωρώ ότι τα επιχειρήματα αυτά πρέπει να
0: ακούσουν. Κύριε Σβόλη, εσείς ψηφίσατε, απήχατε ή ψηφίσατε αρνητικά?
1: Με τις επιφυλάξεις ψηφίσαμε.
0: Ψηφίσατε με επιφυλάξεις. Αφού είναι τόσο ετεροβαρής αυτή η σύμβαση, γιατί την ψηφίσατε, έστω και με επιφυλάξεις?
1: Γιατί αυτό που προέχει, κύριε Γεωργόπουλο, και το είπα χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, και θα ήθελα πολύ, αν θέλετε να το κηρύξετε και να το ακούσετε, είναι ότι πρέπει και προέχει να αξιοποιηθεί αυτός ο χώρος για χρήση κυρίως πολιτιστική. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι αν έχουμε μια σύμβαση που δεν είναι τόσο πολύ συμφέρουσα, να μην κατακαίρουμε τα κακό σκήμενα, εκτός να θέλουμε μια αντιπολίτευση που να λέει yes sir, ναι στον Δήμαρχο και να μην στυλιτεύει τα κακό σκήμενα.
0: Κύριε Σβόλη, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Να είστε
0: καλά. Καλή σας ημέρα. Σε λίγο πάμε Λάσσον αντιπολίτευση. Ακούσατε την επιχειρηματολογία του κύριου Σβόλη. Ακούσατε τι μου απάντησε στο ερώτημα, αφού είναι τόσο ετεροβαρής η σύμβαση μεταξύ Δήμου και ΓΕΟΣΕ, γιατί η παράταξή του ψήφισε με επιφυλάξεις. Θα πάμε να δούμε τι λέει η πλευρά της παράταξης του κυρίου Αϊβαλή σε πολύ λίγο.

0: αναζητώντας τα αίτια του χθεσινού κορακόρ στο Δημοτικό Συμβούλιο μεταξύ Δημοτικής Αρχής και Αντιπολίτευσης, τόσο για το ακίνητο οικόπεδο κτίριο της ΓΕΟΣΕΕ στον Άγιο Διονύσιο, όσο και για το οικόπεδο στην Ροδινή. Πάμε στον κύριο Βασίλη Ιβαλή από την Ελλάσσονα Αντιπολίτευση. Κύριε Ιβαλή, καλή σας ημέρα.
1: Πολύ καλημέρα, κύριε Γεωργόπουλε. Πολύ καλημέρα σε όλους τους ακράτες.
0: Καταρχήν, εσείς λέτε ναι στη μίσθωση, λέτε ναι με ναλά, λέτε ναι με επιφυλάξεις, λέτε όχι. Τι είπατε χθες ως προς το ακίνητο του Διονυσίου?
1: Εμείς υπερψηφίσαμε την πρόταση της Δημοτικής Αρχής χωρίς επιφυλάξεις. Mm-hmm. Γι' αυτό πρέπει κάποια στιγμή η διαστρέβλωση που άκουσα από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, ότι όλη η αντιπολίτευση σύσσωμη και κάτι τέτοιες παραμύθια της Χαλιμάς, θα σταματήσει. Εμείς ψηφίσαμε την πρόταση λοιπόν της Δημοτικής Αρχής.
0: Αυτό το είπε επί του κοπέδου της Ροδινής πάντως, να ξέρετε.
1: Δεν το είπε, το είπε γενικότερα. Επιτρέψτε να ξέρω.
0: Θα το ξαναακούσω και θα σας πω.
1: Να το ακούσω. Λοιπόν,
0: για πείτε μου.
1: Και για τον οικόπεδο της Ροδινής και να σας απαντήσω. Είπαμε ναι στη μίσθωση του συγκεκριμένου χώρου. Ξέρετε, η ελεύθερη αγορά επιβάλλει μίσθωμα. Ακούσαμε την πρόθεση Δημοτικής Αρχής να το πάρει δωρεάν, ότι δεν μπόρεσε να το πάρει και το επέβαλαν οι όροι της ΓΕΟΣΕ κάποιο μίσθωμα, το αποδεχτήκαμε. Εμείς το μόνο το οποίο βάλαμε, το οποίο, επειδή και εμείς είμαστε υπέρ της διαδικασίας υπογειοποίησης του τρένου, είναι το εξής, ότι στη συγκεκριμένη θέση, επειδή προβλέπεται από τα σχέδια τα οποία υπάρχουν, ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός, το γνωρίζετε και εσείς, στον Άγιο Διονύσιο, ότι αυτό, προσοχή μεγάλη, μην έρθει σε αντίθεση

0: με την οποιαδήποτε πρόθεσή μας για την υπογειοποίηση του τρένου.
1: Φαντάζομαι ότι αν προκύψει όντως υπογειοποίηση του τρένου, η συμφωνία παύλα σύμβαση θα πάψει να ισχύει. Και μακάρι να πάψει να ισχύει.
0: Προφανώς και γι' αυτό το υπερψηφίσαμε. Mm-hmm. Βάλαμε και άλλη μία προσοχή ως προς τα χρόνια τα οποία επί της ουσίας νοικιάζουμε.
1: 15 χρόνια.
0: Είναι 15 χρόνια, όμως μας βάζουν σε μία διαδικασία αναμόρφωσης, ανάπλασης του συγκεκριμένου χώρου που θα μπαίναμε ούτως ή άλλως, αλλά και αναστήλωσης ενός εμβληματικού παλαιού κτηρίου του Τσίλερ, το οποίο έχει προϋπολογιστεί στη σύμβαση κοντά στα 3 εκατομμύρια, οπότε καταλαβαίνετε με τις διαδικασίες του δημοσίου 3 εκατομμύρια για 15 χρόνια δεν υπάρχει καμία απόσβεση και ως προς τις χρήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Άρα μπήκαμε και είπαμε ότι εφόσον μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, ότι θα πρέπει να είναι παραπάνω η μίσθωση. Είπε ο Δήμαρχος εκεί ότι θα το προσπαθήσουμε και θα το πάρουμε. Οκ, το ψηφίσαμε.
1: Για τη Ροδινή πείτε μου.
0: Για τη Ροδινή τα πράγματα είναι...
1: Τι είναι?
0: Ήλιο φαϊνότερα.
1: Για πείτε μου. Γιατί εγώ είμαι στο στούντιο και δεν βλέπω ήλιο, αλλά δεν βλέπω πιο πέρα.
0: Τον βλέπετε τον ήλιο μέχρι να πάει.
1: Δεν βλέπω εγώ. Ο τελευταίος ήλιος που φαινόταν κέρδισε ήταν το Πασό, κύριε Ιβαλή. Πάμε παρακάτω.
0: Αυτό έχετε δίκιο, αλλά έχει δει καιρό.
1: Για πείτε μου λοιπόν.
0: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Γιώργο, που λένε. Ο Δήμος μας όλα αυτά τα χρόνια, τουλάχιστον θα σας πω από τη στιγμή που μπήκα εγώ πριν 2,5 χρόνια που μπήκα στο Δημοτικό Συμβούλιο, πάντα έχουμε υποχρεώσεις ρημοτομικής αποδοτρίωσης που δεν μπορούμε να τις ικανοποιήσουμε. Αδυνατούμε δηλαδή να πληρώσουμε εντός των νόμιμων προθεσμιών, με αποτέλεσμα να έχουμε υποχρεωτική άρση ρημοτομικής αποδοτρίωσης σε οικόπεδα που προβλέπονται από το σχέδιο πόλης και ξαναμπαίνουμε σε μια διαδικασία.
1: Αυτή είναι η γενική εικόνα όντως.
0: Επανυποβολής, γενική, ναι.
1: Ναι.
0: Επανυποβολής συνεχώς ρημοτομικής αποδοτρίωσης. Χάνουμε πλατείες, χάνουμε διανοίξοδων στο κέντρο της πόλης που υπάρχει τεράστια ανάγκη για λίγες χιλιάδες ευρώ και ήρθε εχθές μία πρόταση από την Δημοτική Αρχή λόγω ότι έχει γίνει πράξη εφαρμογής, για να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος. Η πράξη εφαρμογής είναι το νομικό εργαλείο που εξειδικεύει το σχέδιο της πόλης. Mm-hmm. Να δώσουμε μετά από μία συμφωνία με τον ιδιώτη για, αν δεν κάνω λάθος, 80.000 λιγότερο σήμερα.
1: 90.000 λιγότερο.
0: 90.000 λιγότερο σήμερα. Κάτι το οποίο μπορεί να γίνει μέσα στην επόμενη, αν θέλετε, δεκαετία, γιατί αυτά, αν δεν συμφωνήσουμε, θα πρέπει να γίνει δικαστήριο από το ιδιώτη, αν το κάνει, και αυτά είναι εντελώς μακροχρόνια, ενώ από την άλλη πλευρά λέμε ότι δεν έχουμε χρήματα για μέσα στο κέντρο της πόλης. Και να σας πω και κάτι, και όλες οι αποφάσεις, οι δικαστικές, και δικαστικές αποφάσεις να έχουμε, δεν είναι άπαξ καταβολή. Μπορεί να γίνει με δόσεις και μπορεί να γίνει και συμφωνία και ακριβώς πριν το δικαστήριο ή και μέσα στο δικαστήριο.
1: Μας. Μου λέτε,
0: άρα,
1: μου λέτε
0: ερχόμαστε σήμερα,
1: ναι.
0: Να τελειώσω για να μου πει. Άρα ερχόμαστε σήμερα και λέμε σε μία διάνοιξη που εξυπηρετεί μία μόνο ιδιοκτησία, προσέξτε, μία μόνο ιδιοκτησία στη Ροδινή, ότι πάρτε πόσο, 300.000 ευρώ, ενώ χάνουμε πλατείες για...
1: Το κατάλαβα κύριε.
0: Στο κέντρο της πόλης,
1: το κατάλαβαν όλοι κύριε Ιβαλίτη, εννοείται. Να ρωτήσω κάτι όμως, θα το κάνω πιο συγκεκριμένο. Θεωρείται ότι η Δημοτική Αρχή τη συγκεκριμένη πρόταση για αγορά του συγκεκριμένου οικοπαίδου την έφερε επισκοπού, εξυπηρετεί κάποιον, εξυπηρετεί κάτι? Γιατί αυτό το οποίο μου είπατε αυτομάτως αρχίζει και δημιουργεί τέτοια ερωτήματα.
0: Δεν το ξέρω. Δεν πιστεύω ότι θα έκανε κάτι τέτοιο, αλλά και εμένα τα ερωτήματα αυτά μου δημιουργήθηκαν. Δεν πιστεύω ότι έχει τέτοια πρόθεση. Πιστεύω ότι είναι είτε κάποιο λάθος, είτε κάποια λάθος πολιτική προσέγγιση στο συγκεκριμένο σημείο. Δεν μπορεί τόσα χρόνια να διεκδικούμε και να χάνουμε, σας λέω, κυρίαρχους χώρους και διανοίξει το κέντρο της πόλης και να πάμε να δώσουμε 300.000 ευρώ.
1: Κύριε Ιβαλή, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλά. Καλή δύναμη να έχετε. Ακούσατε όλο το σενάριο από όλες τις πλευρές. Δεν έχει παράπονο κανένας. Εσείς κρίνετε. Εσείς είστε και ο κυρίαρχος λαός. Αν έτσι είναι, έτσι νομίζετε, έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα, αφού σας θυμίσω. Και σήμερα μαζί μας ραδιοτάξη Πάτρας 18300. Ξέχνα αναμονές και τηλεφωνικά κέντρα με το νέο application του ραδιοτάξη Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ραδιοτάξη Πάτρας 18300, το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι από τις πιο σημαντικότερες από όσο νομίζεις. Τι χρειάζεσαι να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας στις ανώτερες σχολές δέλτα, αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για πραγματικές απαντήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία, τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική, επαγγέλματα μόδας, ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας, αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμογές, τέχνες, media και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση σε εγκαταστάσεις σχολής Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκινά να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 270 551.

0: Κυρία Waterfield, ήταν αερούδρες επιπίτης τεχνολογίας επεξεργασίας νερού από το 1997. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr διαθέτει προϊόντα από τις μεγαλύτερες μάρκες φίλτρων νερού όπως Geyser, Torevino, Pender, Matrix και πολλές άλλες με συμβατά ανταλλακτικά για όλα τα συστήματα Eclipse. Συνοδευόμενα από πιστοποίησεις ΕΝΕΦΕΣ και ελεγμένα από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος, όπως και για πολλές άλλες γνωστές μάρκες φίλτρων. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171.
1: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύμφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: πώς αλλάζουν οι καιροί. Αγαπιόμαστε πολύ. Από το πασίγνωστο to be or not to be, να σας το πω ελληνιστή, να ζει κανείς ή να μισεί, περάσαμε στο όνομα της εφορίας, στο να ρυθμίσει κανείς ή να μη ρυθμίσει. Πανικός. Εδώ επί της ουσίας, να σας το πω λαϊκά και όχι κουλτουριάρικα και θεατρικά, αναζητούμε τα κουμπιά της Αλέξενας, δεδομένου ότι ο πονοκέφαλος είναι, αξίζει για κάποιους να μπουν στη ρύθμιση των 70 δόσεων ή να μην το διανοηθούν. Δημήτρης Μπόκαρης, ήδη στη τηλεφωνική γραμμή. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Για 70 δόσεις δεν μιλάω, σωστά δεν μιλάω.
1: Για τις 72 δόσεις.
0: 72, ναι, έκοψα 2. Για πες μου τώρα, τι παίζει. Αληθεύει ότι ενδεχομένως να μην συμφέρει να μπει κάποιος 72 δόσεις.
1: Ναι.
0: Γιατί.
1: Λοιπόν, όσοι χρωστάνε ένα ποσό μικρό, της τάξης των 5.000 ευρώ, δεν συμφέρει να μπουν σε 72 δόσεις.
0: Γιατί.
1: Συμφέρει να μπουν στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Έστω ότι κάποιος το πήρε 5.000 ευρώ. Υποχρεώθηκε να κάνει 2 ρυθμίσεις. Εάν μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023 το ποσό είναι 3.000 ευρώ και τα υπόλοιπα είναι 2.000 ευρώ, τα 3.000 ευρώ ρυθμίζονται σε δόσεις των 30 ευρώ. Δηλαδή θα πάει μέχρι... θα πάει σε 72 δόσεις.
0: Ναι.
1: Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να ρυθμίσει, να κάνει και δεύτερη ρύθμιση, τα υπόλοιπα 2.000 ευρώ σε 24 δόσεις. Που σημαίνει ότι θα έχει για 6, ναι, θα είναι να πληρώνει για 6 χρόνια περίπου στα 70 ευρώ ρύθμιση.
0: Αυτό είναι που δεν συμφέρει. Αυτό είναι που δεν συμφέρει, μου λες.
1: Λοιπόν, κάνοντας μόνο την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων για όλα τα χρέη, η ρύθμιση, το ποσό που θα πληρώνει θα είναι περίπου στα 200 ευρώ και θα εξοπλίσει μία και έξω όλα τα χρωστούμενα.
0: Συνεπώς 24 δόσεις μου λες ότι συμφέρουν.
1: Σε αυτή την περίπτωση ναι, συμφέρουν 24 δόσεις.
0: Όμως είναι πιο βαρύ να πληρώνει κάποιος με 24 δόσεις 200 ευρώ και άλλο να πληρώνει 70 συν 30, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είναι, τι λέει η τσέπη του καθενός.
0: Ναι. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Τι παίζει όμως με αυτόν ο οποίος πάει σε 70 δόσεις και χάνει μία δόση. Βγαίνει εκτός.
1: Πρέπει να χάσει 2 συνεχόμενες δόσεις για να βγει εκτός της ρύθμισης. Για να χάσει 2 δόσεις μέσα στην ίδια χρονιά.
0: Και αρχίζει πάλι από την αρχή ή δεν μπορεί να ξαναπάει σε ρύθμιση. Θα περιμένει νέα.
1: Για τις 72 δόσεις δεν μπορεί να ξαναμπεί. Για τις 24 δόσεις μπορεί να μπει σαν δεύτερη ευκαιρία.
0: Με λίγα λόγια, αυτές οι δόσεις γίνονται για να γίνουν κατά πλειοψηφία, έχω την αίσθηση. Γιατί σε λίγο, σε ένα χρόνο, το αργότερο κανένας δεν θα είναι μέσα σε αυτές. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
1: Δυστυχώς με τις 72 δόσεις που είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023 και με την παράλληλη ρύθμιση των υπόλοιπων οφειλών, πάρα πολλοί έως όλοι θα πεταθούν εκτός.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Καλή σήμερα. Καλή δύναμη να έχετε. Αυτά και από τα φορολογικά. Κυρίες και κύριοι, με το και μετά, αλλά με τα μουσικής θα σας πάμε στο σημερινό αποχαιρετισμό. Θυμίζω ότι σήμερα είναι η πρώτη τελευταία μέρα από το πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Θα τα πούμε ξανά από τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη.

0: κάπου εδώ κυρίες και κύριοι, ένα ακόμα πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο φάει στο τέλος του. Ανανέωνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί λίγα λεπτά μετά τις 9. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές και σήμερα ήταν η κυρία Μαρία Καλογιουργοπούλου. Της ευχόμαστε από αύριο καλές διακόπες. Να τα αφήσει όλα πίσω, να περάσει πανέμορφα. Γιατί η ζωή είναι στιγμές. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ήταν ο Γιάννης Γεωργόπουλος, ο οποίος από αύριο και αύριο θα είναι εδώ, γιατί από Σάββατο και αυτός θα ζει τις στιγμές. Η ιστορία λέει πως και σήμερα μαζί μας ήταν το Λαντεδεξί Πάτρας 18300. Θέλεις απλό ταξί, θέλεις ταξί για άτομα με ειδικές ανάγκες, θέλεις σε μια θέση ο βανταξί, μόνο στο Λαντεδεξί Πάτρας 18300.
1: Δεν ξέρω αν κοιμάστε.
0: Η Real Water φύτρο νερού δραστηριοποιείται τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24 με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr διαθέτει προϊόντα από τις μεγαλύτερες μάρκες φίλτρο νερού. Διαθέτει φίλτρα Geyser, το Revino, Pender, Matrix και πολλές άλλες με συμβατά ανταλλακτικά για όλα τα συστήματα Eclipse, συνοδευόμενα από πιστοποιήσεις NFS και ελεγμένα από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Πιστοποίησης Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος, όπως και για πολλές άλλες γνωστές μάρκες φίλτρων. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171. Εκτάκτως σήμερα δεν θα πραγματοποιηθούν οι πρωινές παρεμβάσεις και η εκπομπή της κυρίας Δήμητρα Μπαλαφούτη. Εμείς θα τα πούμε αύριο, μάτα, λίγα λεπτά μετά τις 9.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Αντιλιακά καροτέν, αποσμητικά νοξίμα και straight σε χρυσές τιμές. Sunny Pants και Lady σε χρυσές τιμές. Dixon Large, μόνο 7,45. Ride, έντομο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

0: Η ώρα είναι 10:30. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάμπολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας

0: Η ώρα είναι 11.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Η ώρα είναι 11.30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Επιλεγμένα αλλαντικά Creta Farms εν Ελλάδη σε χρυσές τιμές. Alpiland, ένταμι γκούντε σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 2,98. Λαβάτζα καφέδες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρά πιάτων 900 ml μόνο 2,69. Γαλαξίας.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: FM 93.4. Η ώρα είναι 12.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μίδια. Προπόληση ticketservices.gr.
4: 5 και 6 Αυγούστου. Πάτρα. Δημοτικό Θερινό Θέατρο. Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
5: Στην περιοχή επιχειρούν περισσότεροι από 160 πυροσβέστες, δεκάδες οχήματα, πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές και μηχανήματα έργου. Χωρίς ενεργό μέτωπο, οι πυρκαγιές στη Σιτία Κρήτης και στο Πλωμάρι Λέσβου. Σε γρήγορση οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς υπάρχει κίνδυνος αναζωπηρώσεων λόγω των ανέμων. Πυρκαγιά στη θέση Χάρακα, στη Λαβρεωτική, επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής, μήνυμα του 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Φωτιά και στην περιοχή Κίτσι. Στο Κοροπή σε μικρή απόσταση από τον Ιερό Ναό της Αγίας Μαγδαληνής. Στον εισαγγελέα Σύρου θα οδηγηθούν οι 4 συλληφθέντες για τη φωτιά στην Πάρο που φαίνεται να ξεκίνησε από τον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων του νησιού. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον Εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων και έναν οδηγό απορριμματοφόρου. Η Επιτροπή Ιδεοντολογίας της Βουλής εισηγήθηκε ομόφωνα την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου σε βάρος του οποίου εκκρεμεί Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης για την υπόθεση του Qatar Gate. Οι βελγικές δικαστικές αρχές είχαν εκδώσει ένταλμα καθώς ο πρώην επίτροπος δεν ανταποκρίθηκε σε πρόσκληση να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας το 2025. Κριτική στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη για τις δηλώσεις του κατά της ζωής Κωνσταντοπούλου άσκησε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου. Δεν υπάρχει λόγος να επανέλθει. Υπήρχε μια μεγάλη αποδοκιμασία για αυτές τις συμπεριφορές, είπε χαρακτηριστικά. Τα πρόσωπα που βρέθηκαν δίπλα πριν από το θάνατό της προσπαθούν να εντοπίσουν οι αρχές την υπόθεση της ορού της 38χρονης Βρετανίδας μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν η 38χρονη ταξίδεψε μόνη της ή συνοδευόταν από άλλο πρόσωπο, καθώς και ποιες ήταν οι επαφές και οι μετακινήσεις της κατά την παραμονή της στην Αθήνα. Στη Διεθνή Ενημέρωση, μαζικές εκενώσεις οικισμών σε 5 επαρχίες της Τουρκίας λόγω των πυρκαγιών. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 παρατέταρτο, ΠΑΟΚ Δυναμού Κιέβου για το Europa League, η Μπαρτσελόνα βρίσκεται σε αναζήτηση επιθετικού. Στη λίστα, ο Χουλιάν Άλβαρες και ο Βαγγέλης Παυλίδης.
0: Τα νέα των αγορών.
5: Οριακή άνοδος 0,09% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Στις 7 Αυγούστου θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους με διευρυμένα τα οικονομικά κριτήρια. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντόνα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε γρήγορα γρήγορα να συνδεθούμε και να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Η ελληνική πολιτεία συνέδρα με τις προσπάθειες της Ισπανίας με την αποστολή για 4 μέρες 2 αεροσκαφών Καναντέρ, τα οποία πια έχουν επιστρέψει στην πατρίδα μας, και θέλω να υπενθυμίσω, επειδή και στην Ευρώπη αυτή την εποχή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τα πυροσβεστικά μέσα τα οποία διαθέτει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία πριν από κάποια χρόνια πρωταγωνίστησε ώστε να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή συμφωνία για να ξανατεθεί σε λειτουργία η γραμμή παραγωγής των αεροσκαφών Καναντέρ. Όλο αυτό έγινε με πρωτοβουλία της Ελλάδος και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη η οποία θα παραλάβει καλώς εχόντων το 2028 το πρώτο καινούριο και πλήρως αναβαθμισμένο Καναντέρ, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες μέρες και έναν παραδοσιακά δύσκολο μήνα. Μήνας Αύγουστος. Θέλω πραγματικά να ζητήσω από όλους τους συμπολίτες μας τη μέγιστη προσοχή. Δυστυχώς και σήμερα ακόμα που μιλάμε έχουμε πολλές ενάρξεις πυρκαγιών από βαριά αμέλεια. Το νομοθετικό πλαίσιο πια είναι πολύ αυστηρό. Συγχαρητήρια και στις υπηρεσίες και της αστυνομίας και του πυροσβεστικού σώματος, διότι κατά κανόνα συλλαμβάνονται αυτοί οι οποίοι προβαίνουν σε αυτές τις ανέθινες πράξεις. Η πολιτεία θα κάνει αυτό το οποίο πρέπει στο μέτρο των δυνατοτήτων της, όμως ζητούμε και τη συνδρομή όλων των πολιτών, έτσι ώστε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τις αρνητικές συνέπειες από τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού. Έρχομαι τώρα σε ένα δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών. Είναι μια εξέλιξη εθνικής σημασίας.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, ακούσαμε την εισαγωγική τοποθέτηση, ένα μέρος δηλαδή, από τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, στην τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου πριν τις διακοπές, πριν το διάλειμμα του Αυγούστου. Θυμίζω ότι και στην αρχή των δηλώσεών του, της τοποθέτησής του, είπε ότι η πολιτεία τιμά τη μνήμη των θυμάτων, βρίσκεται στο πλευρό των οικογενειών τους και ενισχύει διαρκώς τις παρεμβάσεις της, ώστε η χώρα να θωρακίζεται ολοένα και περισσότερο, ολοένα και πιο αποτελεσματικά, απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

0: Θα πάμε παρέα μέχρι το ρολόι να δείξει μία. Είμαστε ήδη στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι η Στέλλα Γκαντόνα, είστε στον Παραπολιτικά FM. Υπάρχει αλλαγή σκητάλης. Κυρία Παναγιώτα Παπαλεξίου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Ζητούμε να μας συνδράμετε αν μας ακούτε στο 211-1080-880. Η Μαρία Ιωάννου θα σας απαντήσει αν μας ακούτε από κάπου και μπορούμε να βοηθήσουμε. radio@parapolitika.gr. Είναι αρκετά τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιου στα ηχητικά. Θανάσης Βούτσινος στις μουσικές επιλογές. Επειδή πριν βγούμε για διάλειμμα είχα προαναγγείλει τον κύριο Κυρανάκη, το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ακύρωσε την εμφάνισή του, γιατί από ό,τι πληροφορούμαστε κατεβαίνει κάτω στην Κρήτη και για τις κηδείες των ανθρώπων. Το λέω, θα το προγραμματίσουμε κάποια άλλη στιγμή, με την πρώτη ευκαιρία. Συμβαίνουν αυτά. Πάμε στον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης, τον κύριο Τσαπάκο. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον ευχαριστώ πολύ να πάρουμε εικόνα από την περιοχή. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι και εσείς.
0: Για δώστε μας την εικόνα, πώς είναι εκεί η κατάσταση.
1: Σήμερα είναι κατά τη καλύτερα, παρόλο που οι συνθήκες είναι παρόμοιες με τις χθεσινές. Έχουμε αέρα πάρα πολύ, έχουμε υψηλούς ανέμους, δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα αέρια. Οι επίγειες δυνάμεις παλεύουν για να μαζέψουν τη φωτιά. Φωτιά ενεργά μέτωπα αυτή τη στιγμή στο νότιο ρέθινο έχουμε σε δύο σημεία, τα οποία θέλω να πιστεύω ότι τις επόμενες ώρες θα μαζευτούν.
0: Ναι. Να πω κάτι, το μέτωπο πόσα χιλιόμετρα τώρα είναι, μπορείτε να κάνετε μια εκτίμηση?
1: Είναι πάνω από 15 χιλιόμετρα σήμερα.
0: Είναι μεγάλο.
1: Είναι πάνω από 15 χιλιόμετρα, ναι. Η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Πέρα ότι χάσαμε τους δύο ανθρώπους εχθές που επισκέφθηκαν όλη την επιχείρηση και θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειες τόσο των θυμάτων αλλά και του πυροσβεστικού σώματος. Από εκεί και πέρα παλεύουμε με τις επίγειες όπως σας είπα, γιατί δυστυχώς τα αέρια από χτες, παρόλο που έχουμε 4 στο νησί και υπάρχει πρόθεση από το Υπουργείο να μας ενισχύσει με ό,τι χρειαστεί, δεν καθίσταται δυνατό να επιχειρήσω.
0: Τώρα από ό,τι μας έλεγαν κύριε Τσαπάκο προηγουμένως μετεωρολόγοι, μιλάμε τώρα για ρηπές εκεί που ξεπερνούν τα 125 χιλιόμετρα την ώρα, οπότε...
1: 130 χιλιόμετρα είχαμε ρηπές, πραγματικά δεν μπορούσε κάποιος να σταθεί. Όρθιος, το λέω κυριολεκτικά, όχι μεταφορικά.
0: Ναι, είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Προφανώς και η πυροσβεστική δεν σταματά τη μάχη. Με το που είναι αυτό εφικτό, θα ξεκινήσουν να επιχειρούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη να πούμε. Πραγματικά είναι τα λόγια πολύ λίγα, ειδικά όταν έχουμε ανθρώπινες απώλειες. Θυμίζω ότι κηδείες των δύο πυροσβεστών, 25.

0: πρέπει να μην διακινδυνεύουμε και ανθρώπινες ζωές. Το λέω αυτό γιατί αυτό είναι το πρώτιστο. Λέει επίσης ο Γιώργος, αυτοί που κάνουν εύκολη κριτική δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει 120 χιλιόμετρα την ώρα άνεμη. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Κριτική βέβαια κάνουμε όλοι πάρα πολύ εύκολα. Έχουμε κάνει όλα τα χρόνια που είχαμε πυρκαγιές και δυστυχώς και θανάτους μπορούν να δημιουργήσουν κύματα στη θάλασσα πάνω από 4 μέτρα. Ας πάει λοιπόν ο κάθε μάγκας να κάνει προς θαλάσσας για ανεφοδιασμό και να σβήνει τη φωτιά. Αντί να φωνάζουν όλοι για εξοδοτικές ποινές, αυτούς που βάζουν φωτιές κάθονται και κάνουν τους επιτελικούς της πυρόσβεσης. Εγώ συμφωνώ απολύτως. Και επειδή είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση στο Ρέθυμνο, καλό είναι να είμαστε όλοι μαζεμένοι στην κριτική που κάνουμε. Φεύγουμε από τα της Κρήτης, πάμε στο συνάδελφό μου τον Γιάννη τον Ζηνάνη, τον γνωρίζετε, δεν χρειάζεται συστάσεις, γιατί και το νησί της Λέσβου δοκιμάστηκε τις προηγούμενες ώρες. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Μυτιλίνη, ευχάριστα νέα.
0: Να ακούσουμε και κάτι ευχάριστο.
1: Ναι, πριν πω οτιδήποτε, θα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλους αυτούς από πυροσβέστες, από εθελοντές, από τους πιλότους των ελικοπτέρων και των αεροπλάνων, οι οποίοι μέχρι και πριν βγει το φεγγάρι έκαναν ρήψεις νερού προκειμένου να διαφυλάξουν να μην κατέβει φωτιά μέσα στο πλωμάρι και στα άλλα χωριά γύρω-γύρω και οπωσδήποτε να κινδυνεύσουν και ζωές. Κατάφεραν λοιπόν με ολονύχτια μάχη που έδιναν με τις φλόγες, άνοιξη μάχη, τα κατάφεραν όμως και έζησαν τις φωτιές. Υπάρχουν λίγες εστίες οι οποίες αναζωπηρώνονται, όμως υπάρχει η δύναμη, η ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, η οποία επεμβαίνει αμέσως και ολοκληρώνει την κατάσβεση. Τέλος καλό, όλα καλά, ένα επιαλτικό βράδυ το οποίο οι κάτοικοι του Πλωμαρίου περίμεναν τα χειρότερα. Ευτυχώς όμως, παρά το ότι είχαμε θυελώδεις ανέμους που έφταναν και τα 8 ποφόρ, κατάφεραν όλοι αυτοί που σας προείπα να έχουμε σήμερα ένα ευτυχές τέλος.
0: Γιάννη, σήμερα ο καιρός πώς είναι στη Μυτιλίνη?
1: Τα ίδια. Μέχρι το Σαββάτο τουλάχιστον λένε οι μετεωρολογικές υπηρεσίες ότι θα έχουμε τα μελτέμια αυτά, τα οποία θα φτάνουν 8 μποφόρ τοπικά και στο κεντρικό Αιγαίο ακόμη και στα 10 μποφόρ. Ναι.
0: Να πω κάτι τώρα τελευταίο. Ο κόσμος, φαντάζομαι το νησί γεμίζει όσο περνάνε οι μέρες,
1: Εννοείται. Τα πλοία έρχονται όλα γεμάτα όπως και τα αεροπλάνα. Αλλά θα πρέπει να σου τονίσω αυτό που μου λένε όλοι, ότι τα λεφτά που ξοδεύουν είναι κατά 50% λιγότερα από τις προηγούμενες χρονιές.
0: Αυτό είναι το μήνυμα που παίρνουμε από όλους τους προορισμούς και από την Αθήνα ακόμα και από τα νησιά μας, από παντού, παιδιά.
1: Υπάρχει χρήμα.
0: Είναι ενδεικτικό της δυσκολίας που υπάρχει παγκοσμίως. Δεν είναι μόνο δικό μας το θέμα. Είναι γενικότερο.
1: Γενικό το κακό. Γενικό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Χαιρετούμε. Καλημέρα στη Μυτιλίνη.
1: Γεια σας.

0: Τρέχει επικαιρότητα, μένουμε στα του λεκανοπεδίου. Έχουμε έκτακτη είδηση. Άννα Εμέη δίπλα μας, παραπολιτικά.gr, να μπείτε να διαβάσετε. Βέβαια, τώρα θα ακούσετε την Άννα μας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Στέλλα. Έχει σημάνει συναγερμός και πάλι στο κέντρο της Αθήνας.
0: Τι πράγμα είναι αυτό, παιδιά, κάθε 2-3 μέρες.
1: Γιατί λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι υπήρξε τηλεφώνημα για βόμβα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών επί της Ακαδημίας. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και έχει σπεύσει στο σημείο κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και Διενεργή Έλεγχο. Οπότε έχει αποκλειστεί η περιοχή, έχει κενωθεί το κτίριο. Και
0: είναι και νομίζω σε εξέλιξη και Κανάρι,
1: ναι, είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή.
0: Τώρα για 5η-30 Ιουλίου να ελπίσουμε σε μια φάρσα, βεβαίως. Mm-hmm. Ας ελπίσουμε. Όχι ότι θέλουμε να απασχολούμε τις αρχές για φάρσες, αλλά ας ελπίσουμε σε αυτό το σενάριο.
1: Έχουμε πολλά τηλεφωνήματα το τελευταίο διάστημα. Είχαμε και στο προξενείο στη Γαλλική Πρεσβεία.
0: Είναι το λεγόμενο 12 και πολλά τηλεφωνήματα. Δεν είναι ούτε ένα τηλεφώνημα. Ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Περισσότερα στα παραπολιτικά.gr για ό,τι νεότερο χρειαστεί. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί δηλαδή, να τα ξαναπούμε. Γυρίζω λίγο στα δικά σας μηνύματα, παιδιά. Γίνεται εδώ πέρα, έχει ανοίξει ο διάλογος. Λέει ο Γιώργος, ας σκεφτεί ο κύριος που είπε τι να πούμε στον εχθρό. Απαντάνε ένα στον άλλον. Ότι το πιο πιθανό είναι ούτε ο εχθρός να μπορεί να πετάξει με τέτοιους ανέμους για να έρθει. Εντάξει, παιδιά.
2: Max FM 93.4. Η ώρα είναι 12:30. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
0: Okay. Διαβάζω αυτά που αναφέρει ο Θανάσης Αυγερινός. Σωστά όμως, στο αλάτι και πιπέρι του Γιώργου του Κατσίγιαννη σήμερα, λέει ο Γιώργος ότι γίνεται μια αποκαθήλωση της κυρίας Καριστιανού χωρίς συγγνώμη και απολογία. Διότι και ο κύριος Κοκοτσάκης και ο κύριος Αυγερινός το προηγούμενο διάστημα έλεγαν τα ακριβώς αντίθετα, έτσι, επηρεάζοντας μια μερίδα κοινού και απόψεων και γνώμης. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον να κάνεις έτσι έναν απολογισμό.

σε όλα, παιδιά, για να το σπάσουμε κάπως. Θυμίζω, είμαστε και στις 30 Ιουλίου. Υπάρχει μια έρευνα. Γιατί ξυπνάμε, λέει, στις 3-4 τα ξημερώματα και δεν μπορούμε ξανακοιμηθούμε. Πρώτον, αν έχετε φάει κανένα αρνί το βράδυ, κανένα πιτόγυρο, καμιά γουρνοπούλα, είναι λογικό όχι να ξυπνήσετε, αν μπορείτε καν να κοιμηθείτε. Ξεκινάμε το βασικό. Σου λέει, η έρευνα δεν σχετίζεται, σου λέει, βγάζει εκτός τον παράγοντα άγχος και τον παράγοντα θερμοκρασία. Γιατί εντάξει, και αυτό παίζει ένα ρόλο. Σου λέει, άμα βράζει ο τόπος, ας πούμε, είναι λογικό ότι κάποια στιγμή. Μπορεί να έχετε φάει πολύ καρπούζι. Και να θέλετε, να πάτε προς νερούς, ξέρω εγώ. Μπορεί τώρα να κάνουμε βέβαια λίγο πλάκα, αλλά υπάρχει πάρα πολλοί κόσμοι που αντιμετωπίζουν διαταραχές στο θέμα του ύπνου. Και άλλο τόσο στο θέμα του ξύπνιου. Οπότε καλό είναι να τα κοιτάζουμε τώρα αυτά. Γενικώς πάντως μπορείτε να κάνετε και το εξής, αν και δεν το συστήνω, αλλά okay. Μπορείτε και την ώρα να ξυπνάτε μια και καλή, όπως εμείς που εργαζόμαστε και ξυπνάμε 3 η ώρα το πρωί για να πάμε στη δουλειά. Οπότε δεν υπάρχει και λόγος να αγχώνεστε. Δηλαδή δεν χρειάζεται μετά ούτε να μιλήσει με γιατρό ούτε κάτι. Καταλαβαίνεις ότι πια αυτό είναι το ωράριο, ρε παιδί μου, αφύπνισης. 3 η ώρα το ξημέρωμα, σηκώνεσαι ωραιότητα, κάνεις τον μπανάκι σου, πήρες τον καφέ σου και μπορέβεσαι. Τι, με κοιτάς περίεργα? Α, είπα, μήπως δεν με πιστεύεις?

0: yours.
1: Μόνο αυτός είναι ο Harry Styles, για τους πιο έτσι νεολαίους. Σε περίπτωση που δεν τον ξέρετε, σαρώνει το παλικάρι αυτό. Τα λέω καλά, Παναγιώτα μου. Τα παιδιά σου ακούνε Harry Styles? Τι ακούνε? Ξέρεις τι ακούνε ή όχι? Δεν σε... Α, κάτι πιο metal rock. Τι ακούνε? Ξέρεις τι ακούνε ή όχι? Δεν σε...

γιατί στις δημοσκοπήσεις είναι αρκετά χαμηλά το κόμμα Κασελάκη. Θυμίζω ότι σε λίγη ώρα θα συνομιλήσουμε με την κυρία Μυρδό Κοροβέση, που αποχώρησε προσφάτως από το κόμμα Κασελάκη και είναι πλέον ανεξάρτητη βουλευτής.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε να πούμε ότι αυτή την ώρα έχουμε και το τελευταίο αντίο στον 25χρονο πυροσβέστη κάτω στο Ρέθυμνο. Συνδεόμαστε ξανά με τον Δημήτρη Σκουλούδη από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης να πάρουμε νεότερες πληροφορίες και την εικόνα που υπάρχει στην περιοχή αυτή την ώρα. Καλό μεσημέρι και πάλι, Δημήτρη.
1: Καλό μεσημέρι και από την Κρήτη. Όσον αφορά το θέμα της φωτιάς, δεν έχουμε κάτι το οποίο να είναι ευχάριστο, δηλαδή δεν έχουμε κάτι τον οποίο να μας δίνει αυτή τη στιγμή κάποιες...
0: Σταθερά, ισχυρή άνεμη δηλαδή.
1: Ναι, ισχυρά και χειρότερα. Δηλαδή αν σκεφτείτε ότι χθες ήταν 100 με 110 χιλιόμετρα να πηγαίνουν οι ρηπές των ανέμων, τώρα αυτή έχει φτάσει 125. Δηλαδή όσο πάει και χειροτερεύει το πράγμα. Το θετικό σε όλα αυτά είναι ότι έχουμε την πλήρης απομάκρυση των τουριστών. Υπάρχει...
0: Οι τουρίστες μεγάλη... που έχουν μεταβεί, θέλω να πω, έχουν φύγει.
1: Τους έχουν βάλει σε κλειστά γυμναστήρια. Μάλιστα. Στο κλειστό γυμναστήριο του Σφαιστού. Έχουν μεταφερθεί, τους έχουν πάει στρώματα, τους έχουν πάει κρεβάτια, τους περιποιούνται. Αν μη τι άλλο για την κατάσταση αυτή τη στιγμή.
0: Προφανώς είναι μια έκτακτη κατάσταση.
1: Βεβαίως τους προσέχουν, υπάρχει από την περιφέρεια και η διατροφή τους και η διαμονή τους, ώστε τουλάχιστον να είναι ασφαλείς και να έχουν τα βασικά, που είναι το κύριο μέλημα όλων. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι από σήμερα το πρωί δεν υπάρχει ο φόβος όσον αφορά για ανθρώπινες ζωές, που είναι και πάντα το σημαντικότερο. Δυστυχώς υπάρχει και αυτή τη στιγμή η άσχημη στιγμή της κηδείας του ενός πυροσβέστη, το οποίο καταλαβαίνετε ότι επισκιάζει τα πάντα. Οι συνάδελφοί του δεν μπορούν καν βέβαια να διανοηθούν να πάνε. Είναι το κλίμα τόσο άσχημο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, είναι πολύ βαρύ το κλίμα. Δυστυχώς.
1: Και εκτός αυτού, όπως έχει βγει και ανακοίνωση, όλα έχουν πάψει να λειτουργούν μέχρι και το Σάββατο, που ελπίζουμε όλοι, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, ότι θα κατευναστούν.
0: Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά ευχόμαστε
1: είμαστε
0: όλοι να πάνε όλα καλά.
1: Και για ό,τι νεότερο θα έχει.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετούμε.

0: Σταθερά στην Κρήτη μένουμε. Πάμε στον Γιάννη Δασκαλάκη, που είναι εθελοντής διασώστης. Θα μας δώσει την εικόνα και από τα όσα είδαμε βεβαίως στην Σιτία. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσένα.
0: Σας

0: δούμε. Τώρα καταλαβαίνουμε πώς είναι να ζεις μια κατάσταση και εντελώς διαφορετικό πράγμα να την βλέπεις από το σπίτι σου με την ασφάλειά σου και να την, να την περιγράφεις, κύριε Δασκαλάκη.
1: Σίγουρα. Αυτό που λέτε έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Η κατάσταση σήμερα είναι καλύτερη από χτες. Ο άνεμος βέβαια δεν έχει πέσει. Έχουμε ανέμους ισχυρής έντασης πάλι και σήμερα. Δεν υπάρχει κάποιο ενεργό μέτωπο. Χτες ήταν αρκετά δύσκολη η κατάσταση. Ξεκίνησε μια φωτιά από την περιοχή της Αγίας Τριάδος, στην νότια της Σιτίας, και κατευθύνθηκε προς το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας της ΔΕΗ. Δηλαδή μπορώ να πω ότι έφτασε στα όρια και ελαφρώς μπήκε και μέσα. Αλλά χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμων και του σταθμού που είναι, μπορώ να πω, αρκετά εκπαιδευμένοι άνθρωποι, αποφέθηκαν τα χειρότερα.
0: Και πόσο μεγάλο είναι το ρόλο των εθελοντών, να πούμε. Γενικότερα το λέω αυτό.
1: Κοιτάξτε, ναι, είναι πολύ σημαντικό, αλλά είναι εξίσου σημαντικό να ξέρουν και τι θα κάνουν.
0: Έχετε δίκιο, γιατί απόλυτο δίκιο σε αυτό. Το σημαντικότερο είναι αυτό.
1: Αυτός ο οποίος πηγαίνει στο μέτωπο για να καταπολεμήσει τη φωτιά, θα πρέπει, αν μη τι άλλο, να είναι εκπαιδευμένος.
0: Ναι.
1: Εκπαιδευμένος και πιστοποιημένος, αν γίνεται, όπως είμαστε και εμείς εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι από την πολιτική προστασία. Και να μπορεί να συνεργαστεί φυσικά με τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
0: Βέβαια, τώρα, αν μας ακούσει κάποιος, κύριε Δασκαλάκη, θα πει, γιατί ρε παιδιά, δεν είναι δηλαδή εκπαιδευμένοι, ας πούμε, οι άνθρωποι που πάνε εκεί? Εσείς
1: όχι,
0: πώς τα εννοείτε αυτό?
1: Για τους πολίτες, για τους απλούς πολίτες.
0: Μπράβο, σωστό. Καλά κάνετε που διευκρινίζετε.
1: Που τρέχουν να βοηθήσουν.
0: Τρέχουν να βοηθήσουν, αλλά
1: καλοπροαίρετα.
0: Ναι.
1: Και καμιά φορά δημιουργούν μεγαλύτερο πρόβλημα από ότι καλό.
0: Έχετε δίκιο, γιατί μπορούν να θέτουν και την ζωή τους σε κίνδυνο.
1: Ακριβώς, και δημιουργούν και πρόβλημα στην κυκλοφορία. Δηλαδή πηγαίνουν με τα αυτοκίνητά τους άσκοπα πάνω κάτω, χωρίς να έχουν κάποιο αντικείμενο, χωρίς κάποιος να τους έχει δώσει οδηγίες. Όχι ότι είναι κακό αυτό που κάνουν, προς Θεού τώρα. Απλά πρέπει να μπουν σε μια ομάδα και να συντονιστούν. Αυτό εννοώ.
0: Από ανθρώπους που γνωρίζουν και έχουν εμπειρία πάνω στις
1: ακριβώς,
0: ξέρεις,
1: ακριβώς,
0: καταστάσεις.
1: Γιατί η φωτιά δεν αστείευεται, είδατε και την περίπτωση στο Ρέθυμνο.
0: Και στο Γήθιο και στο Ρέθυμνο είναι μια τραγωδία.
1: Εμείς εδώ είχαμε μια εξίσου, ευτυχώς δηλαδή δεν είχε παρά μια κατάληξη, αλλά χάσαμε δύο οχήματα πυροσβεστικά λόγω του ότι εγκλωβίστηκαν στη φωτιά, από εκεί δεν τον περίμεναν, και είχαμε και τρεις τραυματισμούς πυροσβεστών.
0: Που αυτή τη στιγμή θεωρούμε τους τραυματισμούς, για να το πω έτσι, ελαφρύες καταστάσεις, που δεν είναι, γιατί έχουμε χάσει κόσμο, που είναι το τραγικότερο.
1: Σίγουρα.
0: Έχετε δίκιο.
1: Ο τρίτος τραυματίας ήταν μετά τις 2 τα μεσάνυχτα και κλείθηκε η ομάδα μας εκεί να συνδράμει, γιατί ήταν σε πολύ δύσβατη περιοχή. Είχε ακινητοποιηθεί λόγω του τραύματος στο κάτω άκρο.
0: Και να ευχηθούμε και περαστικά στους ανθρώπους αυτούς που πραγματικά θυσιάζονται. Το λέμε αυτό και για τις οικογένειές τους. Δεν είναι τίποτα αυτονόητο.
1: Επειδή λοιπόν το μέτωπο ήταν πολύ μεγάλο και ο άνεμος είχε πολύ ισχυρή ένταση, ειδικά οι ρηπές που μπορούν να ξεπερνούν 100 χιλιόμετρα σε κάποια σημεία, δόθηκε εντολή να χύσει το 112 στην περιοχή του Γούδουρα, ένα χωριό δηλαδή που βρίσκεται κοντά στην περιοχή της φωτιάς. Κάποια στιγμή είδαμε τη φωτιά να έρχεται στις παρυφές του βουνού πάνω. Αυτό ήταν λίγο, αρκετά ανησυχητικό, οπότε αποφασίστηκε να γίνει εκένωση του χωριού. Προχωρήσαμε και εμείς αυτό, βοηθήσαμε δηλαδή και τις αρχές. Κενώθηκε το χωριό, έχει περίπου 300 κατοίκους, έτσι να σας ενημερώσω. Και γενικά όλοι ήταν σε εγρήγορση, αλλά όλα πήγαν κατευχήν. Δηλαδή,
0: και ελπίζουμε να είναι και η τελευταία φωτιά αυτή, κύριε Δασκαλάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εσείς. Χαιρετώ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε να πούμε καλό μεσημέρι στην κυρία Μυρτό Κοροβέση. Είναι ανεξάρτητη βουλευτής, είναι ένας νέος άνθρωπος. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα τα πούμε, που θα έχουμε την ευκαιρία μάλλον έτσι να τα πούμε για πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό. Γεια σας κυρία Κοροβέση, τι κάνετε?
1: Είμαι καλά κύριε Γκαντώνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή πρόσκληση. Είναι πραγματικά και δική μου μεγάλη χαρά που τα λέμε ραδιοφωνικά.
0: Δεν έχουμε πολύ καλή επικαιρότητα, αυτό είναι το θέμα όμως. Γιατί εσείς που δραστηριοποιείστε και στην Ανατολική Αττική και ξέρετε και καλά την περιοχή, πέρα από τα όσα τραγικά έχουν συμβεί στο Ρέθυμνο, πριν από λίγη ώρα είχαμε ενημέρωση πως είχαμε και εκεί μια πυρκαγιά. Ευτυχώς έχει τεθεί υπό έλεγχο βέβαια, αλλά είναι σημαντικό και για τον κόσμο που μας ακούει και παραθερίζει και πολλοί κόσμο στην Ανατολική, πέρα από τους μόνιμους κατοίκους.
1: Σωστά. Γενικώς για ακόμα μία φορά φοβάμαι ότι είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Είναι η πιο high season αυτή τη στιγμή του καλοκαιριού. Η Ελλάδα καίγεται. Δυστυχώς είχαμε πάρα πολύ άσχημες εξελίξεις από χτες. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Η πολιτεία οφείλει εν προκειμένου να προστατεύσει και τις οικογένειες των ανθρώπων αυτών, και θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια. Οφείλει να τιμά τους ανθρώπους αυτούς που δίνουν την ψυχή τους καθημερινά, όχι μόνο με λόγια και μετάλλια, αλλά με ουσιαστική πρόληψη, με σύγχρονο εξοπλισμό, με στελέχωση.
0: Έχετε δίκιο.
1: Με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτοί που στο τέλος της ημέρας είναι οι πραγματικοί ήρωες κατά τη γνώμη.
0: Πρέπει κατά τη γνώμη σας να υπάρξει και μια στοιχειώδης εθνική συνεννόηση πάνω σε αυτά τα θέματα, κυρία Κοροβέση?
1: Σαφώς, χωρίς δίλημα. Για μένα σε οποιοδήποτε θέμα το οποίο είναι και εδράζεται σε ανθρώπινες αξίες, στην προστασία του περιβάλλοντος, της ζωής και του τόπου μας, προφανώς είναι θέμα ευρύτερης πολιτικής συνεννόησης και θα πρέπει όλοι να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι, να συμφωνήσουν για αυτά που σας είπα, για την πράξη της ανθρώπινης ζωής, της φύσης, του χώρου και του τοπίου όπου ζούμε καθημερινά, όπου αναπνέουμε. Ξέρετε, όλο αυτό, παρόλο που πρώτα απ' όλα η ανθρώπινη ζωή είναι η πρώτη στην ιεραρχία και δεν συγκρίνεται με οτιδήποτε άλλο, αλλά ακόμα και η ποιότητα της ζωής μας και το πώς επηρεάζεται από το καμένο τοπίο είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Έχετε δίκιο.
1: Λοιπόν, πάμε από το κακό στο χειρότερο.
0: Θέλω να έρθουμε λίγο τώρα της πολιτικής ζωής του τόπου. Θέλω να μου πείτε τώρα που καταρχάς είστε και αρκετοί ανεξάρτητοι βουλευτές στο κοινοβούλιο, θέλω να μου πείτε λίγο πώς παρακολουθείτε την πολιτική αντιπαράθεση των πολιτικών δυνάμεων, επειδή αποχωρήσατε προσφάτως και από τους δημοκράτες του κυρίου Κασελάκη. Αν υπάρχει κάποιος χώρος που σίγουρα θα υπάρχει να αισθάνεστε πιο κοντά, θέλω λίγο έτσι να σας ακούσω.
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε όλα με τη σειρά όπως τα αναφέρατε. Πρώτον, η Ανεξάρτητη, η οποία αυτή τη στιγμή είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα μέσα στο Κοινοβούλιο, μετά την κυβέρνηση. Αυτό κάποιοι περισσότερο άκραιοι από εμάς ίσως που συνομιλούμε μπορούν να το χαρακτηρίσουν και ως θεσμική παρακμή. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό ποτέ στα χρονικά. Μπορώ να σας πω ότι αυτό που βλέπω και εγώ αυτές τις μέρες μέσα στο Κοινοβούλιο είναι ότι ουδέποτε είχαν προβλεφθεί δικαιώματα για τις ανεξάρτητες, γιατί πάντα ήταν ένας, δύο, πέντε.
0: Ήταν άλλα τα δεδομένα πάντως, όχι αυτά που διαμορφώνονται σήμερα.
1: Ακριβώς. Για παράδειγμα, οι ανεξάρτητοι βουλευτές σήμερα και χτες συζητήθηκαν πολύ σημαντικά νομοσχέδια για το ξεπούλημα του πολιτισμού και σήμερα για το νερό. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές δεν έχουν δικαίωμα ψήφου παρά μόνο αν γίνει ονομαστική, αν ζητηθεί και εγκριθεί ονομαστική ψηφοφορία. Νομίζω όμως αυτό πολιτικά, αν το δούμε, είναι ένα... Το μεγαλύτερο φαινόμενο πολιτικό που κρύβεται πίσω από αυτό είναι ο κατακαιρματισμός μάλλον του χώρου της κεντροαριστερά.
0: Αυτό που είπατε για τα φαινόμενα της παρακμής, μήπως ακουμπάει κάπου και στα του ΣΥΡΙΖΑ? Τι θα λέγατε?
1: Δεν θα το προσωποποιούσα έτσι, να σας πω την αλήθεια.
0: Το λέω γιατί έχουμε δει και νέα διάσπαση μετά από την πρωτοβουλία που εκδήλωσε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Και εκεί είδαμε κάποιες διαδικασίες, θέλω να πω, νέες μετά από τη διάσπαση που είχε γίνει τότε με τον κύριο Κασελάκη.
1: Σωστά. Εγώ δεν θα ήθελα να κουνήσω το δάχτυλο απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα, ούτε σε ένα συγκεκριμένο κόμμα, οποιοδήποτε που ανήκει σε αυτό το χώρο, τον προοδευτικό χώρο της Σοσιαλδημοκρατίας και της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι ευθύνη όλου του χώρου, συνολικά.
0: Mm. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, μιας και λέτε για όλο το χώρο. Υπάρχουν κάποια ρεπορτάζ, κάποιοι συνομιλητές που για κάποιο λόγο λένε ότι είστε πολύ κοντά στο Πασόκ. Αυτό είναι αλήθεια ή ψέμα?
1: Όχι, δεν είναι αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι νιώθω, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα.
0: Όχι, το είχα απορία και εγώ για να σας πω την αλήθεια. Δεν το κάνω για να σας αβαντάρω αυτό που λέμε ή για το αντίθετο. Το κάνω γιατί και εγώ το είχα απορία και δεν μας δόθηκε έτσι δυνατότητα να τα πούμε. Για να σας ακούσω.
1: Είμαι σίγουρη για το δημοσιογραφικό σας ήθος, γιατί σας παρακολουθώ πάρα πολύ καιρό. Οπότε είμαι βέβαιη για αυτό που καλά. Λέτε. Οπότε σας ευχαριστώ που μου δίνετε και εμένα την ευκαιρία να διευκρινίσω ότι μου φαίνεται και λίγο άδικο για μια πολύ δύσκολη
0: δεν
1: πολιτική.
0: Δεν πάτε χαριλάω τρικούπι λοιπόν, για να το πω έτσι εγώ με δικά μου λόγια.
1: Μόνο το δικηγορικό μου γραφείο βρίσκεται στη χαριλάω
0: τρικούπι. Καλό αυτό, εντάξει, είστε γείτονες, δεν είναι κακό αυτό.
1: Νομίζω ότι είναι είναι λίγο άδικο, γιατί κάθε πολιτική απόφαση που παίρνετε, παίρνω εγώ, έχει τη δική της σημασία. Εμένα η αποχώρησή μου από τους Δημοκράτες ήταν μια δύσκολη πολιτική απόφαση, η οποία προέκυψε
0: το
1: από πολιτική διαφωνία.
0: Το εξηγήσατε κιόλας.
1: Ακριβώς. Και έντονο προβληματισμό. Και νομίζω ότι ευτελίζεται λίγο η σημασία της απόφασής μου με κάποιους που προσπαθούν τεχνιέντος να το συνδέσουν με μια πολιτική μετατόπιση στο μέλλον.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ να σας πω την αλήθεια, προσωπικά θέλω να εκφράσω ότι νιώθω ότι μέχρι τώρα δεν έχω κάνει καμία πολιτική μετατόπιση και ούτε θα ήθελα. Mm-hmm. Από πολύ μικρή που ασχολήθηκα με τον χώρο αυτόν, ασχολήθηκα με τον χώρο της κεντροαριστεράς, mm-hmm. μένω σε αυτό το χώρο και θα ήθελα να παραμείνω και σε αυτό το χώρο.
0: Σε αυτό το χώρο όμως, επειδή βλέπουμε ότι υπάρχει, εντάξει, το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη, το κέντρο το επικαλείται, εντάξει, και ο κύριος Μητσοτάκης, δεν σας πάω εκεί. Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας και οι ανακοινώσεις που βλέπουμε και τα πολιτικά μηνύματα που βγαίνουν από το χώρο αυτό, σας εκφράζουν ως επιτοπλίστων, θέλω να πω πολιτικά?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να απαντήσω σε μια τέτοια ερώτηση, όχι γιατί υπεκφεύγω, αλλά διότι ακόμα και τα μηνύματα του ευρύτερου χώρου πολλές φορές είναι και διαφορετικά και σε πολλά ζητήματα με κάποιους συμφωνούμε και κάποιους διαφωνούμε. Και όταν μιλάμε για το αν μας εκφράζει ένας συγκεκριμένος χώρος, πρέπει λίγο να είναι πιο συνολική η αντίληψη, αλλά και η εικόνα που έχω από το συγκεκριμένο κόμμα και το συγκεκριμένο χώρο. Εγώ να σας πω την αλήθεια, προσωπικά μπορώ να σας εκφράσω τις δικές μου απόψεις, τις δικές μου αρχές με τις οποίες πολιτικά γαλουχήθηκα.
0: Να πω κάτι τώρα, έτσι αυτό ίσως ακουστεί κάπως προβοκατόρικο. Αν είχαμε αύριο, ας πούμε, κάλπη, σε ένα υποθετικό σενάριο, έχετε αποφασίσει με ποιον θα ήσασταν υποψήφια, θέλω να πω? Ή όχι.
1: Σας λέω εν τιμή του λόγου μου ότι όχι.
0: Όχι. Εντάξει, το κρατάω.
1: Ναι. Και όταν και αν το αποφασίσω, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα να σας το εκφράσω και σε εσάς με πάρα πολύ χαρά.
0: Λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης έτσι και εδώ έχει πει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27, λέω αυτά που έχει πει ο Πρωθυπουργός. Έτσι, οπότε μάλλον, κυρία Κοροβέση, κατά το πρόγραμμα θα έχετε χρόνο να το σκεφτείτε.
1: Νομίζω ότι, συγγνώμη σας διακόπτω, το σημαντικό είναι για όσο χρόνο κρατήσει η πορεία μου μέσα στο κοινοβούλιο να αναφερθώ σε ζητήματα της νέας γενιάς. Εγώ, επειδή υφίσταμε και έναν διαδικτυακό εκφοβισμό, ο οποίος εμένα μπορεί να μην με επηρεάζει, αλλά κάποιους ανθρώπους γύρω μας μπορεί να τους επηρεάζει στο σπίτι τους, την ώρα που κοιμούνται. Δηλαδή ο διαδικτυακός εκφοβισμός θα ακολουθεί παντού, δεν τελειώνει σε τέσσερις τείχους.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Εγώ θα ήθελα να δουλέψω σε αυτή την κατεύθυνση. Θα ήθελα να μην υπάρχουν άλλα θύματα του διαδικτυακού εκφοβισμού και μακάρι να είμαι και εγώ το...
0: Και μακάρι να γίνουν και πολλά βήματα σε αυτό, διότι αυτό που λέμε είναι ότι κάποιος πίσω από το πληκτρολόγιο του βγάζει τα αποθυμένα του, αυτό αφορά όλο και πάρα πολύ άλλο κόσμο, έτσι, όχι μόνο πολιτικούς όπως εσείς, όχι μόνο γυναίκες και άντρες. Γενικώς πρέπει η κατάσταση λίγο και πρέπει να μαζευτεί κάπως, να δούμε ένα πλαίσιο συνολικά σε αυτή τη χώρα, γιατί όντως είναι επικίνδυνο αυτό, κατά την ταπεινή μου πάντα άποψη. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κοροβέση. Να είστε καλά κι εσείς. Θα τα ξαναπούμε και με τον κύριο Φουσκίδη, καλώς ηχόντων των πραγμάτων, μόλις επιστρέψουμε από φθινόπωρο. Σας εύχομαι τα καλύτερα, να είστε χρήσιμοι πάνω απ' όλα, που είναι και το σημαντικότερο. Να είστε καλά κι εσείς.
1: Κρατάω αυτή την ευχή και θα ήθελα να δώσω κουράγιο σε όλους τους πυροσβέστες που ενεργούν σήμερα σε όλη τη χώρα.
0: Έχετε δίκιο. Χαιρετούμε. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

κάπου εδώ, όπως καταλαβαίνετε, έχει έρθει η ώρα να σας χαιρετήσουμε. Νομίζω περάσαμε ένα δίωρο ενημερωτικό. Ελπίζουμε κατά το δυνατόν να ήμασταν όσο πιο χρήσιμοι και ευχάριστοι γίνεται. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Κατερίνα Πλατή για την συνδρομή της και τη Μαρία Ιωάννη στο τηλεφωνικό κέντρο, Παναγιώτη Κάτσιο στα ηχητικά, Παναγιώτα Παπαλεξίου. Θα τα πούμε αύριο, παιδιά, στις 11. Δελτίο ειδήσεων στο κύριο Βασίλη Ντέτσικα το μικρόφωνο. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας, να κυλήσει ήρεμα, ευχόμαστε, και αυτοί οι άνεμοι, δεν ξέρω, μπορούν να γίνει κάποιο θαύμα και κοπάσουν. Χαιρετώ, τα λέμε αύριο, γεια σας.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένη.
6: Max FM 93.4. Η ώρα είναι μία.
7: 15.900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
8: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
7: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
8: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
7: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
9: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Το ξεχάσαμε!
11: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
10: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
11: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
12: Και τέρμα η σπατάλη.
13: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
11: V-Timer και ξένιασε.
14: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
15: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
16: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
17: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
18: Γεια σου,
19: τσολιά μου. Πού είσαι, κοριτσάρα, εσύ?
18: Ήθελα να κάνω μια έτσι, παρατήρηση στη σημερινή εκπομπή. Όχι παρατήρηση, διόρθωση. Είδες που ο κύριος μαγειρίας πάνω στη ρήμη του λόγου που λέμε βγαίνει πρώτα η αλήθεια. Άπλιστα ήξερε πάντα τα γερμανικά η σύντροφός του.
20: Είναι νόμιμα δηλωμένη, ξέρει αγγλικά, ξέρει γερμανικά.
18: Ναι, ναι.
20: Απλίστος.
18: Πολύ άπλιστα.
19: Άπλιστα και ήταν άπλιστη γενικώς, από ό,τι καταλάβαμε.
18: Προφανώς. Και θα ήθελα να τολμήσω να κάνω μια μικρή διόρθωση στο Θήμιο. Σε προηγούμενη εκπομπή που άκουσα κονσέρβα, είπε ότι τα υπέροχα, τα λαμπρά αστέρια της αστυνομίας έσπασαν τα πλευρά του παραγωγού για να τον κάνουν καλύτερο άνθρωπο.
21: Και δέχομαι και με το γόνατό του στα πλευρά ένα πολύ γερό χτύπημα.
22: Πραγματικά ντροπή.
21: Και αυτή τη στιγμή είμαι στο νοσοκομείο γιατί έχω κάταγμα στα πλευρά και φοβερό πονοκέφαλο.
18: Λάθος. Για να γίνουν αυτοί καλύτεροι άνθρωποι, μάλλον. Συγγνώμη, το Θήμιο. Ναι, λάθος. Αυτή είναι ήδη η καλύτεροι. Είναι υπερπρώτοι, έτσι. Έχουν πάει κορυφή. Αυτόν ήθελαν να κάνουν καλύτερο άνθρωπο. Ήθελαν να τον συμμορφώσουν, που πάει φτωχάντζα και προσβάλλει την αισθητική τη κυβερνησάρα μα και προκαλεί και τα καμάρια τη αστυνομία μα, έτσι.
19: Άσε που με σπασμένα πλευρά, δεν θέλω να το πάω στο πονηρό, αλλά και ο Όζι Όσμπορν είχε κάνει δουλίτσα.
18: Όλοι κάνουν.
19: Ναι, θέλω να πω, βοηθάνε τα δύο σπασμένα πλευρά να μην έχει ανάγκη κανέναν, να το πω και έτσι. Σε σεξουαλικό επίπεδο. Οπότε να βλέπουμε και τα καλά τη αστυνομία, να τα λέμε.
18: Έτσι, βοηθά και τη σεξουαλική ζωή των ανθρώπων. Ναι. Ελπίζω τώρα να βάλω μυαλό μετά.
19: Τη σεξουαλική αυτοικανοποίηση, θα λέγαμε. Δηλαδή, σκέψου τώρα έναν υπουργό, αυτόν που βγαίνει πιο τακτικά. Ποιο σου έρχεται στο μυαλό, έναν, μην πει όνομα, έναν. Που τα χέρια του έχουν γνωρίσει μέρες δόξας. Κάποια στιγμή να ξεκουράσει και τα χέρια του όμως.
18: Ναι, πρέπει.
19: Να δουλέψουν οι μασέλες λίγο, λοιπόν, έλα, να σε καλά.
18: Όχι, να πω κάτι άλλο.
19: Όχι άλλο.
18: Τώρα, γιατί έχει πάθει Βορύδη. Αυτό το μπλαζέ και το. Τι γίνεται, ρε παιδί μου.
0: Σου λένε, τι γίνεται, ρε παιδί μου, τι κάνετε.
19: Α, η Ντόρα ήταν πάντα έτσι, sorry κιόλας, ε.
18: Ναι, αλλά έχει παραγίνει νομίζω, τέλος πάντων.
19: Ο Βορύδης θα τη γράφει τώρα.
12: Γιατί όμως, τι έγινε.
22: Αποστολή.
19: Έλα.
22: Να σου πω κάτι. Συγγνώμη που σε ενοχλώ.
19: Εντάξει, δεν πειράζει. Τώρα με ενόχλησες. Έλα.
22: Καλύτερα, βασικά. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι. Σε είχα πάρει πριν δύο μέρες να σου πω ότι είχα έρθει στην παράσταση και ότι είσαι υπέροχος και εσύ και η πάτα και όλοι. Αλλά επειδή σου μίλησα πρώτη φορά, ντράπω και να σε ρωτήσω κάτι.
19: Πόσο τον έχω. Α, συγγνώμη. Ναι. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση.
22: Θα ήθελα να το ξέρω, βέβαια. Α, τέλος πάντων.
19: Nice.
22: Δεν θα σε ρώταγα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι και θέλω να μου πεις την αλήθεια.
19: Τι.
22: Λοιπόν, εγώ όταν ήμουν στην παράσταση, ήμουν από κάτω, δύο τραπεζάκια στο κέντρο, λίγο πιο πίσω. Και όταν εσύ κατέβηκες και μίλησες με το κοινό, ρώτησες, είναι κανείς που έχει έρθει με το μετρό και μήπως αγχώνεται για το αν θα αργήσει και θα προλάβει το τρένο. Και σου απάντησα εγώ. Και μου έδωσε το χέρι σου και μου είπες, τι είναι να ανησυχείς, να σε πάω εγώ μετά σπίτι.
19: Α, μα και δεν σε πήγα.
22: Όχι, όχι, δεν είναι αυτό το θέμα.
19: Τέτοιος είμαι.
22: Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα.
19: Α, είναι και αυτό ένα θέμα.
22: Φίλη μου είπε ότι αυτό θα το έλεγε σε οποιαδήποτε γυναίκα, σε όποιον και να ήταν.
19: Έλα, Παναγία. Μου, αν είναι δυνατόν, εγώ.
22: Την αλήθεια. Ήταν ευθυμένο, δηλαδή έκανε τον την ερώτηση κόπημα, ώστε όποια απαντούσε έτσι να της έλεγε αυτό.
19: Έλα, Χριστέ και Παναγία. Αν είναι δυνατόν, όχι βέβαια.
22: Πες την αλήθεια.
19: Την αλήθεια σε σένα πρώτη φορά δεν είχε περάσει από το μυαλό μου.
22: Έτσι είναι.
19: Βέβαια. Τι με πέρασες, κανέναν, τι.
22: Θα το έλεγε όποια και αν ήταν,
19: Όχι δα. Τώρα με προσβάλλεις. Εντάξει, εξανίσταμε.
22: Γι' αυτό έκανε αυτή την ερώτηση.
19: Όχι, έλα, δεν θέλω να στεναχωρήσω.
22: Όχι, καλέ, δεν χωρίζει την αλήθεια μου.
19: Εάν σου πω την αλήθεια μπορεί. Αλλά τι σημασία έχει η αλήθεια, γιατί να μην κρατήσουμε το μύθο.
22: Να βαφκαλιζόμαστε.
19: Ναι, αυτό.
22: Δεν ξέρω καν αν το θυμάσαι αυτό που σου λέω.
19: Το θυμάμαι που είσαι ξανθιά με το ίσιο μαλλί.
22: Ναι.
19: Τα βλέπεις.
22: Α, εντάξει, κάτι είναι και αυτό.
19: Καλησπέρα. Έτσι.
22: Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να σου πω και να σου πω πάλι ότι είμαι υπέροχος.
19: Έλα, σταμάτα. Με κάνεις να ντρέπομαι.
22: Αλήθεια, και μετά σε σκεφτόμουν.
19: Όπα.
23: Όπα.
19: Όπα, όπα.
23: Όπα, όπα.
19: Λαλαλαλαλα. Το πιάσα, εντάξει.
23: Θέλω να σου δώσω. Αμύγδαλα! Τι τρέχεις! Κάσουμε σε κυβούρτσα!
24: Έλα, Αποστολή. Δεν μου λες κάτι, το κουκουέ δεν συμμετέχει στην εξεταστική του Οπερκέ. Λογικά συμμετέχει, αλλά όλο η ζωή παίζεται και Μιρέλα. Δεν έχω ακούσει κανένα από το κουκουέ να κάνει ερωτήσεις. Τι γίνεται.
19: Δεν υπάρχει Μιρέλα, Μιλένα τη λένε.
24: Μιλένα, με μπέλε στο άλλο, σου λέει Μιρέλα μου. Τόσε φορές που το έχει παίξει.
25: Κυρία Μιρέλα, θα απαντήσω σε αυτό που με κατηγορείτε αυτή τη στιγμή.
26: Καταρχήν λέγομαι Αποστολάκι.
24: Λοιπόν, τι θα γίνει, δηλαδή η ζωή βρίζεται, τη ζωή παίζεται. Το Πασόκ βρίζεται, το Αποστολάκι.
19: Τώρα κράζει, θαυμάζει, δεν το ξέρει τώρα.
25: Κραζεί, θαυμάζει.
19: Τι θέλουμε, τη ζωή θέλουμε, το Πασόκ θέλουμε τώρα, μην κροϊδευόμαστε. Τρεπόμαστε εμείς να το πούμε τώρα. Σε παρακαλώ, φαίνεται ποιοι είναι οι ικανοί, ποιοι είναι οι άξιοι, ποιοι θα μας πάνε μπροστά, ποιοι έχουν συνέπεια λόγου και έργων.
24: Εντάξει, μπροστά μπορεί να μας πάνε.
19: Είσαι καλό βόηδη και εσύ, άιντε, και φαίνεσαι και ακούγεσαι και νέος.
24: Αυτή τη στιγμή κάνουν καλά τη δουλειά
19: τους. Ναι. Άρα αφού κάνουν αυτή τη στιγμή καλά τη δουλειά τους, τι συζητάμε άλλο, γιατί δεν τους βγάζουμε κυβέρνηση.
24: Άλλο σε πειρά σου πω. Το κουκουέ που είναι να κάνει ερωτήσεις.
19: Πες τα, γιατί το κουκουέ στα σημαντικά εκεί, ας πούμε, δεν είναι. Πού είναι στους δρόμους, είναι, τι κάνει στους δρόμους.
24: Μονόπλευροι. Τα λέτε. Το κουκουέ έκανε αυτά τα καλά, η ζωή έκανε αυτά τα καλά, το πάσο έκανε τα καλά, δεν κάνουν όλοι το ίδιο.
19: Να πάρουμε τα καλά από όλους και να τα ενώσουμε, εγώ θα έλεγα, υπό τις φτερούγες του Αλέξη του Τσίπρα.
27: Συντρόφισσες και σύντροφοι, συνοδοιπόροι, συνεπιβάτες και συνταξιδιώτες, στην Ιθάκη.
24: Καλά, αυτός άστο.
19: Γιατί άστο, είναι μακριά από τις μαλακίες που λες τόση ώρα.
24: Ερχότανε. Μαμά. Αλλά κάπου μας άφησε, μας κατέληψε. Δεν είναι μόνο άσπρο ή μόνο μαύρο, άλλο θέλω να πω.
19: Είναι ότι είναι και όλα τα χρώματα μαζί μπορούν να πάνε και είναι λογικό.
24: Αλλά εγώ λέω τόσες μέρες τώρα, 10-15 μέρες, βλέπω όλο βιντεάκια από αυτές τις δύο. Και από μια άλλη, τέλος πάντων, να κάνει ερωτήσεις.
19: Δηλαδή, βλέπεις βιντεάκια αυτά που γίνονται viral, με λίγα λόγια, μου λες.
24: Να σου πω, δεν έχω χρόνο να παρακολουθώ την εξεταστική, αλλά σου λέω ότι παίζεται συνήθως. Δεν έχω δει μια ερώτηση να πει ένας, ας πούμε, από το που έκανα την ερώτηση, να βγει μπροστά.
19: Δεν κάνουν τη δουλειά τους, παιδί μου, τώρα τους πληρώνουμε τσάμπα. Τα λέει ο Άδωνης τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Δίκιο έχεις.
23: Αλλά η τυραννία του κουκουέ τελείωσε.
1: κανένα νέο από τις συνθήκες έχουμε. Πώς πάνε?
19: Αν ουρίμασα, βγήκατε έξω τώρα από τα λαγούμια σας εσείς τώρα, ε.
1: Εμείς απ'
19: την λες τώρα μας πειράζει το εθνικό κεφάλαιο, κάτσε να πάμε για ρελάνς.
1: Πλάκα μου κάνεις.
19: Άντε καλώς όρισε, να τον χαίρεστε.
1: Να σου πω, τι να χαιρόμαστε ρε πλάκα μου κάνεις. Τι μαλακίες λες. Αντέχε σου. Λοιπόν, επειδή πλησιάζουν οι μέρες και θέλω λίγο να στολίσουμε μερικούς, μην μας πιάσουν όλοι τελευταία στιγμή. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το Μάκη, αυτό το οποίο Μάκης.
26: Ποιος είναι ο Μάκης?
1: Λοιπόν, να του πούμε ότι φυσικά και δεν ποινικοποιούμε καμία φωτογραφία. Εντάξει, δεν θα ζητήσεις ποινικό μητρό για να βγάλεις φωτογραφία με κάποιον. Απλά θέλω να σκεφτεί λίγο δύο πράγματα. Πρώτον, γιατί όλοι αυτοί οι παιδεραστές, οι καταχράστες, τα λαμόγια γενικώς, έχουν και από μία φωτογραφία με το Μητσοτάκη και με τους υπουργούς του. Ο Τσίπρας παραδείγματος χάρη και οι υπουργοί του δεν είχαν ποτέ καμία τέτοια φωτογραφία. Εντάξει.
19: Μόνο με κάτι χρυσαυγείτε σε κάτι εκδηλώσει, εκεί σε κάτι νησιά, χαζά κάτι τέτοια. Εντάξει.
1: Αυτή ήταν μέσα στη Βουλή, αν θυμάσαι καλά, όταν πιάνανε τότε τις
19: φωτογραφίες. Ναι, όχι, οι φωτογραφίες δεν ήταν μέσα στη Βουλή όμως.
1: Οι φωτογραφίες ήταν στα πλαίσια των βουλευτικών τέτοιων πάντων.
19: Ναι, ναι, τέτοιων. Ήταν στα πλαίσια των βουλευτικών τέτοιων.
1: Ναι, ήταν των βουλευτικών τέτοιων, ναι, των από αυτών. Λοιπόν, ακούω να σου πω. Επίσης, οι φωτογραφίες αυτές του Μάκη και των άλλων δεν είναι απλές φωτογραφίες που πήγε δηλαδή κάποιος και τους είπε χαμογελάστε υπουργέ μου, από εδώ θα βγει το πουλάκι. Ήταν ολόκληρο τσιμπούσι. Δεν ήταν απλές φωτογραφίες.
2: Περνάω από το συγκεκριμένο κατάστημα. Είναι αυτοί και τρώνε. Γεια σου. Γεια σου. Φωτογραφία.
19: Κοίταξε να δεις τώρα. Υπάρχει ένα θέμα τώρα εκεί. Δεν σημαίνει όποιος έβγαλε φωτογραφία με έναν υπουργό ότι είναι λαμόγιο. Οποιοδήποτε λαμόγιο όμως έβγαλε φωτογραφία με τον υπουργό.
1: Άντε, ναι. Δεν ήταν απλές φωτογραφίες, σου είπα. Αυτό ήταν ολόκληρο τσιμπούσι. Ήταν μόνο γλωσσόφυλλα δεν κάνανε. Τέλος πάντων, ήταν φίλοι από παλιά. Όλοι
19: εσύ που ξέρεις ότι δεν κάνανε γλωσσόφυλλα δηλαδή.
1: Κάνανε και γλωσσόφυλλα, λέω.
19: Όχι, δεν το ξέρω, αλλά εσύ που το ξέρεις.
1: Όχι, εσύ που ξέρεις ότι μπορεί και να κάνανε.
19: Δεν το αποκλείω γι' αυτό.
1: Α, καλά, εντάξει.
19: Όταν έχεις φτάσει σε αυτό το επίπεδο, εσύ αποκλείεις τα γλωσσόφυλλα. Όταν έχουν κοινό ταμείο, δεν σκέφτεσαι ότι μπορεί να έχουν και κοινό κρεβάτι.
1: Έτσι όπως το θέτεις, ναι, έχεις ένα δίκιο. Λοιπόν, για να περάσουμε λίγο στο Τσίπρα.
19: Έλα, δεν τελειώσαμε. Έλα, άντε, μακρηγορείς τώρα, έλα.
1: Έλα, μωρέ τώρα, μακρηγορώ. Μια φορά το μήνα σε παίρνω τηλέφωνο, σκάσε.
19: Πάρε δύο φορές, δεν με πειράζει.
3: Έλα, Αποστολή.
19: Έλα.
3: Λοιπόν, ανακαλύψανε στο Sky τα σαΐνια ότι το Κουκουέ είναι υπέρ των κινητοποιήσεων των αγροτών.
4: Δεν ξέρουμε στα μπλόκα.
5: Υπάρχουν και κόμματα από κάτω, έτσι.
4: Και τα μπλόκα του ΕΕ 65, ποιο κόμμα είναι από πίσω.
5: Είναι.
4: Έλα τώρα, πέσαμε από τα σύννεφα και το ΚΚΕ, δεν είναι.
5: Τι
4: νομίζω να κολλώσω να το πω.
5: Δεν το ξέρω. Το Κουκουέ είναι πολύ ισχυρό στον αγροτικό κόσμο.
3: Μεγάλη ανακάλυψη.
19: Σε λίγο θα μας πούνε ότι κατεβαίνει και στο Σύνταγμα για πορείες το Κουκουέ.
3: Ναι, ναι, ναι. Μόλις το ανακαλύψανε αυτό, όλος τυχαίως την επομένη όλα τα κανάλια, έτσι, βγάζανε κάτι αχυράνθρωπους εκεί από τα μπλόκα και λέγανε έξω τα κόμματα από τις κινητοποίησεις μας.
19: Να το.
3: Αμέσως. Τι συχάματα ρε φίλε, δηλαδή δεν τρέπονται καθόλου.
19: Και εγώ
3: δηλαδή,
19: απορώ, να, ποιος δεν το περίμενε.
3: Έλατε. Αμέσως, δηλαδή την επομένη είχαν αχυράνθρωπους όλα τα κανάλια και λέγανε έξω τα κόμματα της κινητοποίησης μας. Γενικώς όλα τα κόμματα, αλλά μόνο το Κουκουέ είναι πίσω από τις κινητοποίησεις, ας πούμε.
19: Ναι, όταν λέω όλα τα κόμματα, τι είναι το Κουκουέ? Το Κουκουέ είναι όλα τα κόμματα.
3: Το Κουκουέ είναι όλα τα κόμματα. Βασικά αλήθεια είναι αυτό.
19: Όλοι δηλαδή, το Κουκουέ δεν ξεκίνησαν τώρα, τι το ψάχνεις τώρα, άσε με.
3: Αλήθεια είναι αυτό που είναι. Αν σκεφτείς ότι είναι 5,6 πόσα είναι 7, πόσα έχουν γίνει στη Βουλή μέσα και έχουμε δύο πολιτικές, το Κουκουέ και τους άλλους, είναι όλα τα κόμματα. Ή τουλάχιστον τα μισά.
6: Ρε ζωή, αντάρτης με Φεράρι.
8: Με κοιμήλια που είμαι αθώος του πατέρα μου.
12: Κοιμήλια ήτανε.
8: Τρία πιστόλια του 40.
12: Ήτανε αντάρτης ο πατέρας σας.
8: Τι ήτανε?
28: Χριστός.
8: Νερό, παιδιά, νερό!
6: Οι αντάρτες, ευτυχώς που βρέθηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου και τους έδωσε μια σύνταξη, ευτυχώς ο Ανδρέας.
19: Μα άμα δεν ήταν αντάρτης, πού το βρήκε το όπλο, τι ήτανε τότε?
6: Άσε ρε τώρα η ζωή του.
19: Κάνε μωρέ τώρα την πονηρή.
6: Τελείωνε, να σου πω ρε παπάρα, λοιπόν.
19: Τσέγκο.
6: Παπάρα Τσέγκο. Βούτσι Γορτινίας, νομού Αρκαδίας, η μανούλα μου. Λοιπόν κύριε μαγειρία, πάρε με στο δικαστήριο για υπεράσπιση.
19: Γιατί έχει μάνος 300 χιλιάρικα στην άκρη.
8: Η μητέρα μου δουλεύει, είναι 75 χρόνια. Δουλεύει από τα γενοφάσια της. Είχε 700.000 αποθεματικό ακόμα για να κάνει επενδύσεις.
6: Χάρη στη μανούλα μου και μιλάω πολύ.
19: Πήρες τη μία άδεια ταξί.
6: Μισή, όχι μία. Η καθαρίστρια από το Βούτσι Γορτινίας μισή άδεια ταξί μου την πήρε, μου την πλήρωσε. Μην πω τώρα κάτι λεφτά που μου έδωσε για το σπίτι, τέλος πάντων.
19: Μην πεις.
6: Λοιπόν, κύριε μαγειρία, πάρε με τηλέφωνο να έρθω για υπεράσπιση.
29: Έκλεισα κατά λάθος Αποστόλη. Από Ουγκάντα.
19: Έλα.
29: Τι κάνεις?
19: Καλά.
29: Πήγαμε προχθές Λάνθιμο και είδαμε την καινούργια του ταινία στο σινεμά.
19: Μπουγκόνια.
29: Ναι, και αναρωτιόμουν όλη την ώρα που το ξέρω αυτό το σενάριο.
19: Τι ήταν, Παπακαλιάτης?
29: Είναι όχι, Μαρκόνι. Είναι όλο το σενάριο γραμμένο από το δικό σου.
19: Α, να.
29: Ναι, είχε μέσα ούφο, αγνώστου ταυτότητας. Είχε ανθρωποειδή που μεταμορφώνονται σε δεινόσαυρους, σε πολιτικούς. Και λέω δεν είναι δυνατόν. Τον αντιγράφουν όλοι.
19: Ωμαν. Είχε και Μητσοτάκη μέσα.
8: Επειδή ανέβη.
7: ανέβηκε στον ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος.
29: Όχι, δεν πήγαμε για μαλακίες, πήγαμε για τέχνη.
19: Όχι, είπες για ούφο, γι' αυτό. Εντάξει, οκ.
29: Όχι, δεν είχε τέτοια ούφο που τα ψηφίζεις. Έχει τα άλλα τα ούφο που είναι σε διαστημικό σταθμό και κατεβαίνουν σε εφορίες, πολεοδομίες και τέτοια πράγματα.
19: Α, τέτοια.
9: Δεν θα το ξανακάνω σωτό βιο.
10: Και δεν το ξανακάνω σωτό βιακή. Ποτέ ξανά, ποτέ νομοδημής.
9: Όχι ο μαλάκας. Τι είπα ο μαλάκας, θα βρεδέσκα τώρα. Κλείσω, γεια. Όπω, τι μαλάκας.
19: Όχι ρε, ξανακάτω, μην είσαι χαζός. Απλά πιάνεσαι λίγο, κάτω. Και μετά έμπλαστρο, δεν βαριέσαι, έμπλαστρο.
9: Τα χάπια μου, θα πάρω, κατάλαβες τι είπα τώρα.
19: Ναι, ναι, άστο, γεια.
11: Αυτό που είπαμε την Deutsche Welle. Να...
19: Έλα τώρα που μίλησες και με την Deutsche Welle, ξέρεις και γερμανικά τώρα.
11: Τότε με τον Ιωαννίδη, αν
19: ποιον πέρα... Ιωαννίδη μιλάγατε τότε με τον Ιωαννίδη και την Deutsche Welle.
11: Το λέγανε τότε.
19: Είχες ότι... υπηρηχητικά μηνύματα να τους πεις.
11: Να δούμε το αρχείο της. Ποια μέρα το είπανε, γιατί και εγώ τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Το είπανε τη μέρα που το.
19: Άνθρωπος είσαι κι εσύ. Ναι, καταλαβαίνω. Έλα, γεια.
11: Ναι, ναι, γεια.
19: Α.
13: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
14: Καλησπέρα.
19: Καλησπέρα.
14: Ακούω επεισόδιο Ιουνίου. Πόσο χάσιμο χρόνου και ενέργειας και πόση αφύπνιση χρειάζεται ο κόσμος για να ασχολείται με τον Κότσο Πακογιάννη.
15: Το μυαλό δουλεύει καλύτερα. Πιο γρήγορα, ενδέχεται νέα ρεθίσματα.
14: Και την επιστροφή του Αλέξη και πώς θα φτιάξει το σύστημα δεύτερο πόλο να μην τυχόν και πάμε σε εκλογές χωρίς αυτόν.
16: Χρειάζεται λοιπόν ένα νέο εθνικό σχέδιο ανάταξης και ανασυγκρότησης.
17: Ρε παιδί μου!
14: Μην τυχόν και διοχετευτούν ψήφοι σε παρατάξεις που δεν πρέπει. Ναι. Έχω και μια ερώτηση για την σοφή κουκουβάγια του Αχυρώνα.
19: Μπαρμπατζιάννη εννοείς.
14: Αυτή, αυτή.
19: Εμένα.
14: Ακριβώς εσένα. Ενώ σε όλη την Ευρώπη ακούμε ότι ανεβαίνει ο φασισμός και ακροδεξιά και το ένα και το άλλο, στην Ελλάδα γίνεται κάτι αντίστροφο, Αποστόλη. Βλέπεις τους δασκάλους να παίρνουν την ομοσπονδία τους, βλέπεις τους καθηγητές να προσπαθούν να πάρουν το σωματείο την ομοσπονδία τους, βλέπεις την ΑΔΕΔΗ να γίνεται αγώνας. Δηλαδή υπάρχει μια άλλη στροφή και μια προς την άλλη κατεύθυνση ελπίδα. Πώς το εξηγείς αυτό?
19: Δεν το εξηγώ.
14: Ούτε κι εγώ.
19: Ότι πρέπει να ανοίξουμε κανένα βιβλίο, όχι του Τσίπρα.
15: Η Μέρκελ έμεινε άφωνη.
14: Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να ανοίξεις βιβλίο για να στραφείς προς την άλλη μεριά ή πρέπει να πας προς την άλλη μεριά για να σου πούνε να ανοίξει βιβλίο.
19: Α, σωστό. Ας γίνει ένα από τα δύο πάντως.
14: Ας γίνει ένα από τα δύο γιατί είναι προς τη σωστή κατένυση.
19: Και δεν είναι αυτό, δύο. Είναι γιατί τα μόρφω τα γίδια θα βασιλεύουν.
14: Έτσι ακριβώς. Θα μαυρίζουνε και θα βασιλεύουνε. Και τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους.
20: Έλα, Τόλι, τι κάνεις?
19: Καλά.
20: Καέλα, πρώτη φορά περνώ από Μελβούρνη σε Χοπαρμένο.
19: Ωραία.
20: Μην ξεκινήσεις όλα τα δακρύβια στα... Μας έχεις μεγαλώσει, εγώ σε παρακολουθούμε τόσα χρόνια και σαν Γιαννάρα, ναι και τέτοια. Πέρα να σου πω ότι δεν έχετε καταλάβει ότι ο Τσίπρας με το βιβλίο που έχει βγάλει θέλει να προσελκύσει το δεξιό ακροατήριο. Αυτό δεν έχετε καταλάβει όλοι.
19: Για να κερδίσει τις εκλογές. Σωστό, τους αριστερούς λέει τους έχουμε.
16: Θα τη δώσουμε λοιπόν αυτή τη μάχη για να την κερδίσουμε. Και θα τα καταφέρουμε.
20: Βέβαια. Αγκαλιές φιλιά με την Τώρα, πλακίσεις με τον Άδωνη. Κατάλαβες, οι πολιτικές που έκανε όταν ήταν η κυβέρνηση ήταν μη αριστερές. Έτσι όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Οπότε αυτό δεν έχετε καταλάβει. Τους έβαλε και τους άλλους στον εξώστη και του λέει να, εδώ είμαστε. Πάμε με τους άλλους.
19: Να το.
20: Εντάξει.
19: Τι είναι φως φανάρι. Σωστό.
20: Πρέπει να το καταλάβετε όλοι.
19: Μάλιστα, το καταλάβαμε και ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
30: Και κάτι άλλο θέλω να σου πω άσχετο. Αλλά όταν άκουσα τον Άδωνη να μιλάει για τους κριτικούς.
31: Απατώνες κριτική, απατώνες νοοτρόφοι, απατώνες βέβαια. Απατήστε ρε, όπα, να πάμε την Κρήτη, όπα.
30: Ξέρεις τι μου ήρθες?
19: Ανταριάστηκες, α συγγνώμη, ναι τι.
30: Μου ήρθε ένα βίντεο που είχα δει από ένα ντοκιμαντέρ του Χίτλερ. Άμα το δεις στο YouTube υπάρχει που λέει Hitler Speech 1935 κάτι τέτοιο. Και μιλάει σαν το Χίτλερ, ήταν πολύ τρομακτικό.
31: Την δίνστε με ρεσφόλτες, κι του ευχαριστήμια, παιδιά. Απατήστε ρε. Όπα!
19: Καλά, τι νομίζει ότι ξεσηκώνει? Δηλαδή, τι βλέπει, ας πούμε, και παίρνει αναφορές?
30: Ήξερα εγώ τον Παπαδόπουλο τότε που χτύπαγε το
19: σπίτι. Καλέ, αυτές οι αναφορές του, τι πίστευες ότι βλέπει?
30: Την τρίψω!
19: Άμποτ και Κοστέλο!
32: Οι Έλληνες δεν είναι δυνατόν να πιστεύουν στον κομμουνισμό. Νικήσαμε τον κομμουνισμό στον πλανήτη!
19: Έλα.
33: Ο Μιχάλης από την Ηλιούπολη είμαι.
19: Και τι να κάνω εγώ τώρα?
33: Φίλε, είμαι πολύ προβληματισμένος με αυτόν. Τι γίνεται? Ξέρεις κάτι, έχεις μάθει κάτι?
19: Για τον Τσίπρα.
34: Μπράβο ρε παιδιά.
33: Όχι, ποιο Τσίπρα ρε φίλε, για το Θήμιο. Την Πέμπτη λέει σου πω ότι κάνει παρέα με τους φίλους του και αναλύουν τείχους του ουρέμου.
10: Έλα, να με τελειώσεις.
33: Την Παρασκευή λέει κάτι φίλους μου που τους στέλνουν τετραγωνικές ρίζες και κάτι πράξεις. Τι γίνεται, κάπου έχει μπλέξει αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση. Εμείς στην Ιλιοπολία είχαμε πάντα ανώμαλους. Αλλά τώρα αυτός κάπου αλλού έχει μπλέξει.
19: Εμένα πιο πολύ με ανησυχούν αυτοί οι φίλοι του οι Σιριζέοι.
33: Πάνε αυτοί τώρα, τελειώσαν αυτοί.
19: Α, τελειώσατε.
33: Ναι, ναι, τελειώσατε.
0: Γυρίσατε.
33: Καταλαβαίνετε.
19: Κατάλαβα, κατάλαβα.
33: Να πούμε. Κάνε κάτι γιατί κάπου έχει μπλέξει αυτό.
19: Θα το δω, θα το δω, να σε καλά.
1: Γιατί διαστρεβλώνεις αυτά που λέω ρε μουνάκι και εσύ και ο Καλαμούκης. Εγώ δεν ακύρωσα το Μητσοτάκη για αυτό το έργο που έχει παράξει. Ο Μητσοτάκης γαμάει, έχει παράξει έργο. Έχει τώρα εκεί ένα νούμερο το οποίο θα του τραβήξει το αυτί και θα τα φτιάξει με το ταξί να φύγουν τα γαμοβάν που κάνουν τη δουλειά τη δικιά μας. Αυτό είπα μαλάκα. Δεν είπα ότι ακυρώνω το έργο του Μητσοτάκη. Στα νοσοκομεία γαμάνε τα νοσοκομεία όπου και να πας και ας λέτε στα κομμούνια τα τίθετα. Σύνταξη το γαμπρό μου σε δύο μήνες τον έβγαλα. Το government δουλεύει γαμιώντας, ο τουρισμός πάει γαμιώντας, καινούργια αυτοκίνητα παντού δεν βρίσκεις καρέκλα να κάτσεις μου λόπανα μίζερα κομμούνια που δεν θα το βγάλεις στα αρχίδια μου, γίνεται χαμός στους δρόμους από καινούργια αυτοκίνητα μου λόπανα και εσείς εννοείτε να λέτε ότι η Ελλάδα δεν πάει γαμιώντας, γαμάμε ρε μαλάκα, γαμάμε και δέρνουμε.
19: Εγώ από το γαμάμε και δέρνουμε που λες κρατάω το δέρνουμε.
2: Δεν ψάχνουμε μόνο το Μάκη.
19: Τι ψάχνουμε?
2: Ψάχνουμε και τον Κυριάκο.
19: Α.
4: Ποιος είναι αυτός ο Κυριάκος και ποια είναι η σχέση του με τον Μητσοτάκη στον οποίο αναφέρεται ο κύριος Ξυλούρης?
2: Δεν ψάχνουμε και τον Κυριάκο.
19: Α. Α, ψάχνουμε.
2: Ποιος Κυριάκος?
19: Αυτό, ναι, ναι.
2: Πόσες κουμπαριές έχουν και βαπτιστήρια εκεί κάτω ο καθένας?
19: Ω, καλά. Πολύ πράγμα.
2: Και εδώ οι πολιτικοί το ίδιο κάνουν. Η άλλη έχει 10 βαπτιστήρια.
19: Γιατί να μην έχει?
2: Πόσοι ψήφοι είναι?
19: Όσοι είναι.
2: Όλο το σόι. 70 άτομα στο χωριό.
19: Άστα, μα χαμός σου λέω τώρα στο ίσωμα.
2: Χαμός. Να είχα εγώ τέτοια μάνα. Να μου την τα χιλιάρικα έτσι,
19: Δεν είχες, τι να σε κάνω.
5: 3/5 το 23, 5.150 ευρώ. 5/5 το 23, 237.000 ευρώ. Όλα αυτά μέσω τράπεζα.
4: Μάλιστα.
2: Πόσα τζόκερ έχουν πιάσει, ρε μαλάκα.
19: Αρκετά.
2: Πόσα.
19: Αρκετά.
2: Ψηφοφόρο του Μητσοτάκη.
19: Φαντάσου.
2: Εσύ, εγώ.
19: Εγώ δεν παίζω.
17: Αποστόλη Φρέμ.
19: Έλα.
17: Καλημέρα. Να σου πω έτσι, εμένα η μάνα μου η μακαρίτισσα, μου λέει ένας γιατρός, ποιος από τους γονείς μου για το ζάχαρο, λέω η μάνα μου. Λέει αυτός σου κληρονόμησε. Δεν γινόταν μου κληρονομήσει και εμένα καμιά Φεράρι, τίποτε.
19: Το ζάχαρο και πολύ σου είναι.
17: Και πολύ μου είναι, ναι ρε φίλε, γάμο τον πέλα.
5: Για ένα αμάξι πολυτελεία σε ένα Φεράρι που κατέχω από το 2004. Ήταν 80% γραμμένο στη μητέρα μου και 20% σε μένα και μου το έκανε όταν πήραμε την αποζημίωση μετά από ένα χρόνο σαν δώρο.
17: Τι τυχεροί άνθρωποι που είναι αυτοί όλοι, δε, Αποστόλη.
19: Δεξιός, τυχερός, όχι. Αριστερός Γρουσούζης, λυπάμαι.
18: Αριστερός! Ο Απρίσιος! Ο Τεμπίλης! Ο Καχετικός! Ο Γρουσούζης!
17: Να, αριστερός, πώς το λέει ο φασίστας ο Άδωνης, η συμμορία της μιζέριας.
19: Αυτό, ο Γρουσούζης, το είπα.
18: Εγώ φταίω! Η ελληνική γλώσσα το λέει! Εσύ διαλέγεις τώρα με ποιους θες να είσαι!
2: Να σου πω ρε φίλε, τρέχει ο κόσμος της υγείας του ψυχολόγους, εδώ απαραγωγούν.
19: Αν δεν τρέχει, όσοι έπρεπε δεν τρέχουνε, θα έπρεπε περισσότεροι.
2: Συμφωνώ, συμφωνώ. Άκου τώρα να δεις, σας ακούω που λέτε για τον Αλέξη τον Τσίπρα και τι μου ήρθε στο μυαλό.
19: Συμφωνείς, αλλά δεν θυσιάζεις μια κούρσα για να πας, να πεις μια ώρα δεν θα κάνω.
2: Δεν θα περάσω μια μόντα. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις, τι μου θυμίσατε. Εγώ στο σχολείο, ποιος θα τολμούσε να μου κάνει μπούλινγκ. Μου είχαν ένας καθηγητής εκεί απέναντι από την ΕΡΤ, μου είχαμε εργαστήρια και την πάτησε. Του το έχωσα χοντρά. Κανένας μαθητής δεν μου έκανε με ένα μπούλινγκ. Εγώ έκανα μπούλινγκ. Γιατί όμως έκανα μπούλινγκ?
19: Γιατί ήσουν μαλάκας από μικρός.
2: Γιατί ήμουν μαλάκας από μικρός και γιατί δεν ήμουν καλός μαθητής.
19: Είναι αυτό που λέμε γενιέσαι, δεν γίνεσαι.
2: Γενιέσαι, συμφωνώ. Λοιπόν, δεν γίνεσαι. Λοιπόν, έκανα μπούλινγκ στους καλούς μαθητές. Το τονίζω και το λέω για τα παιδιά που τους κάνουν μπούλινγκ. Παιδιά, αυτοί που σας κάνουν μπούλινγκ είναι μαλάκες και κομπλεξικοί. Σαν και εμένα. Έκανα μπούλινγκ εγώ στους καλούς μαθητές γιατί προφανώς τους ζήλευα. Εμένα πάντως αυτό μου θυμήσατε. Αυτό ακριβώς.
19: Ναι, ζηλεύουμε τον Αλέξη, ναι. Γιατί μόνο αυτός έχει ανακαλύψει η Ρήγα στην Εστονία. Εμείς πηγαίνουμε σαν τους μαλάκες εκεί στη Λετωνία, την παλιά. Κάτι της UNESCO, κάτι χαζά που έχουν. Αυτός ξέρει τα μυστικά. Είναι σαν το φίλο αυτό που θα σε πάει στο καλό μπαράκι στην Αθήνα. Ο Τσίπρας είναι αυτός.
2: Γελάτε. Γελάτε.
19: Ξέρει η Ρήγα στην Εστονία, μάγκας.
21: Πάντως και έχω και άλλη μια παρατήρηση, ρε φίλε, να σας κάνω τώρα. Με όλη την αγάπη, ειλικρινά.
19: Α, έχουμε και παρατηρήσεις, μάλιστα. Θα την ακούσουμε και από πάνω.
21: Να, δεν θα τα ακούσεις τώρα. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Θέλω και εγώ να πω τη μαλακία μου.
19: Πες την, παιδί μου, ελεύθερα, τι από μαλακία. Λάω, εδώ άλλο τίποτα.
3: Να σου πω, αυτό τώρα το πράγμα μα λέγαμε τη ζωή. Οκ, κυθαριό, τελείως, δηλαδή πραγματικά κόρνη η φάση, μόνο αυτό το πράγμα.
6: Ζωή, έχοντας πάρει μια εικόνα από το πρόγραμμά μας, μπορώ να κάνω απλό θαυμασμό. Θα χρειαστεί ζωή.
3: Αλλά μου φαίνεται ότι είναι λίγο του μάτσε, φίλε, η στόχευση. Δηλαδή, οκ, ξέρω εγώ, εδώ ακόμα να ρωτιόμαστε ποιος είναι αυτός ο Μάκης.
7: Ποιος είναι ο Μάκης.
3: Ποιος είναι αυτός ο Κούλης.
19: Ισχύει, αλλά του μάτσε είναι και όλη αυτή και η παρουσίαση. Και όλο αυτό το υπερεγό είναι του μάτσε και αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να το αφήσω. Και ασχολίαστο, επειδή οι άλλοι είναι λαμόγια. Ναι, οι άλλοι είναι λαμόγια, θα πούμε για τα λαμόγια, αλλά και αυτό το υπερεγό που θα φτάσει.
3: Δεν θα διαφωνήσω γι' αυτό και καλά τα είχε πει και ο άλλος χθες με το βαρουφάκι και τα λοιπά. Κουλ, αλλά ξέρω εγώ την έχετε παρουσιάσει τώρα μέχρι και ακροδεξιά, ρε φίλε. Δηλαδή κάπου όπα. Δηλαδή δεν ξέρω ποιος μπορεί να κάτσει να το σκεφτεί αυτό το πράγμα στα σοβαρά, με αυτή την έννοια. Ότι είναι ακροδεξιά η ζωή ή ότι είναι ακροδεξιός, ξέρω εγώ, Τσίπρας ή ο Βαρουφάκης. Λούμπεν στοιχεία είναι σίγουρα.
19: Καλά, δεν είπαμε ότι είναι ακροδεξιοί τώρα, μην τα μπερδεύουμε.
3: Είχε πει ο άλλος μέσα εκεί πέρα στο λάρι τα δικά του, τον αγαπάω γι' αυτό. Αλλά εντάξει, οκ, και εγώ φέρω αντίλογο, δηλαδή συζήτηση κάνουμε, δεν λέω κάτι αρνητικό.
19: Αυτό σου έλειπε κιόλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Όπως και να έχει το θέμα, θα ήθελα να πω στο Μαρκόνι για το 3i Atlas. Μάλλον δεν τα ξέρει καλά αυτά τα πράγματα, οκ.
19: Όπα, τι έχουμε.
3: Δηλαδή έχουμε και πληροφορίες, οκ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να ξέρουμε ότι έκανε κίνηση το 3i Atlas, κάπα πήρε σε τριγωνικό ραντάρ. Αυτά δεν τα έχουν πει.
8: Για στείλε μου δύο καπαρό από το ραντάρ 216.
3: Βεβαίως. Κοίταξε, πήγε εκεί πέρα, κρύφτηκε πίσω από τον ήλιο τώρα.
19: Κάτι άκουσα, το διαλύσανε, το πυροβολήσανε, δεν το πιάσα.
3: Κρύφτηκε πίσω από τον ήλιο και παρέγγειλε πίτσες.
19: Να το.
3: Και περίμενε τη Μαρία.
8: Έχετε πίτσα με φυστικό βούτυρο.
3: Αυτό δεν τα έχουν πει.
19: Όχι.
3: Κοίτανε και τα ίσο 3 η Atlas. Δεν τα λένε όμως.
19: Είναι κάποια που τα κρύβουν γιατί δεν συμφέρουν και Μαρκόνι δεν τα ξέρει αυτά. Α, το χέστο. Τέλος πάντων.
3: Δεν τα λένε αυτά τα πράγματα και εγώ πιστεύω σαν συνέχεια του τεράστιου ανυπέρβλητου Φουσέκη στη σημερινή εποχή είχαμε μια ελπίδα με τον Αφγανιστή.
9: Να πάνε στον Καμπούλ.
3: Ο οποίος και αυτός θα μείνει στις μνήμες μας για πάντα. Δεν πρέπει ποτέ να το βρει κανένας.
19: Όχι, ναι, θα είναι αστικός μύθος τώρα.
12: Κάτσε γιατί είμαι μπουκωμένη.
19: Κατάπιε.
12: Ναι, δεν μου λες, σε παίρνουν τις άλλες τηλέφωνα και σε καβλαντίζουν, έχει γίνει της μοδάς.
19: Ναι, εσύ το έκανες μόδα. Κατάλαβες, είδαν τώρα ότι επιτρέπεται, ότι μπορούν.
12: Κόψου το να τελειώνουμε όμως.
19: Πρέπει να το κόψω σε όλες τότε. Πρέπει να το κόψω σε όλες.
12: Σε όλες, σε μένα θα το κρατήσει γιατί εγώ το έκανα μόδα.
19: Και τι έγινε όποιος το κάνει μόδα, τι είπε να πει. Κάποιος έκανε μόδα και τυχαία τη στα AIDS. Πάει να πει θα τον κάνουμε Θεό.
12: Έχω κάνει πολλές μόδες, δεν είσαι η πρώτη μου.
19: Α, δεν είμαι και η πρώτη, αυτά δεν μ' αρέσουν.
12: Μωρό μου, να άκου να σου πω κάτι. Που κλέβουν τους αγρότες με τα λαχεία και όλα αυτά. Θυμάσαι κάποτε που είχαν φόρο λοταρία που πληρώνες με κάρτα και έπαιρνες, ξέρω εγώ, μπόνους από το κράτος, γίνονταν μια κλήρωση, το θυμάσαι.
19: Ναι.
12: Βγήκε ένας τύπος τότε και κατήγγειλε ότι μπαίνουν λεφτά σε συγκεκριμένα ονόματα μόνο και κανένας δεν το ψάξε ποτέ.
19: Mm.
12: Δηλαδή από τότε παίζει να τα τρώγανε.
19: Άντε καλέ, υπερβολές.
12: Δεν μου λες, μην έρθεις αύριο γιατί έχω ρεπό. Μεθαύριο είμαι απόγευμα.
19: Πού είναι να έρθω?
12: Στον Άλυμο.
19: Α, ναι, πώς το ξέχασα.
22: Κορφού Dark Story.
19: Κορφού Dark Story, Κέρκυρα.
22: Και δεν έχουν δει ούτε το Μαρκόνι τοποθείται τρίγωνο Βερμούδων.
19: Να το.
22: Δεν έχουν δει ούτε τον πρώην Υπουργό Άμυνας του Καναδά. Και για να πάνε...
19: Δεν έχουν δει την τύφλα τους τώρα, εγώ θα σου πω.
22: Τα όνειρα του Αϊνστάιν, αλλά και τοξικούς χαρακτήρες. Μιλάμε για τους νέους σήμερα, εκτός από καράτη.
19: Μιλάμε και τι καταλαβαίνουμε.
22: Να μάθουν και ψυχολογία, λέγεται τώρα.
19: Α, έτσι το πάνε.
22: Πρέπει να πάρουν να μάθουν. Δεν είναι μόνο τα καράτη.
19: Δεν τα παίρνουν όμως, δεν μαθαίνουμε, δεν.
22: Τα ψηφιακά. Να δίνουμε και συμβουλές γιατί έρχονται διακοπές, αλλά να πάρουν και όλοι το βιβλίο, τα όνειρα του Αϊνστάιν.
19: Α, αρχίσαμε τα βιβλία, κατάλαβα.
23: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: FM 93.4. Η ώρα είναι 1:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76100. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας. Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Magic οικογενειακά παγωτά μόνο 4,48. Pepsi 7-Up και Eevee 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Yours μόνο 16,85. Και Bombay Sapphire μόνο 21,10. Γαλαξίας.
0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Γεια σου, Αποστολή.
3: Γεια χαρά.
2: Ο Δημήτρης είμαι.
3: Ποιος Δημήτρης?
2: Είχα πάρει τηλέφωνο πριν ένα μήνα περίπου.
3: Α, ναι, πώς δεν σε θυμάμαι.
2: Πώς με θυμάσαι, βρε?
3: Δεν σε θυμάμαι.
2: Ένα ποίημα για τον αγαπημένο μου, τον Σπυρίνων Γεωργιάδη.
3: Α, είσαι ποιητής.
2: Κατά της ομιλίας του, καταλαβες.
3: Μάλιστα.
2: Και ξέρετε, επειδή είμαι μουσικός και κατέχω απλήστος το συγκεκριμένο επάγγελμα.
3: Απλήστος κι εσύ.
4: Ξέρει αγγλικά, ξέρει γερμανικά.
5: Ναι, ναι.
4: Απλήστος.
2: Βέβαια, πώς, ή το κατέχουμε ή δεν το κατέχουμε.
3: Ναι, ναι, άμα το κατέχεις, το κατέχεις απλήστος, δεν έχει αλλιώς.
2: Μπήκα στα μουσικά μου μαγειρία και ναι, τραγουδήσα λίγο ένα τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη που το τραγουδάει πρωτοψάλτη και το έκανα πιο επικαιρό ή όπως θα έλεγε και ο αγαπημένος μου μαγειρίας, πιο επικαιρωμένο.
3: Πιο επικαιρωμένο.
2: Πιο επικαιρωμένο το έκανα και το αφιερώνω σε όλους τους φίλους τους ακροατές.
3: Για πάμε.
2: Πάμε να ακούσουμε.
3: Όχ, ναι, πάμε.
2: Είμαστε έτοιμοι.
6: Έλα!
2: Πάμε στον Άδωνη για φράπες που πηγαίνουν σαφιά και ξαφιά και αράζουν το πεκεπέ.
6: Πάμε στον Άδωνη για καφέ που πηγαίνουν τεκνά και φρικά και αράζουν και αθλητές.
2: Και που πηγαίνει, έλα το ξαναγάνουμε άλλη μια.
3: Α, έχει και playback, είναι πιο σύνθετο.
2: Όχι, όχι, είναι live τώρα, απλά δεν πήρα ανάσα, τι να σε κάνω. Λοιπόν, πάμε.
3: Ναι, ναι, από την Άρση μπες.
2: Έλα, πάμε. Πάμε στον Άδωνη για φράπε που πηγαίνουν σαφιά και ξαφιά και αράζουν και το πεκεπέ. Και που πηγαίνει και ο Μάκης εκεί για μια φώτο απλή με τσεκούρι ροζ μπλε.
6: Πηγαίνει και μια χοντρή νευριά και για εκείνα της φύγει το στρες.
2: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
7: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
6: Κι όλα μοιάζουν ένα τίποτα.
2: Την Ευρώπη είναι άπιαστη. Είσαι ο χασάπης μου.
6: Είσαι η λαχτάρα μου.
2: Ο φράπες και ο αβγενάκης μου.
7: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
2: Αυτά λοιπόν.
3: Εντάξει, δεν είναι και γκάτσος, αλλά ναι, καλή προσπάθεια.
2: Σε αφήνω, γιατί έχω να κάνω και μια απολυτηρίαση τώρα.
4: Αυτό το αμάξι έχει γίνει μια αναγκαστική απολυτηρίωση σε οικόπεδο.
3: Ναι, ναι.
2: Οπότε τα λέμε άλλη στιγμή. Έλα, Αποστόλη μου, τι κάνεις?
3: Καλά, εσύ?
2: Καλύτερα, ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι.
3: Ωραία.
2: Λοιπόν, εγώ έχω μια πρόταση σε όσους βρίζουν, ξέρεις μωρέ, αυτούς που λένε τι κακοί που είναι οι αγρότες που κλείνουν το δρόμο. Μπορούν να πάρουν αυτό το πολύ ασφαλές τρένο που το έχει κάνει ο Μητσοτάκης πάρα πολύ ασφαλές. Έτσι δεν είναι?
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό που είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτουν θέματα ασφαλείας, ξέρεις.
3: Αυτό, αυτό.
8: Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλείας. Και θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως. Είναι ντροπή.
2: Αυτό, μπράβο. Λοιπόν, όσοι έχουν πρόβλημα και βλέπω και πολύ στα Facebook και τέτοια που βρίζουν. Και κακοί που είναι οι αγρότες. Εντάξει, μωρέ, υπάρχει και το τρενάκι, γιατί όχι. Λοιπόν, πρώτο αυτό, εννοείται στήριξη αλληλεγγύη στους αγρότες. Μακάρι να ξυπνήσει και η υπόλοιπη κοινωνία. Και δεύτερο που θα ήθελα να πω, είδες το show που κάνε τον κομμενάκι σου, έτσι.
3: Ποιο?
2: Η Λούκα στον Τσίπρα.
3: Α, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Τον έβριζε. Για σένα, εγώ πιστεύω δουλεύει. Τώρα κάνει για να.
3: Για μένα το έκανε γιατί πήγε ο Σκιτζής να βάλει παράσταση απέναντι από μένα την ίδια μέρα, ίδια ώρα.
5: Συνοδοιπόροι, συνεπιβάτες και συνταξιδιώτες στην Ιθάκη.
9: Έχουμε πολλή ώρα ακόμα, ρε κουμπάρε. 2-3 ώρες δρόμο ακόμα, τι έχουμε.
2: Είδες, για σένα δουλεύει κατά βάθος, αγαπάει πολύ. Έλα, πότε θα έρθει στο Ρέθυμνο?
3: Στο Ρέθυμνο?
2: Ναι.
3: Δεν νομίζω να έρθω.
2: Θα κατέβω σε καθιστική διαμαρτυρία στο Σύνταγμα, να ξέρεις, άμα δεν έρθεις.
3: Θα κάνεις τόσο ταξίδι που δεν θα έρθω εγώ.
2: Τι κακό σου κάναμε, ρε άνθρωπε?
3: Δεν ξέρω, για σκέψου.
2: Δεν ξέρω.
3: Μήπως δεν περάσαμε ωραία την τελευταία φορά?
2: Εγώ πέρασα υπέροχα.
3: Εσύ, αγάπη μου, ρωτάς και εμένα?
2: Δεν ξέρω, τι σου κάνανε.
3: Δεν ξέρω, αλλά μπορεί να μην το χάρηκα το ίδιο, ξέρω εγώ.
2: Εντάξει.
3: Ή τέλος πάντων να το πω πιο σωστά, μήπως πέρασα πιο καλά στις άλλες περιοχές.
2: Σωστά.
3: Μήπως πρέπει να το βρείτε αυτό?
2: Εγώ το έχω βρει, οι άλλοι πρέπει να το βρουν.
3: Για τους άλλους λέω.
10: Έλα μάνα μου, έλα μάνα μου.
3: Έλα.
10: Να σου πω, θα φανώ κακός. Σίγουρα είμαστε ηθικά κόντρα σε αυτή τη μαφία που κυβερνάει μαζί με τους αγρότες. Αλλά εγώ ρε εσύ, Αποστόλη, κοντά στα 61 μου, θυμάμαι μαγικά πράγματα. Για να μην πάω τις τελευταίες δύο εκλογές, που η τιμημένη αγροτιά, όπως έλεγε και ο συγχωρεμένος ο Ανδρέας, είναι 47%. Δηλαδή βγαίνουμε, κατακτάμε, κλείνουμε, κάνουμε, ράνουμε, θέλουμε συμπαράσταση. Και όταν έρθει η ώρα για την κάλπη, μου θυμίζει εκείνο που λέει το παλιό ανέκδοτο. Όλο εμείς, ενώ ηθικά στους αγρότες, πούτσα αυτοί σε εμάς στην κάλπη. Και όχι ηθικά, κυριολεκτικά. Τώρα λοιπόν, εντάξει, μαζί τους. Και σε επόμενες εκλογές αυτοί με ποιον θα είναι? Θα είναι με μένα? Με αυτά που βγαίνουν τώρα και λένε και κάνουν και θα αγαπήσουμε την πάνω όλα και τη μαφία που μας κυβερνάει? Και κάποιοι που βγαίνουν πιο γραφικοί και λένε είμαι δεξιός και δεν τρέπεσαι, ρε μαλάκα. Είσαι αγρότης συνθεματισμένος τα τελευταία 50 χρόνια στην Ελλάδα και είσαι δεξιός. Το λες γιατί? Και θα ξαναείσαι και ό,τι και να πάρεις. Λοιπόν, ηθικά μαζί τους, αλλά καλά είναι να είναι και αυτοί ηθικά μαζί τους. Να μην τα ξεχνάνε.
2: Ναι, καλησπέρα και χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σου, Αποστόλη. Μια ερώτηση θέλω να κάνω, γιατί με απασχολεί πολύ. Γιατί ενώ έχει καταρρεύσει ο καπιταλισμός, γιατί τόσο μίσος για τον κομμουνισμό? Και ένα άλλο που δεν μπορώ να καταλάβω. Το λαϊκισμός, γιατί είναι κακό το λαϊκισμός? Όταν λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί μας ενοχλεί και το χαρακτηρίζουμε λαϊκισμό, ενώ είναι αλήθειες όλα αυτά?
3: Γι' αυτό. Κάπως πρέπει να αντικρούσεις αλήθειες, το είναι και αυτό ένα θέμα.
2: Κατηγορούν όμως συνέχεια, λένε για να με ακυρώσουν εμένα, λέγοντας μου αυτά είναι λαϊκισμός. Γιατί ενώ είναι αλήθεια, γιατί να το ακυρώνουμε με αυτή τη λογική? Γιατί να μην κάνουμε αναφορά σε αυτά τα πράγματα? Τόσο, δηλαδή, βλέπουν ότι ο κομμουνισμός είχε τα κακά του. Αλλά βλέπουμε και τον καπιταλισμό ότι ενώ έχει καταρρεύσει, έχει πάει κατά διαόλου. Παντού ανά τον κόσμο υπάρχει θέμα. Γιατί να έχουν ακόμα και τώρα αυτό το θέμα με τον κομμουνισμό? Μου κάνει εντύπωση και θα ήθελα έτσι.
3: Το φοβούνται και σου λέει και αν ξανάρθει.
2: Ακόμα και τώρα αυτό το θέμα με τον κομμουνισμό. Μου κάνει εντύπωση.

0: Το ψήφισε.
1: Μας αξίζει μια Ελλάδα καλύτερη και μπορούμε.
0: Θα της πω. Εντάξει, καλή όρεξη τώρα, συγγνώμη κιόλα και όσοι τρώνε. Αν έκανε αυτό που είχε κάνει ο Τσίπρας, αλλά και μιλάει ο κύριος Βενιζέλος, αν θυμηθούμε το 11 που διαλύθηκε η χώρα, και καθώς η χώρα γκρεμιζόταν και ο καθένας κατέρεε μόνος του, είχαμε χάσει το 100% του ΑΕΠ, είχαμε πάνω από 20.000 αυτοκτονίες, διάλυση πολλών οικογενειών, παιδιά που υποθυμούσαν από την πείνα στα σχολεία και όλα στα πάντα στα ιδρύματα, είχαμε το υπέροχο PSI, τα κρατικά ομόλογα, είχαμε το κόρμα των ασφαλιστικών ταμείων, αν θυμάστε. Του μισό εκατομμύριο που μεταναστεύσανε, σωστά.
2: Αυτά όμως είναι εκτός προγράμματος, το ότι τα θυμάστε. Δηλαδή, αυτοί ξαναβγαίνουν από το καβούκι υπολογίζοντας ότι έχετε ξεχάσει. Αν είναι να θυμάστε, να το χέσω για λαό.
0: Αυτό ακριβώς. Περιμένετε λίγο. Το ιδιωτικό χρέος που έγινε κρατικό για την κεφαλοποίηση τραπεζών. Δεν μπορούσαμε να πάμε σε εσωτερική υποτίμηση γιατί είχαμε ευρώ. Τον ΕΜΦΙ από αυτό που επιβάλλανε. Τις κατασχέσεις. Την ΕΣΤΑΤ με το 1% του Γεωργίου. Αν θυμάστε κάτι μονάδες εκεί πέρα που είχαν γίνει. Αυτά ήταν σκατά. Και Καραμαλή και Βενιζέλη. Ήταν και ποιοτικά και ποσοτικά. Συγγνώμη, όσοι τρώνε. Πάμε τώρα τα 6 χρόνια διακυβέρνησης. Ωραία τα λέμε. Έχουμε τέμπη, υποκλοπές, ακρίβεια, ενίκεια, ο ΠΚΠ, ο χρέος που πάλι ανεβαίνει και όλοι το λέμε. Όλοι το ξέρουμε. Και αυτοί που πρέπει να μας πούν ψωπαίνουνε. Κάθε κατά χρέη των κομμάτων, δεν το συζητάμε αυτά, έχουν ανέβει κι άλλο. Και όλα μέλη γάλα είμαστε. Και κάτι τελευταίο, η ελίτ μας κατέστρεψε και η ελίτ θα μας καταστρέψει. Καλή τύχη σε όλους μας.
3: Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ένα προϊόν αυτού το οποίο αποκαλεί κάποιος ελίτ.
4: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de chez vous.
5: Και θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω από τα αγροτικά του Παπακουσταντίνου, ήρθε ο βουλευτής μας στο χωριό. Και βάλει λίγο παφίλι ενδιάμεσα εκεί που λέει το ξύλο έχει δύο μεριές, έτσι αν την παίρνουν χαμπάρι τα μπασάνια. Φιλιά πολλά, καλές γιορτές, να είστε καλά, καλό αγώνα στους αγρότες.
2: Επίσης.
5: Και να αφήσουν τις μαλακίες στο τσάτ οι άλλοι που λένε α, κλείνουνε τις κοινωνικές ομάδες. Βλέπουμε ο κόσμος με ποιον είναι.
6: Ήρθε ο βουλευτής στο χωριό, βόλτες από εκεί και από εδώ.
7: Και μας πετάξανε χημικά μέσα στο πρόσωπο. Σπρώχνανε γυναίκες, μικρά παιδιά, μεγάλα.

0: μακριά.
1: Έριχνε καπλογόνα στον άνθρωπο που ήταν υπόθυμος.
0: Νερό θα φέρουμε, θα φτιάξουμε σχολεία.
2: Γιατί κάναμε
3: γιατί
2: κάτι κλαίει,
3: γιατί κλαίει αυτό.
2: Ειρηνικά περνούσαμε.
3: Τι είναι αυτά, προκαλούμε.
2: Σε
0: κι όσο για τα φτωχά κορίτσια σας γαμπρούς εμείς θα βρούμε.
4: Να ξέρετε και ιστορικά ότι το ξύλο έχει δύο άκρες. Παίρνετε τη μία. Αν ο λαός πάρει την άλλη, θα δούμε που θα κρυφτείτε.

0: να μου κάνεις μια αφιέρωση για την Παρασκευή.
1: Ναι, για πες.
0: Βάζεις το μαγειρία που λέει η μάνα μου μου δώσε 20.000, 10.000, 30.000 αυτό. Ενδιάμεσα χώνεις κάτι συνταξιούχους που λένε ότι δεν έχουν να πάρουν δώρο για το εγγόνι. Και τελειώνεις με Μητσοτάκη να λέει δεν είμαστε όλοι ίδιοι, δεν είμαστε όλοι ίσοι.
2: Πόσες φορές η μητέρα σας σας έχει κάνει γονική παροχή και για πόσα χρήματα την κάθε φορά?
3: Δωρεά ποσό. 3/5 του 23. 5.150 ευρώ. 5/5 του 23. 237.000 ευρώ.
4: Από 2.250 που παίρναμε, μας πήγε να πούμε στο χιλιάρικο. Θέλω να δώσω στα εγγόνια μου να πούν και δεν δίνω τίποτα, δεν μπορώ.
3: 30/10 του 2023. 21.000. 15/10 του 2023. 38.450.
5: Ντρεπόμαστε να κοιτάξουμε πλέον τα παιδιά μας στο πρόσωπο.
3: 15/7 του 2024. 18.990. Και 31/3 του 2025. 86.000. Σύνολο 469.390 ευρώ.
5: Και εμείς θέλουμε να τα σπουδάσουμε. Δεν μπορώ εγώ να τελείωσαν τα παιδιά μου τώρα και να μην λέει παπά πέρασε εκεί και να μην μπορώ να το στείλω. Γιατί το θέλουν αυτοί εδώ πέρα όλοι τους.
6: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν είμαστε όλοι ίσοι. Και δεν πρόκειται να γίνουμε ποτέ.
7: Ήρθω βουλευτή.

0: Γεια σου, Απόστολε.
1: Γεια σου, φίλε.
0: Λοιπόν, θέλω μια εξυπηρέτηση, μια παραγγελία να κάνω. Πάλι λιγάκι, κύριε Βασίλη, που έλεγε για την Τώρα, για τον Σαμαρά, για τον Παπανδρέο, έτσι, για τον Γιωργάκη. Έτσι, λίγα πραγματάκια, ξέρω εγώ, μισό λεπτό, μια αφιερωσούλα. Γιατί είμαστε έχει λείψει ο μπαγάζος.
2: Η Θεοδόρα πήρε τη δική στη Θεοδόρα, τι έκανε, πήγε με το...
1: Η Θεοδόρα πολύ με πίκρανε, γι' αυτό το γύρισα στο κουκουέ.
2: Πήγε εκεί, την είδες που πήγε, φίλε.
1: Την είδα.
2: Α?
1: Προδρότρα, προδρότρα.
2: Περίμενες να έχει τσακωθεί ο πατέρας, να έχουν βαρέσει τα μαχαιριές με τον Αντώνη και να γίνουν φίλοι.
1: Τι φίλοι, τώρα είδες τι τούλα είχε το Αντώνη μετά τις εκλογές, γκαβόφτε.
2: Καλά, καλά, τώρα θα δούμε, θα μας κάνει. Θα σταθούν τα χαρτιά τώρα, πώς θα πληρώνει. Δεν είδα τον Αλέκο που βάρεσε το μαχαίρι γροθιά στην Μέρκελ.
1: Της έκανε τα μούτρα κρέας ο Αλέξης, ό,τι και να πεις είναι λίγο.
2: Δεν τη ξέρω, αλλά θα τις βάλει κάποια φοβέρα.
1: Ναι, ναι.
2: Μήπως γίνει τίποτα επιτέλους. Τη δόκει να μας δόκει λίγο λάσκο.
1: Γι' αυτό ψηφίσαμε όλοι, Αλέξη, για να βάλει τη φοβέρα.
3: Νοσοκομεία θα σας χτίσουμε. Οι εκλογές σηκώνουν.
4: Έλα, Μπαλουρδοχιονάτη, 30 τηλέφωνα για να το σηκώσει.
1: Μπάγκερ, τι θα σου πει ο κολός.
4: Θα μου πέσει γραμμή.
1: Τι θες.
4: Τι έγινε, Γεροπισμπίκη, σε κατάφερε μάλλον η μικρούλα.
1: Με κατάφερε.
5: Τι έγινε με τη μικρούλα, Γεροπισμπίκη. Την κατάφερες.
1: Με κατάφερε.
4: Θέλω λεπτομέρειες.
1: Ναι, για πες, τι έγινε, γιατί.
4: Καταρχήν πήρα να σε διορθώσω, νομίζω δηλαδή, 90% αυτό που είπες για τον Όζι Όσμπορν για τα πλευρά.
1: Ο, δεν είναι ο Όζι, μπερδεύτηκα.
4: Α, μπράβο, είναι ο Μέρλιν Μάνσον.
1: Ο Μάνσον είναι, ναι.
4: Ωραία, μια και είπαμε για αυτούς, βάλε και την παραγγελιά, Working Class Hero, το έχει πει και ο Όζι Όσμπορν και νομίζω και ο Μέρλιν Μάνσον, κάντε μια μίξη.

0: 21ο αιώνα.
1: Μια παραγγελία θέλω. Announcement today very important to all our ambassadors in Greece or this how I save you by save. Βάλε, σε παρακαλώ, Μαρκόνι με τσίπρα μιλάνε αγγλικά. Και καπάκι μαγειρία τους λέει, μιλάνε άπλιστα ελληνικά. Σε περιμένω. Τσίπρα, Μαρκόνι αγγλικά. Φιλάκια, γεια.
2: Οχοχοχ, έλα, γεια.
3: Announcement today very important to all ambassadors in Greece.
4: Tax rates on profits, capital and large fortune fell.
3: To listen how I save my ship.
4: Tax rates on profits, capital and large fortune fell.
3: 978.
4: From 1997 to 2007.
3: From heavy gravity I put autopilot.
4: Furthermore,
5: ξέρει αγγλικά απλήστος.
6: Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.

0: Ο άλλος που πάει με το όνομα Τσουκαλάτερ, για να μου το... μετά τον Τάκαρο, απαγορεύεται αυτό το όνομα του Τσουκαλάτερ.
1: Ναι, τίποτα, δεν έχει κλείσει.
0: Κάνε μου ένα ποτπουρί έτσι με τον Τάκη τον Τσουκαλά και με αυτόν τον βουλευτή να λένε διάφορες λακίες και άντε γεια κτλ. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου, γιατί θέλει χρόνο αυτό. Αν μπορείς, μου το κάνεις. Ευχαριστώ.
2: Να ξεκαθαρίζουμε ότι είναι άλλο πράγμα τι λέει κάποιος στο δημόσιο λόγο, όπως μιλάω εγώ τώρα, και άλλο σε μια κομματική συγκέντρωση.
3: Γεια σου, τον Άσι Μπέκο, γίγαντα!
4: Έχει πεθάνει, πάει για αυτό.
3: Πέθανε.
4: Πότε πήρε
3: αφού ήταν ταινία προχτές.
5: Πάρουμε πολύ μεγάλο ποσοστό
6: σε αυτές τις εκλογές που έρχονται.
5: Πιστεύω ότι μπορεί να είμαστε πρώτο κόμμα.
7: Χ τετράγωνο, συν 5 χ και 6. Πόσο κάνει ρε.
3: Συν 3! Άντε γεια!
8: Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, κύριε Τσουκαλά.
2: Να εύχεστε να γίνουν νωρίς για να είναι πιο μικρή η ταινία.
3: Πίπης, πίπα!

0: Γεια σας, Βασάλη.
1: Γεια. Γεια και χαρά σας, βρε
0: πατριώτες. Είμαι ο Μίτσος από Πάτρα, έχουμε καιρό να το πούμε. Καμιά δεκαριά χρόνια έχω να πάρω.
1: Α, καλά είναι.
0: Μόνο. Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία, αν μπορώ, για την Παρασκευή.
1: Ναι, για πες.
0: Θα ήθελα το μέλλον του Αγγελάκα, για να μην ξεχνάμε για τα Τέμπη.

0: Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Όλων των νεκρών θα γίνουμε η φωνή.
1: Θα μου βάλεις το σε 10 χρόνια θα το έχουμε ξεχάσει.
2: Να.
1: Και φυσικά κάτι που θυμήθηκα τη Δαμανάκη, ζήτω τον ξανάπιασα.
3: Δεν μπορείς τις επιθυμίες σου ότι κάνεις πολιτική. Δεν μπορεί επειδή μας αρέσει αυτό να θέλουμε καλά και σώνη. Δεν μπορεί να κάνουμε πολιτική στον αέρα. Δεν μπορεί να κάνουμε πολιτική απομονωμένη διεθνώς. Δεν μπορεί, Φερρυπή, να επιδιώκεις να μην υπάρχει η λέξη Μακεδονία στο όνομα των Σκοπίων και να είσαι ο μόνος στον κόσμο ποιος το επιδιώκεις.
4: Όπα! Όπα! Όπα!
5: Το θέμα του να μην υπάρχει η λέξη Μακεδονία είναι τελείως εκτός πάσης πραγματικότητας.
6: Τι λέτε?
3: Αυτό το όνομα θα το έχουμε ξεχάσει.
7: Ζήτω, τον ξανάπιασα.
4: Φοπ!
3: Θα το έχουμε ξεχάσει.
4: Φάτε τα τώρα!
7: Ζήτω, τον ξανάπιασα.

0: Σε ετοιμάζω μια αφιέρωση, να την πω τώρα.
1: Τώρα πες τη.
0: Λοιπόν, θα βάλεις. Σε ποια ταινία είναι η βουγιουκλάκη που λέει άλλος για τη βάρκα μου, άλλος για τη βάρκα μου, Μανταλένα.
1: Ναι.
0: Θα βάλεις μετά το Βέγκο που πάει στο τρολοκομείο και πάει να έχουν μια εικονική βάρκα εκεί πέρα οι τρελοί όλοι. Ναι. Και κάτι στο τιμόνι ο Βέγκος και θα πεις για όλες τις βάρκες, πρώτα ο Τσίπρας με τη βάρκα και όλα τις βάρκες που έχουν πει όλοι. Που έχουν καπετάνιο καλό.
1: Μάλιστα.
0: Πώς σου φαίνεται.
1: Έκτακτο.
0: Έτσι, βοβερό.
2: Συντρόφισσες και σύντροφοι, συνοδοιπόροι, συνεπιβάτες και συνταξιδιώτες στην Ιθάκη.
3: Η Ελλάδα θα ανοίξει πανιά.
4: Πειρατικό είναι το σκάφος σας.
5: Πειρατικό, αλλά το πλήρωμα δεν είναι παρκές.
4: Δεν είναι παρκές.
2: Σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι μαζί.
4: Αν δέχεστε θέλοντας, είμαι στη διάθεσή σας.
5: Ξέρεις από πλοία?
4: Όχι από πλοία δεν ξέρω, αλλά ξέρω από μοτοσακό.
5: Δεν τι κάνεις, τρίγωνα στα κουμπιά.
4: Έτσι.
6: Γιατί ο προορισμός μας παραμένει ο ίδιος. Αλλά τα νερά πια είναι αχαρτογράφητα.
4: Στα κουμπιά, στα παλαμάρια, για να πιάσουμε τρελάρες. Γιούσες και μαργαριτάρια.
6: Και το σκάφος δέχεται αλλεπάλληλα κύματα.
4: Ξύπνα καπετάνιε, προσαράξαμε. Και τι πρέπει να κάνουμε? Τι πρέπει να κάνουμε? Να βαθύνουμε τη θάλασσα, να σηκώσουμε παλιά.
6: Η μόνη ασφαλής ρότα συνεπώς είναι αυτή που δείχνει η πηξίδα της δημοσιονομικής ισορροπίας.
4: Ο σκάφος κι αν θα βυθιστεί κι αν θα βρεθεί στον πάτο, ας πνίξουμε τον πλοίαρχο. Να σώσουμε το γάτο!
0: Μουσική δεν θα βάλεις όμως.
1: Τι θες να βάλω?
0: Του κόσμου οι λαοί, κοινούς νητούς. Σήμερα έπρεπε να καπέμε τον Βασίλη.
1: Ποιο Βασίλη?
0: Είναι πραγματικός κομμουνιστής. Μου είπε κάποια πράγματα, μαθαίνω από τον πιτσιρικά. Ποβερός.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Max FM 93.4.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
6: Το ξεχάσαμε!
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι!
6: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σπατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασε.
10: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
11: Γιατί έχει παίξει εσχάτως αρκετά τα τελευταία χρόνια και ρόλους έτσι πάντα, βέβαια δεν ξέρω, τον βάζουν επίτηδες, δεν ξέρω τι το κάνουν. Να κάνει τον δήμαρχο, τον δικαστή. Εγώ θα τον έβαζα, να πω την αλήθεια, να κάνει ας πούμε έναν έτσι καλό οικογενειάρχη, δοτικό, ή έναν άνθρωπο που ξέρω εγώ έχει βάλει στόχο της ζωής του να αγιάσει, κάτι τέτοιο. Είναι ο Μανώλης Γεραπετρίτης.
12: Ευχαριστώ.
11: Τι κάνεις, Μανώλη μου? Είσαι καλά?
12: Καλά είμαι, Γιώργο μου. Καταρχάς θέλω να σου πω και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εσύ είσαι πολύ ευγενής και εσύ είσαι πολύ δετικός, δοτικός, γενναιόδωρος. Και με πάντα συγκινούμε όταν έρχομαι και σε βρίσκω, γιατί εκπέμπεις αγάπη, μια ευγένεια μιας άλλης εποχής και είσαι πολύ χαρισματικός άνθρωπος.
11: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά να σου πω, γιατί σε βάζουν να κάνεις συνέχεια έναν με αξίωμα, ας πούμε, ο οποίος θα δικάσει, θα, το δήμαρχο που θα είναι, ξέρω εγώ, δεν θα κάνει, κάτι στραβό θα κάνει για να είναι δήμαρχος. τι είναι αυτό το πράγμα, πώς τους έχει έρθει αυτό?
12: Η αλήθεια είναι... Δεν το ξέρω κι εγώ, ναι. Το παρουσιαστικό μου κάτι, αυτό βέβαια όταν κάνεις και κόντρα ρόλους φαίνεσαι και καλύτερα.
11: Ναι, αλήθεια.
12: Γιατί αυτό. Όταν κάνεις αυτόν, ναι. Όταν κάνεις, παίζεις αυτόν που είσαι και στη ζωή σου, δεν, εντάξει, δεν είναι το ίδιο.
11: Αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ όταν σε γνώρισα, δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο έξω καρδιά είσαι. Λέω, εντάξει, μου δείχνεις λίγο την εικόνα του σοβαρού. Ξέρεις, είναι αυτό που παθαίνουν με εμάς τους δημοσιογράφους μερικές φορές, που μας γνωρίζει κανένας άνθρωπος κανονικά και σου λέει, α, έτσι είσαι κανονικά, γιατί σε βλέπω πολύ σφιγμένο με την γραβάτα.
12: Η αλήθεια είναι ότι...
11: Εσένα το έχουν κάνει με τους ρόλους αυτό, θέλω να σου πω λίγο.
12: Το 80% των ρόλων,
11: ναι,
12: είναι ρόλος κακού. Κόντρα ρόλος,
11: ναι.
12: Και Αυτό δεν ξέρω τώρα από πού προέρχεται, από πού πηγάζει. Για να με διαλέξουν για αυτούς τους ρόλους, κάτι θα του βλέπουν.
11: Κοίταξε κάτι. Ίσως είσαι, ρε παιδί μου, έχεις αυτό το σοβαρό λίγο.
12: Ναι.
11: Έχεις αυτό το σοβαρό, ναι. Το έχεις.
12: Ναι. Ναι. Το έχω και αυτό.
11: Το έχεις και αυτό. Οπότε διαλέγουν αυτό.
12: Ναι, στη ζωή μου είμαι ένα μικρό παιδί.
11: Ναι. Αυτό το έχω καταλάβει.
12: Που προσπαθώ να μεγαλώσω, ναι, σε μια εποχή που δεν συμβαδίζει με την παιδικότητα της ψυχής.
11: Ναι.
12: Και στους ρόλους είμαι τελείως διαφορετικός. Τώρα βέβαια, όπως λέμε, το γοργόν και χάρη να έχει, έρχεται και ένας καλός ρόλος στη συνέχεια.
11: Ναι.
12: Ένας ρόλος ο οποίος μου ταιριάζει, είναι ο πρώτος μου ρόλος που, ναι, δεν είναι κόντρα.
11: Ναι.
12: Και είναι φοβερό αυτό. Είναι στα Δύο Μαύρα Πουκάμισα,
11: ναι,
12: από το βιβλίο του Μένιου Σακελαρόπουλου.
11: Ναι. Το οποίο έχω ακούσει ότι είναι καταπληκτικό, δεν το έχω διαβάσει, λέω την αλήθεια, ότι είναι καταπληκτικό το βιβλίο και ότι γίνεται τρομερή σειρά.
12: Θα γίνει πολύ ωραία σειρά. Ναι. Θα γυριστεί στην Κρήτη αρχικά και στη συνέχεια εδώ, και θα έχει γυρίσματα παράλληλα Κρήτη και Αθήνα. Την διασκευή του σεναρίου την κάνει η Εμμανουέλα Αλεξίου. Οι σκηνοθέτες είναι ο Κώστας Κιμούλης και ο Μάριος Καραμάνης.
11: Ναι.
12: Την παραγωγή την κάνουν οι Αργοναύτες, η εταιρεία του κυρίου Παπαχατζή. Και θα παιχτεί στο Μέγκα.
11: Μάλιστα. Και είναι... Να πούμε βέβαια, το ξέρει ο κόσμος πιστεύω, το Μένιο το Σακελαρόπουλο,
12: ναι,
11: είναι αθλητικός συντάκτης, πάρα πολύ γνωστός, παλιός. Τον είδα προχτές και κατάλαβα ότι πλέον συγγραφέας είναι. Δεν ξέρω και για το Μουντιάλ κάνανε ασχολείτο, δηλαδή πήγα να του πω κάτι, μου έλεγε περισσότερο για το βιβλίο του. Και ακούω ότι είναι ένα εξαιρετικό σύριαλ αυτό.
12: Ναι, πιστεύω και εγώ ότι
11: εκεί
12: θα έχει.
11: Εκεί θα παίξει λοιπόν, για πες μου, λοιπόν, ποιο καλό.
12: Εκεί θα παίξω τον Όθωνα.
11: Τον
12: Ο Όθωνας,
11: ναι,
12: ήταν ένας ταβερνιάρης των,
11: ναι,
12: Χανίων,
11: ναι,
12: της δεκαετίας του 80, ο οποίος ήταν ένας πληθωρικός, ο οποίος ήταν έξω καρδιά, ο οποίος δεν φίλτραρε τα λόγια που έλεγε, ο οποίος μιλούσε με πολύ αγάπη για το διπλανό του και τον συνάνθρωπό του και τους χωριανούς. Δεν είχε κακία μέσα του.
11: Ο ταβερνιάρης που θέλουμε δηλαδή.
12: Ο ταβερνιάρης που θέλουμε, αλλά έχει, ναι, και κάτι άλλο.
11: Ναι.
12: Είναι κάτι πολύ ωραίο που συγκινήθηκα όταν μου το είπαν,
11: ναι,
12: ότι θα λέω και μαντινάδες.
11: Oh.
12: Δηλαδή σαν ταβερνιάρης λέει και μαντινάδες μέσα στο όποιος έρχεται επισκέπτης και να καθίσει στην ταβέρνα να φάει, να πιει, ναι, να γλεντήσει, εγώ θα του λέω και με μια μαντινάδα.
11: Τώρα το ζήτημα ποιο είναι όμως, ότι εσύ, εντάξει, δεν είναι ότι θα λες μαντινάδες μόνο εκεί. Εσύ λες μαντινάδες και από μόνος.
12: Βεβαίως.
11: Για πες μου το αυτό. Δεν είσαι κριτικός.
12: Όχι.
11: Είσαι από την Κάρπαθο.
12: Η πρόγονή μου ίσως,
11: ναι,
12: η ρίζα υπάρχει από την Ιερά Πέτρα λόγω Γεραπετρίτσα, ναι, αλλά είμαι από την Κάρπαθο,
11: ναι,
12: από ένα καταπληκτικό νησί. Δεν έχω λόγια για αυτό το νησί.
11: Όντως είναι καταπληκτικό.
12: Να έρθετε να το επισκεφτείτε. Είναι το κάτι άλλο. Είναι το κάτι άλλο πραγματικά. Τι λένε, ουρανοφίλητη. Δηλαδή,
11: την έχει φιλήσει ο ουρανός.
12: Την έχει φιλήσει ο ουρανός. Έχει 12 χωριά. Είναι ένας σπουδαίος τόπος με περίσσιο λαογραφικό στοιχείο, με ήθη και έθιμα που ακόμα κρατάνε.
11: Βέβαια.
12: Στο ορεινό χωριό της Ολύμπου ακόμα οι γυναίκες είναι με ολυμπίτικες φορεσιές.
11: Έχω τη γυναίκα μου φωτογραφημένη με...
12: Αχ, τι ωραίο! Τι ωραίο!
11: Το πάνω, πώς το λέμε.
12: Το τσεμπέρι.
11: Το τσεμπέρι. Το τσεμπέρι. Ναι. Μπράβο.
12: Εγώ είμαι από το χωριό Μενετές.
11: Από το Μενετές.
12: Ένα χωριό ορεινό που,
11: ναι,
12: είναι πάνω σε ένα βράχο.
11: Ναι.
12: Το οποίο είναι. Εντάξει, μιλάμε για άλλο πράγμα.
11: Απόκοσμο.
12: Ναι, φαίνεται από κάτω, λες σαν πίνακα ζωγραφικής. Και ο μπαμπάς μου ήταν, γιατί τον έχω χάσει, ήταν λαϊκός ποιητής και έχει γράψει 5 βιβλία για την Κάρπαθο,
11: ναι,
12: με μαντινάδες,
11: ναι,
12: για την επανάσταση της Καρπάθου, για το χωριό μας, για όλη την Κάρπαθο. Και το τελευταίο του βιβλίο, Ύμνος στην Κάρπαθο, είχε 7.000 στίχους. Με όλα τα ήθη και τα έθιμα για τα χωριά.
11: Και όλα
12: και
11: αυτά τα αποδίδει με μαντινάδες.
12: Με μαντινάδες.
11: Τι λες τώρα.
12: Δεν λέει τίποτα άλλο, μόνο μαντινάδες. Ο πρόλογος μέχρι τον επίλογο είναι με μαντινάδες.
11: Με τι δουλειά έκανε ο πατέρας
12: σου. Ο μπαμπάς μου ήταν δημόσιος υπάλληλος,
11: ναι,
12: τελώνη στην,
11: ναι,
12: Κάρπαθο, σε ένα ψαροχώρι που γεννήθηκα και μεγάλωσα, το Φινίκι Καρπάθου, το οποίο είχε ελάχιστους κατοίκους. Το τελωνείο ήταν εκεί. Και ήταν τελώνης. Τώρα εκείνη την εποχή του δεκαετία του 60 που ήταν εκεί, το τελωνείο και... Εντάξει, δεν είχε καράβια, δεν είχε πλοία.
11: Πόση
12: είχε
11: ώρα,
12: ψάρευε,
11: ναι,
12: έκανε πολύ ωραία ζωή.
11: Ναι. Ωραία ζωή, πραγματικά. Ψάρεμα και μαντινάδα.
12: Ψάρεμα και μαντινάδα, τίποτα άλλο. Και ούζο.
11: Ναι.
12: Ήταν ένα...
11: Άρα ήρθε η ώρα να παίξεις πραγματικά το ρόλο της ζωής σου, εγώ νομίζω.
12: Δεν ξέρω.
11: Δεν ξέρω, το ρόλο της ζωής σου μην είναι υπερβολικός, αλλά το ρόλο που μπορεί να εκφράσεις πράγματα που κουβαλάς και εσύ ο ίδιος τώρα, κακά τα ψέματα, έτσι δεν είναι.
12: Ευχαριστώ πολύ.
11: Ναι. Να σου πω, να πούμε στον κόσμο, δεν ξέρω πόσοι το ξέρουν ή πόσοι ήδη το μαντέψανε, ότι είσαι ο αδερφός του Γιώργου Γεραπετρίτη, του Υπουργού Εξωτερικών. Δεν μοιάζεται με τον Γιώργο εμφανισιακά καθόλου. Μοιάζεται να μιλήσεις εσύ.
12: Πιστεύω ότι αν μας κοιτάξεις από μακριά μπορεί να φέρνουμε σε κάτι, αλλά
11: λίγο,
12: νομίζω ότι
11: ναι,
12: βασικά δεν μοιάζουμε.
11: Δεν μοιάζετε και ούτε η φωνή σας μοιάζει. Δηλαδή δεν είσαστε δύο τύποι που άμα σας δει κανείς στον δρόμο θα πει αδέρφια είναι αυτή.
12: Όχι.
11: Ναι.
12: Απλά έχουμε την ίδια ευγένεια.
11: Ναι, αυτό είναι
12: για την εποχή μας.
11: Είναι ένας ευγένειας τους άνθρωπους.
12: Ευχαριστώ πολύ
11: ναι.
12: για τον αδερφό μου. Αλλά έχουμε την ίδια ευγένεια η οποία σήμερα δεν ξέρω κατά πόσο.
11: Δεν πουλάει.
12: Μας πάει μπροστά ούτε πουλάει.
11: Ναι.
12: Οπότε εντάξει, αλλά
11: να σου πω,
12: δεν θα αλλάξουμε.
11: Καταλαβαίνω ότι έχεις μια πολύ στενή σχέση με τον αδερφό σου. Είναι έτσι.
12: Έτσι είναι.
11: Ναι.
12: Αν και δεν βρεπόμαστε και πολύ.
11: Ναι.
12: Λόγω των συνθήκων και της δουλειάς του που είναι πολύ απαιτητική. Είναι συνέχεια σε ένα αεροπλάνο τους περισσότερο καιρό. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που προσπαθεί να βοηθήσει την πατρίδα του και κάνει, πιστεύω, ωραίο έργο. Παρότι εγώ είμαι πολύ μακριά από την πολιτική.
11: Δεν εκνευρίστηκες που μπήκες στην πολιτική, ας πούμε, ότι τώρα τι θα μπλέξεις και τέτοια? Γιατί συνήθως οι οικογένειες έτσι λένε.
12: Στην αρχή.
11: Και ίσως έχουν δίκιο.
12: Στην αρχή φοβήθηκα. Λέω, πού θα μπλέξεις τώρα? Πού πας? Είναι πολύ σκληρό πράγμα εκεί που πας. Και μέσα μου ανησύγησα πολύ και βαθιά. Λέω, πού πάει τώρα? Στην πορεία βέβαια που το είδα ότι κάπως το ζούσε, του άρεσε και ο σκοπός του είναι να βοηθήσει με τις γνώσεις του και τη μόρφωσή του και την παιδεία του τον τόπο. Αυτό με έκανε να μην λέω πολλά. Στην πορεία τώρα, τι να πω, προσπαθεί να κάνει το καλύτερο με ήθος και με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια. Αυτό είναι το σπουδαίο και είμαι πολύ χαρούμενος που το παλεύει σε δύσκολες συνθήκες και δύσκολες εποχές για να είσαι υπουργός εξωτερικών.
11: Όντως. Κάτσε, θα ακούσουμε ένα τραγούδι, θα πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, γιατί έχω πολλά να σε ρωτήσω. Τώρα θέλω καταρχάς να το πιάσουμε το θέμα από την Κάρπαθο.
12: Από την Κάρπαθο.
11: Από τα παιδικά χρόνια. Λοιπόν, να βάλουμε το καλήνες πέρα να φεντάδες με τον Νίκο Ξυλούρη από το μεγάλο μας τσίρκο.
12: Βεβαίως. Είναι πολύ ωραίο.

απ' τη Δύση. Καγαρίζει ο Αβιγέ.

0: Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
1: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον Μανώλη Γεραπετρίτη, αγαπημένο ηθοποιό και αδερφό του Υπουργού Εξωτερικών. Για πες μου μια μαντινάδα για τον αδερφό σου τώρα, τον Γιώργο.
7: Θα πω μια για τον Γιώργο, γιατί τον αγαπώ πολύ.
6: Ναι.
7: Σε κάθε δύσκολη στιγμή θα είμαι στο πλευρό σου, γιατί είμαι υπερήφανος που είσαι αδερφός μου.
6: Που
7: είμαι αδερφός σου.
6: Για να πιάσεις.
7: Σε κάθε δύσκολη στιγμή, ναι, θα είμαι στο πλευρό σου. Γιατί είμαι υπερήφανος.
6: Που είμαι αδερφός σου. Να σου πω, το έχεις με τις μαντινάδες.
7: Το έχω απλά τώρα, ήμουν λίγο απροετοίμαστος και δεν...
6: Καλά, εντάξει, το έχεις όμως. Για πες μου λίγο, τα παιδικά χρόνια στην Κάρπαθο, εκεί θέλω να πάμε. Γεννιέσαι εκεί, επάνω στο χωριό, στους, πώς τους είπαμε,
7: Μενετές Καρπάθου,
6: στις Μενετές. Λοιπόν, στις Μενετές, λοιπόν, πάνω στο βουνό, πάτε σχολείο πού μετά, σε τι ηλικία φύγατε από εκεί?
7: Καταρχάς, μέναμε στο Ψαροχώρι,
6: ναι,
7: γιατί ο μπαμπάς ήταν τελώνης στο Φινίκι.
6: Α, ναι, άρα
7: στο χωριό,
6: κάτω,
7: λίγο πιο κάτω, ναι, προς τη θάλασσα.
6: Μάλιστα.
7: Ένα Ψαροχώρι φανταστικό, δηλαδή, ναι, τώρα είναι ένας επίγειος παράδεισος, το Φινίκι. Το σπίτι μου ήταν και το τελωνείο.
6: Μάλιστα.
7: Εκεί έμεινα μέχρι 5 χρονών. Είμαστε 3 αδέρφια, να σας πω,
6: ναι.
7: Εγώ, ο Μινάς και ο Γιώργος.
6: Ο Μινάς με τι ασχολείται?
7: Ο Μινάς είναι καθηγητής μαθηματικών,
6: ναι,
7: ο οποίος είναι σε σχολείο ειδικής αγωγής.
6: Μάλιστα.
7: Και ο Γιώργος, ξέρετε.
6: Και ο Γιώργος, ξέρουμε, ναι. Λοιπόν, 3 αδέρφια, λοιπόν. Εσύ έφυγες από εκεί πότε, 5 χρονών?
7: Εγώ έφυγα από το Φινίκι.
6: Εγώ
7: είμαι ο μεγαλύτερος, αλλά δεν φαίνομαι ο μεγαλύτερος. Να τα πούμε.
6: Να τα τονίσουμε. Από τον Γιώργο φαίνεσαι μικρότερος.
7: Ναι.
6: Να μην ξέρω πόσα χρόνια διαφορά έχετε.
7: Να το πω.
6: Ναι. Πόσα.
7: Ας το πω. Είμαι 8,5 χρόνια μεγαλύτερος, αλλά φαίνομαι 8,5 χρόνια μικρότερος.
6: Σαφώς.
7: Ούτε πιστεύω, δεν είμαι σίγουρος.
6: Ούτε συζήτηση. Στο επιβεβαιώνω αυτό 100%. Δεν ξέρω αν φταίει το Υπουργηλίκη, αλλά νομίζω και πριν το Υπουργηλίκη φαινόταν μικρότερος.
7: Εντάξει, ναι.
6: Μάλλον είναι του ηθοποιού
7: η καλλιτεχνική μου φύση, ναι, η παιδικότητα.
6: Η ηθοποιοί, αλήθεια είναι αυτό, έχουν, ναι, μια παιδικότητα,
7: ναι,
6: πάντα.
7: Υπάρχει, ναι, αυτή η παιδικότητα και αυτό το έξω καρδιά, ναι, αυτή η πληθωρικότητα, ο παρορμητισμός και ο αυθορμητισμός, που κανονικά για την εποχή μας πρέπει λίγο να το μαζέψουμε.
6: Όχι, δεν,
7: αλλά δεν πειράζει. Ας το αφήσουμε, δεν είναι μερικοί ρομαντικοί επαναστάτες.
6: Άρα εσύ φεύγεις 5 χρονών από εκεί, ακόμα δεν έχει γεννηθεί ο Γιώργος.
7: Όχι.
6: Και ο δεύτερος...
7: Γεννήθηκε ο Μινάς,
6: ναι,
7: ο οποίος είναι 3 χρόνια, ναι, μικρότερος.
6: Ναι.
7: Γεννήθηκε ο Μινάς. Πάμε στην πρωτεύουσα, νοικιάζουμε σπίτι, λέγονται Πηγάδια, στα Πηγάδια Καρπάθου, και μένουμε εκεί, στο λιμάνι μπροστά.
6: Μέχρι ποια ηλικία?
7: Το τελωνείο.
6: Ναι.
7: Ήταν εκεί ένα τελωνείο, ένα πολύ γραφικό που είναι ακόμα τελωνείο. Και ο μπαμπάς μου ήταν ο τελώνης του, δεν είχε άλλο τελώνη.
6: Μάλιστα.
7: Τότε αρχικά.
6: Και μένετε μέχρι ποια ηλικία εκεί?
7: Εκεί μένουμε, όταν πήγα εγώ 10-11 χρονών, ο μπαμπάς μου πήρε μετάθεση. Στο τελωνείο Αθηνών Πειραιώς, στο πέμπτο τελωνείο.
6: Άρα έτσι βρέθηκε στον Πειραιά εσύ.
7: Ναι, ναι, πήρε μετάθεση, ναι. Είχε γεννηθεί και ο Γιώργος, τα τρία παιδιά, και ο μπαμπάς πήρε μετάθεση και ήρθαμε πάνω. Εν τω μεταξύ η μαμά δεν δούλευε, ήταν οικοκυρά για να μεγαλώσει τα τρία αγόρια με πολύ μεγάλο αγώνα, γιατί και εκείνη ήταν ένας πολύ γλυκός άνθρωπος, νομίζω και από εκεί που έχω πάρει,
6: ναι.
7: Και ήρθαμε στην Αθήνα και μείναμε στον οποίο αγόρασε ο μπαμπάς ένα διαμέρισμα της οικονομίας του, είναι το μόνο περιουσιακό στοιχείο δηλαδή. Mm-hmm. Αγόρασε ένα διαμέρισμα στην Τερψιθέα του Πειραιά, μέναμε εκεί και ο μπαμπάς πήγαινε στη δουλειά του και εμείς πηγαίναμε σχολείο.
6: Μάλιστα.
7: Εγώ πήγαινα στο 38ο Δημοτικό Σχολείο και ο Μινάς και ο Γιώργος πηγαίνανε στην Ιωνίδιο.
6: Πώς έγινες ηθοποιός τώρα, για πες μου.
7: Αυτό είναι μεγάλη ιστορία.
6: Δηλαδή.
7: Μάλλον είμαι συλλέκτης εμπειριών.
6: Δηλαδή.
7: Δηλαδή. Εγώ σπούδασα καταρχάς.
6: Ναι.
7: Έδωσα εξετάσεις, πέρασα στο πολιτικό τμήμα της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
6: Μάλιστα.
7: Τελείωσα.
6: Ναι.
7: Τη σχολή μου, τη νομική, και μετά, επειδή εγώ ήμουν ανήσυχο πνεύμα και κάτι δεν με κάλυπτε, μ' άρεσε να μιλάω όπως μιλάμε τώρα οι δυο μας, με, ναι, πολύ αγάπη. Ήθελα αγάπη και πήγα στο έδωσα κατατακτήριες εξετάσεις και πέρασα στο τρίτο έτος της φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Ιαννίνων,
6: ναι,
7: το τμήμα φιλοσοφίας, παιδαγωγικής και ψυχολογίας.
6: Ακουναδείς.
7: Μάλιστα.
6: Ναι.
7: Συγχρόνως με το στρατό.
6: Από ειδικό ενδιαφέρον, δηλαδή, για να πας εκεί, ψυχολογία.
7: Ναι, από ειδικό ενδιαφέρον για να δω τι γίνεται,
6: ναι,
7: με αυτό το χώρο, και είχα και ένα κρυφό όνειρο. Πριν την υποκριτική ήταν αυτό το όνειρό μου, γιατί μεσολάβησε και ένα άλλο όνειρο που θα σας το πω.
6: Ναι.
7: Πήγα εκεί στην
6: στα Γιάννηνα.
7: Τι έλεγα τώρα, στα Γιάννηνα, ναι, ναι. Πήγα στα Γιάννηνα γιατί ήθελα να γίνω καθηγητής, να διδάσκω στα,
6: μάλιστα,
7: παιδιά,
6: μάλιστα.
7: Να μεταλαμπαδεύω τις γνώσεις,
6: ναι, ναι, ναι.
7: Αυτό που, αυτό, για τα παιδιά,
6: μάλιστα.
7: Να βρίσκομαι, ένα παιδί, ναι, θα ήταν με τα παιδιά.
6: Και ταυτόχρονα πήγες και στρατό τότε.
7: Και ταυτόχρονα πήγα, ναι, στο στρατολογικό γραφείο Ρόδου και στην ΚΟ και στην Ρόδο. Υπηρέτησα εκεί περίπου 2 χρόνια. Αλλά ταυτόχρονα με το στρατό έπαιρνα άδειες και έδινα μαθήματα. Δεν παρακολουθούσα.
6: Ναι.
7: Τελείωσα όμως εκεί.
6: Ναι.
7: Τη φιλοσοφική. Με άριστα, μάλιστα, παρακαλώ.
6: Μπράβο.
7: Ναι. Και όταν τελείωσα εκεί τη φιλοσοφική, για να μπορώ να διδάξω.
6: Να διδάξεις,
7: να,
6: ναι,
7: διδάξω. Πάλι ήμουν ανήσυχος. Πάλι ήμουν ανήσυχος. Τι θα κάνω, πώς. Τι δρόμο θα βρω, δηλαδή ένιωθα ότι θα κάνω κάτι που με καλύπτει, δεν θα κάνω κάτι που δεν το αγαπάω, γιατί το χειρότερο πράγμα στη ζωή μας είναι να κάνουμε κάτι που δεν το αγαπάμε.
6: Γεγονός.
7: Αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Δηλαδή, η δουλειά σου να τη συνδυάζει με το επάγγελμά σου.
6: Να σε ταλαιπωρεί και να σε φθείρει ψυχικά, δεν υπάρχει χειρότερο, ναι.
7: Έτσι ακριβώς. Διορίστηκα καθηγητής. Στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής και Κατάρτισης και Εκπαίδευσης, και λέγεται στον Πειραιά, στην Πειραιώς, και δίδασκα 3 μαθήματα, τα θυμάμαι, διοίκηση ανθρώπινων πόρων, δημόσιες σχέσεις και δίκαιο, ναυτικό δίκαιο.
6: Μάλιστα.
7: Ένα δίκαιο, ναι, τέλος πάντων, που ήταν εκεί, και ήμουνα με τα παιδιά, περνούσα πολύ ωραία. Εκεί βέβαια είχα ένα ατύχημα. Γιατί καθώς εγώ ήμουν παιδί, πήρα τα παιδιά και παίζαμε μπάλα.
6: Ναι.
7: Καθηγητής με τα παιδιά.
6: Ναι.
7: Με μια ομάδα που παίζαμε τότε, τον Αργοναύτη στον Πειραιά. Και εκεί έσπασα το πόδι μου και λίγο ταλαιπωρήθηκα, αλλά δεν πειράζει. Το ξεπερνώ. Να σας πω επίσης ότι το μεγάλη μου αγάπη μετά από αυτό ήταν το ποδόσφαιρο. Ήμουν ποδοσφαιριστής και στην Κάρποδο και στην Αθήνα.
6: Τι θέση έπαιζες?
7: Στην ομάδα Πορφύρα, center for και επιθετικό half. Ήμουν πρώτος σκόρερ.
6: Τι λες τώρα?
7: Βεβαίως.
6: Ο Μέση?
7: Όχι ο Μέση. Όχι ο Μέση. Καλά, μη λέτε.
6: Ο Ρονάλντο.
7: Η Ιεροσιλία. Η Ιεροσιλία. Ήμουν όμως με πάθος, με αγάπη, και να σας πω και το φοβερό, το οποίο φαίνεται απίστευτο που, ναι, θα σας το πω τώρα. Στην ομάδα που έπαιζα στον Πειραιά είχαμε αλφα-αριστεχνική κατηγορία. Είμαστε Πορφύρας λεγότανε. Με έπαιζα με πολύ καλά. Και συμπαίκτης μου και ο Μένιος, ο οποίος έπαιζε ποδόσφαιρο, ναι. Ναι. Ήταν να πάρω μεταγραφή σε μεγάλη ομάδα. Με ζήτησε η προοδευτική, ο Ιωνικός και ο Ατρόμητος Πειραιός, ο οποίος τότε ήταν στη Β' Εθνική. Αλλά δυστυχώς ο μπαμπάς μου ήταν πάρα πολύ αυστηρός όταν ήμουν εγώ 20 χρονών. και με έφερνε πίσω. Δεν ήθελε, με απέτρεπε να.
6: Δεν ήθελα να παίξω το ποδόσφαιρο.
7: Δεν του άρεσε το ποδόσφαιρο. Τότε σε αυτές τις ηλικίες που ο μπαμπάς μου ήταν παλαιόναρχων. Ναι. Ένας άγγελος, αλλά παλαιόναρχων.
6: Ναι, θεωρούσε το ποδόσφαιρο, ας πούμε, ναι. Ήταν και άλλη εποχή τότε.
7: Και η μαμά μου έκρυβε τα ρούχα για να... γιατί δεν μου μπορούσε να μου χαλάσει χατήρι. Κρυφά και πήγαινα στην προπόνηση.
6: Κάτσε ρε παιδί μου, δύο λεπτά. Μέχρι τώρα μου έχεις πει πολιτικό νομική,
7: φιλοσοφική
6: Ιωαννίνων, ποδόσφαιρο. Το θέατρο πού μπήκε?
7: Το θέατρο αργότερα.
6: Πώς μπήκε?
7: Το θέατρο αργότερα.
6: Πώς προέκυψε?
7: Προέκυψε. Όταν το σχολείο πια, εντάξει, το είδα και αυτή την εμπειρία, κάπου στην, με την πάροδο του χρόνου λίγο είδα ότι ωραίο είναι, αλλά δεν είμαι τόσο χαρούμενος πάντα, είναι το ίδιο λίγο μονότονο.
6: Ναι.
7: Το ποδόσφαιρο δεν μπορούσα να συνεχίσω, γιατί μετά τα 30-32 ήμουνα λίγο μεγάλος για το ποδόσφαιρο.
6: Είπαμε.
7: Και είχα...
6: Μόνο ο Ρονάλντο μπορεί μετά.
7: Ο Ρονάλντο,
6: ναι,
7: που είναι 41 και ο Μέση 39.
6: Ναι, ναι.
7: Οι οποίοι τώρα κάνουν θαύματα στο Μουντιάλ. Το ποδόσφαιρο λοιπόν τελείωσε, δεν μπορούσα να συνεχίσω. Είχα μάλιστα και ένα άλμπουμ, πολύ ωραίο άλμπουμ με τις αναμνήσεις μου, το οποίο δυστυχώς κάπου το είχα πάρει στο θέατρο και το έχασα και είμαι πολύ στενοχωρημένος γι' αυτό. Φτιάχνω ένα καινούριο και θα σας το φέρω. Και όταν τελείωσα από όλα αυτά, πήγα στο... γιατί με το πολιτικό της νομικής δεν μπορούσα, δεν ήθελα πάλι να κάνω κάτι. Μάλιστα. Πάνω στη επαγγελματικά. Ναι. Από μικρός πάλι το είχα μέσα μου, χωρίς να το εξωτερικεύσω, να κάνω το... την ηθοποιία, θέατρο.
6: Ναι.
7: Στο σχολείο, ας πούμε, έκανα στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό, έκανα, θυμάμαι, θεατρικές παραστάσεις.
6: Μάλιστα.
7: Και είχα...
6: Το είχες στο μικρόβιο, ας πούμε.
7: Το είχα το μικρόβιο, ναι, και στο βάθος του μυαλού μου κάτι μου άρεσε. Κάτι, αλλά δεν το σκεφτόμουν, γιατί προηγεί το άλλο πράγμα. Πάντα προηγεί το κάτι άλλο αυτού. Ναι. Η ποδόσφαιρο, η σχολή.
6: Και πότε ήρθε η ώρα?
7: Ήρθε όταν τελειώσε το ποδόσφαιρο, τελείωσα το σχολείο που ήμουν εκεί καθηγητής.
6: Λοιπόν,
7: 33-34.
6: Ναι.
7: 35.
6: Εντάξει, το ανεβάζουμε. Ναι.
7: Ήρθε η ώρα. Πήγα στη σχολή, παρακολούθησα σεμινάρια, έκανα επιμορφωτικούς κύκλους σεμιναρίων δύο φορές εδώ στην Ελλάδα, και πήγα και στο εξωτερικό, και εκεί ξεκίνησα δειλά-δειλά.
6: Κοίτα λοιπόν, ένας ηθοποιός ο οποίος έγινε αργά ηθοποιός.
7: Πολύ αργά.
6: Πολύ αργά.
7: Στα 40.
6: Στα 40.
7: Στα 40.
6: Μπράβο.
7: Άρα ποτέ δεν είναι αργά.
6: Ποτέ δεν είναι αργά, αυτό ξαναπέστο. Σίγουρα ποτέ δεν είναι αργά, και αυτό να το ξέρετε όλοι στη ζωή σας, ποτέ δεν είναι αργά.
7: Τι ωραία.
6: Αρκεί να είσαστε, να νιώθετε νέοι και να νιώθετε ότι έχετε όνειρα. Και φυσικά μπορείτε να τα διεκδικήσετε. Λοιπόν, περίμενε, λέω να ακούσουμε ένα τραγούδι, ταιριάζει τέλεια εδώ, ο ηθοποιός.
7: Βέβαια.
6: Ο ηθοποιός, λοιπόν, Δημήτρης Χόρν, από την Οδό Ονείρων, Μάνος Χατζηδάκης.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.

μίλησε, κλαις. Όχι, δεν λες. Μήπως πεινάς. Γιατί να φας. Όλο γυρνάς.

χρόνια θα παίξω δυο. Θα κλάψεις μια, θα κλάψω δυο.

δεις. Είναι σοφός, μην απορείς. Έλα στο φως, πέσω θα δεις. Ηθοποιός, ό,τι κι αν δεις. Είναι καημός, πολύ πικρός. Και στεναγμός, πολύ βαθύς. Ηθοποιός, είτε μωρός, είτε σοφός, είμαι κι εγώ, καθώς κι εσύ. Είσαι παιδί που καρτερεί κάτι να δει.

την ψυχή. Ως την ψυχή. Απ' την ψυχή. Ως την ψυχή.

0: Μανώλης Γεραπετρίτης, ηθοποιός αξιαγάπητος άνθρωπος όπως ακούτε, έτσι έξω καρδιά και νομίζω μιλάει με πολύ ειλικρίνεια. Έγινες λοιπόν ηθοποιός στα 40, όπως είπες ποτέ δεν είναι αργά. Και πες μου τώρα εκεί τι έγινε τώρα, δηλαδή μπαίνεις μέσα στο θέατρο, μπαίνεις σε μια ηλικία μεγάλη που αυτό αποκλείει κάποιους ρόλους εκ των πραγμάτων και σε πηγαίνει κατευθείαν στους υπόλοιπους ρόλους και επίσης δεν έχεις και γνωριμίες εκεί μέσα. Είσαι ένας άσχετος, έτσι.
1: Ένας άσχετος.
0: Ουρανοκατέβατος.
1: Δεν ήξερα κανένα.
0: Ναι. Ουρανοκατέβατος. Υπήρχε ταινία τέτοια παλιά.
1: Ουρανοκατέβατος, ναι, ναι. Ουρανοκατέβατος ακριβώς. Τι να πω τώρα. Να πω ότι.
0: Ήταν εύκολο, ήταν δύσκολο.
1: Ήταν πολύ δύσκολο.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Στην αρχή έψαχνα κάποιο τρόπο, πάντα με ήθος και αξιοπρέπεια. Ναι. Χωρίς να θέλω να, γιατί χρειάζονται γνωριμίες, χρειάζονται διάφορα, προσπάθησα με κάποιο τρόπο να μπω μέσα, δειλά-δειλά να κάνω casting, να είμαι μέσα στο, δηλαδή να βρω κάποιους ανθρώπους να με δούνε, αλλά με πολύ λεπτότητα.
0: Εν τω μεταξύ τα προστοζήν τα έφεζες από την άλλη σου δουλειά, από τη δουλειά του δασκάλου, ας πούμε.
1: Όχι, όχι. Έχουμε και ένα μαγαζί.
0: Α, εντάξει.
1: Έχουμε ένα μαγαζί στον Πειραιά.
0: Εντάξει, οπότε από εκεί.
1: Με είδη δώρων της Disney, το Monte Carlo.
0: Εντάξει, τέλεια, μια χαρά λοιπόν. Εντάξει. Οπότε από εκεί μπορούσες να βιοπορίζεσαι.
1: Ναι, δεν το έκανα για τα χρήματα.
0: Όχι, εντάξει, έχει σημασία και αυτό. Ότι είχες έναν τρόπο να βιοπορίζεσαι, όπως μπορούσες να το ψάχνεις.
1: Εάν δεν είχα, δεν θα μπορούσα να το κάνω.
0: Λοιπόν, και για πες μου, ψάχνοντας.
1: Λοιπόν, ψάχνοντας λοιπόν, άστειλε και έστειλα βιογραφικά στην αρχή. Προσπάθησα να βρω κάποιους ανθρώπους του χώρου να με δουν. Άρχισα και έπαιζα στις παραστάσεις, μπήκα σε κάποιες ομάδες θεατρικές και κατάφερα λίγο να με δουν κάποιοι άνθρωποι στην αρχή. Εν τω μεταξύ είχα ένα προτέρημα, πλεονέκτημα. Είχα πολύ αγάπη για αυτό που έκανα. Δεν είναι μόνο το ταλέντο. Ταλέντο είναι το μεράκι και το πάθος με ό,τι καταπιάνεσαι. Δηλαδή εγώ το έκανα με πολύ πάθος, με πολύ αγάπη, όπως και τις άλλες μου δραστηριότητες στο ποδόσφαιρο. Το έκανα με πάρα πολύ πάθος. Φαινότανε στον άλλο αυτό, το ζω.
0: Ναι, ναι.
1: Ζούσα το κάθε ρόλο.
0: Ναι.
1: Δεν έπαιζα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ζούσα το ρόλο. Ήμουν ο ρόλος. Δηλαδή ταυτιζόμουν τόσο πολύ που επειδή πέρναγα καλά. Γι' αυτό είπα στην αρχή, ας να περνάμε καλά σε ό,τι κάνουμε.
0: Να σου πω, ο ρόλος όμως που σε έκανε γνωστό στον κόσμο τον πολύ είναι ο ρόλος σου στις Μέλισσες.
1: Ναι, στις Άγριες Μέλισσες.
0: Στις Άγριες Μέλισσες, στην τηλεόραση. Οι Άγριες Μέλισσες έτσι κι αλλιώς ήταν ένα σύριαλ που νομίζω εγώ, επειδή ήρθε και έπεσε μέσα στην πανδημία.
1: Ναι.
0: Ήταν πλέον, πώς να σου πω. Δηλαδή, ο καθένας το βράδυ είχε να δει και τις Άγριες Μέλισσες. Μεταξύ όλων των άλλων που θα έκανε, όντως όλη μέρα σπίτι του.
1: Ναι.
0: Άρα ήταν πολύ ευεργετικό για εσάς, γιατί εκεί ήσασταν όλος ο κόσμος.
1: Είμαι ευγνώμων προς αυτούς που με επέλεξαν για να πάω εκεί.
0: Ναι. Βέβαια,
1: γιατί είχα κάνει και πριν κι άλλα, αλλά αυτά εντάξει, είναι πολύ σημαντικά.
0: Είχαν περάσει πιο παρατήρητα, ας πούμε. Εκεί σε γνώρισε πιο όλος ο κόσμος.
1: Ναι, εκεί έκανα το δικαστή.
0: Το δικαστή, αυτό έλεγα πριν, ότι εντάξει, έχουμε ένα θέμα εδώ, πιστεύω ότι το δικαστή, αυτό έλεγα πριν, ότι εντάξει, έχουμε

0: Πες μου,
1: αυτό
0: δικό
1: είναι
0: σου.
1: Ένα δικό μου, το έχω γράψει εγώ.
0: Ναι.
1: Είναι απόσταγμα ψυχής.
0: Ναι.
1: Είναι οι σκέψεις οι δικές μου για την αγάπη, τη φιλία, την ευτυχία, όλα τα συναισθήματα, τη μάνα, τα πάντα. Τι πιστεύω εγώ και τεκμηριώνω τις σκέψεις μου με τι έχει πει ο Πλάτωνος, ο Σωκράτης, ο Αριστοτέλης, ο Σέξπιρ.
0: Μάλιστα.
1: Από φθέγματα για να τεκμηριώσω αυτό που λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Γράφω και κάποιες μαντινάδες μέσα.
0: Ναι, αλλά
1: πιο πολύ είναι,
0: ναι.
1: Πιο πολύ είναι η σκέψη μου να μπορέσω να δώσω αυτό που νιώθω.
0: Ναι.
1: Να δώσω τον εαυτό μου σε αυτό το βιβλίο. Και επειδή μέσω εμού βρίσκουν κι άλλοι τον εαυτό τους, είναι πολύ συγκινητικό. Τα έσοδα τα δίνω για κάποιο σκοπό φιλανθρωπικό, στους
0: ναι.
1: φίλους το χαρίζω.
0: Μάλιστα.
1: Και αισθάνομαι πολύ ωραία γι' αυτό. Είναι η πέμπτη έκδοση αυτή.
0: Ναι.
1: Και είμαι πολύ χαρούμενος που έτσι ένα βιβλίο το οποίο δεν είναι κάτι.
0: Είναι κατά κάποιο τρόπο και ένα βιβλίο αυτοβελτίωσης.
1: Ναι, αυτοβελτίωσης.
0: Διότι λες εδώ 10 εντολές για καλύτερες ανθρώπινες
1: ναι,
0: σχέσεις.
1: Αυτοβελτίωσης.
0: Ναι. Μίλα στους ανθρώπους.
1: Ναι, να, είδες, τυχαία σελίδα.
0: Ήρθες στην εκπομπή, μίλησέ μου. Εγώ τώρα τυχαία
1: μίλησέ
0: το
1: μου. Είδες
0: ναι.
1: όμως τώρα.
0: Σελίδα 47.
1: Όμως, ο ακροατής θα νομίζει ότι ήταν.
0: Όχι, ναι. στο λόγο της στιγμής μου. Ναι, ο κόσμος
1: το
0: νομίζω, ξέρει.
1: Μα εγώ το είδα.
0: ναι. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο λες, όσο μια χαρούμενη λέξη ή ένα χαιρέτισμα. Η σιωπή μπορεί να χαρακτηριστεί αλαζονία. Είναι η σιωπή, μια και το λες αυτό, μπορεί να χαρακτηριστεί από κάποιους αλαζονία. Μήπως όμως για κάποιους η σιωπή είναι και μια άμυνα, επειδή ακριβώς το να πουν κάτι μπορεί να έχει κόστος ή να είναι δύσκολο για αυτούς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μήπως πρέπει να μάθουμε να εκτιμούμε και τη σιωπή των ανθρώπων ορισμένες φορές.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει να μάθουμε να εκτιμάμε τη σιωπή, επειδή εγώ δεν σιωπώ. Θα είχα πολύ περισσότερα ευεργετήματα στον εαυτό μου αν σιωπούσα. Δηλαδή θα είχα καλή άβρα προς τους υπόλοιπους, τους έξωθεν ανθρώπους. Δεν σιωπώ και η σιωπή πολλές φορές είναι πολύ ευεργετική. Είναι καλό πράγμα η σιωπή, αλλά να ξέρεις πότε θα σιωπάς.
0: Δεν σιωπάς, αλλά είσαι και τύπος που θέλει, ας πούμε, να έχει την τελευταία λέξη ή όχι.
1: Όχι, ξέρω, αυτό νομίζω όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Και όσον αφορά το βιβλίο,
0: ναι.
1: όποια σελίδα και να γυρίσεις, αν μου επιτρέπεις,
0: βεβαίως.
1: Όποια σελίδα και να γυρίσεις, ας πούμε, να βρεις κάτι, θα βρεις κάτι που σε. Δηλαδή, να. Δεν ξέρω αν ζω σε μια λάθος εποχή.
0: Ναι.
1: Όλοι με κοιτάζουν παράξενα.
0: Για πες μου τώρα.
1: Ξεγυμνώνω το είναι μου. Είμαι
0: ναι.
1: πάντα εγώ. Τσαλακώνομαι όταν πρέπει. Ζητάω συγγνώμη όταν χρειάζεται. Ακούω τις γνώμες όλων. Ακόμη και των μικρών παιδιών. Από όλους έχουμε να πάρουμε κάτι. Λέω καλημέρα με χαμόγελο. Είμαι η εξαίρεση ο κανόνας. Ό,τι και να είμαι, είμαι ο εαυτός μου. Δηλαδή δεν είμαι κάποιος άλλος. Λέμε τώρα. Αν γυρίσεις άλλη σελίδα, θα βρεις κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το έγραψα πάλι για μένα. Για χόμπι. Όλα τα κάνω για.
0: Νιώθεις ότι ζεις σε μια λάθος εποχή. Γιατί
1: ναι.
0: λες εδώ, δεν ξέρω αν ζω σε μια λάθος εποχή.
1: Ναι.
0: Έχεις πρόβλημα με την εποχή μας.
1: Έχω λίγο πρόβλημα.
0: Υπό ποια έννοια.
1: Δεν με δέχονται όπως είμαι πολύ. Εσύ με έχεις δεχτεί τόσο πολύ, γι' αυτό και συγκινούμε. Αλλά δεν με δέχονται όλοι όπως είμαι. Αυτό το παιδί φαίνεται. Σε κάποιους φαίνεται δεν θα μεγαλώσεις ποτέ, δεν θα αλλάξεις ποτέ, για σοβαρέψου λίγο. Είναι πιο αν σοβαρευτούμε, καταστραφήκαμε.
0: Άλλο η σοβαρότητα και άλλο η σοβαροφάνεια.
1: Ναι.
0: Νομίζω κάποιοι την μπλέκουν.
1: Ναι, την μπλέκουν.
0: Μπορεί να
1: την
0: είναι σοβαρότατος ένας άνθρωπος που είναι ανοιχτός, χαρούμενος και
1: χωρίς να θέλω
0: ευχάριστος.
1: Να το πω έτσι.
0: Εγώ μια χαρά σοβαρό σε βρίσκω.
1: Εγώ για τον εαυτό μου. Να σας πω ότι είμαι ένας σοβαρός άνθρωπος. Απλό αυτό δεν μου φαίνεται ότι είμαι σοβαρός. Δεν μου φαίνεται. Ο άλλος το παίρνει.
0: Άρα δεν είσαι. Ναι. Δεν είσαι σοβαροφανής.
1: Δεν
0: αυτό είναι καλό.
1: Δεν είμαι σοβαροφανής.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Δεν είμαι σοβαροφανής.
0: Τουλάχιστον ως ηθοποιός μπορείς να έχεις το πλεονέκτημα αυτό να μην θεωρείται και πρόβλημα. Ίσως αν ήσουν υπουργός εξωτερικών να είχες ένα ζήτημα.
1: Δηλαδή
0: αν ο αδερφός σου είχε την δική σου, ας πούμε, προσωπικότητα και το δικό σου τρόπο έκφρασης, μπορεί να μην μπορούσε να την κάνει αυτή τη δουλειά.
1: Τον έχει αυτό το τρόπο.
0: Ναι, αλλά
1: τον
0: έχει κατηδίαν.
1: Κατηδίαν. Όταν θα βγεις έξω με τον Γιώργο, νομίζω ότι θα περάσει τόσο ωραία που θα λες αυτός είναι ο υπουργός εξωτερικών. Είχαμε βρεθεί το Σάββατο και βγήκαμε έξω και λες, ας πούμε, είναι ο υπουργός έξω. Ήταν μέσα στην καλή χαρά, σαν ένα μικρό παιδί που περνούσε ωραία, ακούγε τραγούδια.
0: Δεν μου λες, κάτσε.
1: Τραγουδούσε ο Τριανταφυλλίδης όμως.
0: Α, ο Κώστας.
1: Ο Κώστας, ο οποίος του άρεσε πολύ του
0: Γιώργου.
1: Οπότε εντάξει.
0: Από τους πολύ αγαπημένους μου. Λοιπόν.

0: Πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι, να βάλουμε το όνειρο απατηλό.
1: Βεβαίως.
0: Στα μάτια της Κόκοτας.
1: Τι ωραία.
0: Και μετά γυρίζουμε, θέλω να πεις και κάποια άλλα πράγματα έτσι προσωπικά.
1: Βεβαίως.
0: Όχι πολύ προσωπικά, αλλά ασχολίες σου θέλω να μάθω. Ασχολίες.
1: Έχω κι άλλες.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Ropes. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Λοιπόν, Μανώλης Γεραπετρίτης, θέλω λίγο να μου πεις, επειδή είσαι ένας απρόοπτος τύπος μέσα σε όλη αυτή την τρέλα που κουβαλάς, γιατί κουβαλάς και μεγάλη τρέλα.
5: Εννοείται. Έτσι, αυτό κυρίως
4: τρέλα κουβαλάς.
5: Μόνο τρέλα.
4: Τα καλοκαίρια, ας πούμε, πώς θα περνάς? Τι κάνεις, ψαρεύεις, μαγειρεύεις?
5: Έχω άλλο ένα χόμπι, ναι, που θα μπορούσε να είναι και επάγγελμα. Ναι. Ψαρεύω.
4: Το φαντάστηκα, λοιπόν, το πιστεύεις? Δεν ήξερα τίποτα, σας δίνω το μόνο.
5: Ψαρεύω, ναι. Αλλά πώς ψαρεύω?
4: Πώς?
5: Ψαρεύω με τόσο πάθος, με τόσο αυτό, με τόσες ώρες. Έκανα ψαρετούφεκο.
4: Ναι. Και πρόσεχε τους λαγοκέφαλους τώρα.
5: Τώρα θέλει μεγάλη προσοχή. Ναι. Έχω συναντήσει πολλούς.
4: Αλήθεια.
5: Δεν είμαι και ο καλύτερος ψαρετούφεκας, ναι, αλλά ψάρευα όταν μπορούσα, γιατί τώρα είναι πιο δύσκολο όσο μεγαλώνουμε. Ναι. 7 ώρες την ημέρα. Έκανα διαδρομές 5 χιλιόμετρων. Έφευγα στην Κάρπαθο από το ένα μέρος, ναι, και έκανα διαδρομή περίπου 4-5 χιλιόμετρα, δηλαδή 7 ώρες.
4: Τι λες τώρα?
5: Ναι.
4: Α, δεν είμαστε.
5: Είναι φοβερό αυτό που σου λέω, το ξέρουν όλοι, ναι, αλλά είμαι τυχερός που επιβίωσα, γιατί δεν είναι και εύκολο.
4: Όχι,
5: αλλά
4: βέβαια,
5: είχα τόσο αγάπη. Έβλεπα το βυθό, επειδή έχω πολύ φαντασία σαν, ναι, καλλιτέχνης. Ναι. Ο βυθός είναι μαγικός.
4: Ναι.
5: Και ένιωθα, έκανα εικόνες στο βυθό, πώς ήταν κάτω. Αλλά εντάξει, με τα ψάρια, ναι, υπήρχαν ψάρια τότε.
4: Ναι.
5: Πολλά ψάρια υπήρχαν, ναι, την εποχή του μπαμπά μου, δε. Ναι. Υπήρχαν πάρα πολλά ψάρια. Ναι. Τώρα δεν έχει ψάρια πια. Ναι. Η Κάρπαθος δεν έχει ψάρια όπως είχε παλιά. Τότε υπήρχαν και ψάρια και χταπόδια και ψάρευα. Μ' άρεσε πάρα πολύ και το έκανα με τόσο τέτοιο πάθος και τόσο αγάπη που δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Δηλαδή, αν δεν πήγαινα 6 ώρες την ημέρα, κάτι μου έλειπε.
4: Ψαράς, λοιπόν.
5: Ψαράς.
4: Ψαροτουφεκάς.
5: Ψαροτουφεκάς, γενναίος.
4: Και είμαστε γενναίος.
5: Γενναίος.
4: Εφτάωρο, Παναγία.
5: Εφτάωρο.
4: Το σκέφτομαι τρελαίνομαι.
5: Το ρεκόρ μου είναι μέσα, ναι, στη θάλασσα, γιατί με περίμενε ένας, ναι, θείος μου που τον έχασα τώρα. Να περιμένει απ' έξω και άργησα να γυρίζω. 7 ώρες και 55 λεπτά. Γιατί 54 είχα ρολόι και έβλεπα πόση ώρα έκανα.
4: Και δεν πήρε ο θείος σου?
5: Ο θείος μου πήρε, ανησύγησε.
4: Το λιμενικό.
5: Δεν πήρε, γιατί ήξερε τι είμαι. Είχα βρει κάτι και δεν πάλευα εκεί να το βγάλω. Μ' άρεσε το ψάρεμα, ακόμα μ' αρέσει, αλλά τώρα μεγαλώσαμε.
4: Για λίγο συγκρατήσου, γιατί είναι και λαγοκέφαλοι και παραμονεύουν.
5: Και ο μπαμπάς μου επίσης ήταν ψάρι του φεκάς.
4: Και ο μπαμπάς σου,
5: ο μπαμπάς. Εγώ ακολουθώ τον πατέρα μου.
4: Μάλιστα. Τώρα δεν μου λες, παίζεις πολλά πράγματα τώρα καινούργια. Το ένα είναι το σύριαλ αυτό, ναι, που θα κάνετε με το του Μένιου Σακελαρόπουλου για το Μέγκα. Το δεύτερο είναι ότι συμμετέχεις σε αυτό που κάνει η Μην Τενίση.
5: Βεβαίως.
4: Για τον Έλγιν.
5: Ναι.
4: Για πες μου λίγο.
5: Είμαι
4: λίγο
5: πολύ χαρούμενος και, ναι, περήφανος που συμμετέχω σε αυτή τη μεγάλη παραγωγή. Είναι το αριστούργημα της Μιμής Ντενίση, η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν. Το οποίο έγινε με πολύ αγάπη, πολύ μεράκι και πιστεύω. Πιστεύω εγώ το πιστεύω, γιατί δεν ξέρω το τι θα γίνει. Θα είναι η αφορμή να γίνει η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα.
4: Είναι τόσο...
5: Τόσο. Τους λέει, κάνατε κλοπή μέσα στο ντοκιμαντέρ. Είναι δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ σαν ταινία. Και λέει μέσα, ένα από ένα βιβλίο που βρήκε η Μιμή στη Νέα Υόρκη με τις επιστολές της γυναίκας του Έλγιν, ναι, προς τον Έλγιν,
4: ναι,
5: φέρε αυτό για το κήπο, φέρε το μνημείο αυτό για το, για το μπαλκόνι, πάρε αυτό για να το στολίσουμε. Κάτι φοβερό.
4: Η Μιμή κάνει την, τη γυναίκα του Έλγιν.
5: Η Μιμή είναι η αφηγήτρια.
4: Η αφηγήτρια.
5: Η αφηγήτρια. Η Μιμή είναι η αφηγήτρια, ναι, αλλά τα κάνει όλα.
4: Μάλιστα.
5: Είναι μαζί με τον Νίκο τον Σταμπολίδη, το διευθυντή του Μουσείου Ακρόπολης, ναι, και μάλιστα έγινε η πρώτη προβολή με λίγο κόσμο και παρόντος του Πρόεδρου της Δημοκρατίας,
4: ναι,
5: στο μουσείο,
4: ναι,
5: το, και πάθανε πλάκα ο κόσμος γιατί είδανε τι μπορεί να κάνει η Μιμή. Και υπάρχει και κάτι άλλο, ότι αυτό το ντοκιμαντέρ θα παίζεται σε όλα τα αεροπλάνα της Αιτζίαν, της Αιτζίαν, στην οθόνη.
4: Μπράβο.
5: Οπότε οι ξένοι θα βλέπουν και την κλοπή.
4: Τι διάρκεια έχει αυτό?
5: Είναι περίπου 2 ώρες και 10 λεπτά.
4: Και εσύ κάνεις τι?
5: Εγώ
4: εκεί
5: κάνω ένα πάρα πολύ ωραίο ρόλο. Κάνω το Βοεβόδα, το Τούρκο διοικητή,
4: ναι,
5: της Αθήνας,
4: ναι,
5: τότε, που έδινε τα φυρμάνια και υπέγραφε σας δίνω την άδεια να πάρετε αυτό το μνημείο, αυτό το άγαλμα, αυτό το, αυτό, και το άγαλμα. Η Μιμή νομίζω ότι έχει κάνει κάτι εδώ το οποίο θα γράψει ιστορία.
4: Μπράβο.
5: Επειδή το έχω δει από μέσα πως το έχει κάνει.
4: Μπράβο.
5: Θα γράψει ιστορία. Έχει και τις αποδείξεις. Τις αποδείξεις έχει τώρα η Μιμή.
4: Να σου πω, έκανες και ήσουν στο μεγάλο μας τσίρκο φέτος.
5: Ναι.
4: Πολύ ωραία παράσταση. Ήρθα και την είδα, καταπληκτική παράσταση. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα.
5: Πολύ.
4: Εντυπωσιάστηκα, γιατί είναι δύσκολο ένα έργο που γράφτηκε τότε να παραμείνει, να επιχούντας ουσιαστικά, να παραμένει τόσο επίκαιρο σήμερα και να μπορείς να του δώσεις τη διάστασή του τη σημερινή. Ήταν πολύ ωραία παράσταση. Θα τη συνεχίσετε αυτή ή όχι?
5: Υπήρχε σκέψη να παίξουμε 15 παραστάσεις τον Οκτώβριο,
4: ναι,
5: αλλά όσο περνάει ο καιρός, λόγω τεχνικών δυσκολιών, μάλλον δεν θα γίνει, και είμαστε πολύ είναι στενοχωρημένοι,
4: ναι,
5: γι' αυτό.
4: Ήταν, και
5: ήταν μια παράσταση τρομερή.
4: Τρομερή
5: και τα, ναι, τραγούδια και όλα, και
4: ναι, ναι, ναι,
5: όλοι μας είχαμε γίνει μια γροθιά, ναι, και ήταν πολύ συγκινητικό αυτό με το τσίρκο, δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι είπε ο κύριος Εφρέμογλου που κάνουν την παραγωγή ότι θα βγει κάπου στη CD, στην Ερτένα, αλλά δεν είναι το ίδιο. Και επίσης, για να μην το ξεχάσω, το ντοκιμαντέρ θα παιχτεί στην Ερτένα.
4: Α, η...
5: Ναι.
4: Με τον Έλγιν.
5: Στην Ερτένα του Έλγιν.
4: Πολύ ωραία.
5: Ναι. Ναι.
4: Δεν μου λες τώρα κάτι άλλο. Τι άλλα πράγματα κάνεις? Γιατί εδώ βλέπω πολλά.
5: Λοιπόν,
4: είσαι απλώς πολύ τραχανά.
5: Προσπαθώ.
4: Για πες.
5: Προσπαθώ να ασχολούμαι και προσπαθώ να κάνω κάτι που γεμίζει την ψυχή μου. Γιατί τα ωραιότερα τα πράγματα, Γιώργο μου, στη ζωή μας δεν τα θεωρούν τα μάτια μας, τα νιώθει η ψυχή μας.
4: Αλήθεια είναι.
5: Οπότε,
4: αυτό.
5: Λοιπόν, τι γεμίζει την ψυχή μου? Ακόμα μια συνεργασία με τη Μιμή Πέμπτη, σε μια σειρά που πιστεύω και αυτή θα γράψει ιστορία. Μάδρε λέγεται, μάνα, η ιστορία των Εβραίων της Θεσσαλονίκης.
4: Πολύ ενδιαφέρον.
5: Βασίζεται στην θεατρική παράσταση και αποσμένη Θεσσαλονίκη της Μιμής. Και είναι, λέει, εκπληκτικό. Όσοι έχουν διαβάσει το σενάριο μου έχουν πει ότι είναι το κάτι άλλο. Θα είναι 24 ή 36 επεισόδια. Και θα παιχτεί αρχικά στην Ερτένα με προδιαγραφές να πάει στο Netflix.
4: Πολύ ωραία. Εύχομαι όλα καλά να πάνε. Να περάσεις ένα ωραίο καλοκαίρι.
5: Ευχαριστώ πολύ.
4: Με πολύ ψαροντούφεκο και χωρίς λαγοκέφαλους. Και με ωραίες ψαριές και λίγο προσεκτικά.
5: Θέλει
4: λίγο
5: προσοχή.
4: Όχι 7 ώρα. Λίγο πιο σύντομα. Λοιπόν, τα καλύτερα σε όλες τις παραστάσεις και σε όλα αυτά που θα κάνεις. Και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ πολύ που ήρθες.
5: Με τιμήσατε πάρα πολύ. Πραγματικά νιώθω πολύ οικεία σαν το σπίτι μου. Είστε υπέροχοι. Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
5: Να είστε
4: καλά. Ευχαριστούμε, Μανώλη μου. Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
3: 5 και 6 Αυγούστου. Πάτρα. Δημοτικό Θερινό Θέατρο. Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
4: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

the things we've done.

0: Break. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μελιτζάνες φλάσκες εγχώριες μόνο 95 λεπτά το κιλό. Τσελιγκάτο κεφαλοτήρι μόνο 8 και 10 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 11 και 90 το κιλό. Μπούτι χοιρινό ή πανσέτες μόνο 4 και 90 το κιλό. Μπύρες Αλφα, Μάμος ή Άμστελ Φιάλες Ρετρό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Jeep Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76100. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια. I've never

0: Max FM 93.4.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Magic οικογενειακά παγωτά μόνο 4,48. Pepsi 7-Up και Eevee 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Viewers μόνο 16,85. Και Bombay Sapphire μόνο 21,10. Γαλαξίας.
4: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μίδια. Προπόληση ticketservices.gr.
6: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

0: να σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Max FM 93.4.
0: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα, σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

κόσμος υποφέρει και πονά και εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω, τα τραγούδια σας είναι πολύ ζαχαρωμένα, ταιριάζουν για σοκολατόπεδα, μα δεν

πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπαιδα, μα δεν ταιριάζουν για μένα. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπαιδα,

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μίδια. Προπόληση ticketservices.gr.
4: 5 και 6 Αυγούστου. Πάτρα. Δημοτικό Θερινό Θέατρο. Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
5: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: FM 93.4.
1: Τι ωραία που περνάμε. Όλα καλά. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Όλα καλά. Μην αντιστέκεσαι. Αβάντη μαέστρο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
4: Α! Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασε.
0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
11: Γεια σου, τσουλιά μου.
12: Πού είσαι, κοριτσάρα, εσύ?
11: Ήθελα να κάνω μια έτσι, παρατήρηση στη σημερινή εκπομπή. Όχι παρατήρηση, διόρθωση. Είδες που ο κύριος Μαγειρίας, πάνω στη ρήμη του λόγου που λέμε, βγαίνει πρώτα η αλήθεια. Άπλιστα ήξερε πάντα τα γερμανικά η σύντροφός του.
13: Είναι νόμιμα δηλωμένη, ξέρει αγγλικά, ξέρει γερμανικά.
11: Ναι, ναι.
13: Απλίστος.
11: Πολύ άπλιστα.
12: Άπλιστα και ήταν άπλιστη γενικώς, από ό,τι καταλάβαμε.
11: Προφανώ. Και θα ήθελα να τολμήσω να κάνω μια μικρή διόρθωση στο Θύμιο. Σε προηγούμενη εκπομπή που άκουσα κονσέρβα, είπε ότι τα υπέροχα, τα λαμπρά αστέρια της αστυνομίας έσπασαν τα πλευρά του παραγωγού για να τον κάνουν καλύτερο άνθρωπο.
14: Και δέχομαι και με το γόνατό του στα πλευρά ένα πολύ γερό χτύπημα.
15: Πραγματικά ντροπή.
14: Και αυτή τη στιγμή είμαι στο νοσοκομείο γιατί έχω κάταγμα στα πλευρά και φοβερό πονοκέφαλο.
11: Λάθος. Για να γίνουν αυτοί οι καλύτεροι άνθρωποι, μάλλον. Συγγνώμη, το Θύμιο. Είναι ναι, λάθος. Αυτοί είναι ήδη οι καλύτεροι. Είναι υπερπρώτοι, έτσι. Έχουν πάει κορυφή. Αυτόν ήθελαν να κάνουν καλύτερο άνθρωπο. Ήθελαν να τον συμμορφώσουν που πάει στο χάντζα και προσβάλλει την αισθητική της κυβερνησάρας μας και προκαλεί και τα καμάρια της αστυνομίας μας, έτσι.
12: Άσε που με σπασμένα πλευρά, δεν θέλω να το πάω στο πονηρό, αλλά και ο Όζι Όσμπορν είχε κάνει δουλίτσα.
11: Όλοι κάνουν.
12: Ναι, θέλω να πω, βοηθάνε τα δύο σπασμένα πλευρά να μην έχει ανάγκη κανέναν, να το πω και έτσι. Σε σεξουαλικό επίπεδο. Οπότε να βλέπουμε και τα καλά της αστυνομίας, να τα λέμε.
11: Έτσι, βοηθάει και τη σεξουαλική ζωή των ανθρώπων.
12: Ναι.
11: Τώρα να βάλει μυαλό μετά.
12: Τη σεξουαλική αυτοικανοποίηση, θα λέγαμε. Δηλαδή, σκέψου τώρα έναν υπουργό, αυτόν που βγαίνει πιο τακτικά. Ποιο σου έρχεται στο μυαλό, έναν, μην πει όνομα, έναν. Που τα χέρια του έχουν γνωρίσει μέρες δόξας. Κάποια στιγμή να ξεκουράσει και τα χέρια του όμως.
11: Ναι, πρέπει.
12: Να δουλέψουν οι μασέλες λίγο, λοιπόν, έλα, να σε καλά.
11: Όχι, να πω κάτι άλλο.
12: Όχι άλλο.
11: Τώρα, γιατί έχει πάθει βορίδι. Αυτό το μπλαζέ και το. Τι γίνεται, ρε παιδί μου.
16: Σου λένε τι γίνεται, ρε παιδί μου, τι κάνετε.
12: Α, η Ντόρα ήταν πάντα έτσι, sorry κιόλας,
11: Ναι, αλλά έχει παραγίνει νομίζω, τέλος πάντων.
12: Ο Βορύδης αντιγράφει τώρα.
17: Γιατί όμως, τι έγινε.
6: Αποστολή.
12: Έλα.
6: Να σου πω κάτι. Συγγνώμη που σε ενοχλώ.
12: Εντάξει, δεν πειράζει. Τώρα με ενόχλησες. Έλα.
6: Καλύτερα, βασικά. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι. Σε είχα πάρει πριν δύο μέρες να σου πω ότι είχα έρθει στην παράσταση και ότι είναι υπέροχος και εσύ και η πάτα και όλοι. Αλλά επειδή σου μίλησα πρώτη φορά, ντράπηκα να σε ρωτήσω κάτι.
12: Πόσο τον έχω. Α, συγγνώμη. Ναι. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση.
6: Θα ήθελα να το ξέρω, βέβαια. Α, τέλος πάντων.
12: Nice.
6: Δεν θα σε ρώταγα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι και θέλω να μου πεις την αλήθεια.
12: Τι.
6: Λοιπόν, εγώ όταν ήμουν στην παράσταση ήμουν από κάτω, δύο τραπεζάκια στο κέντρο, λίγο πιο πίσω. Και όταν εσύ κατέβηκες και μίλησες με το κοινό, ρώτησες, είναι κανείς που έχει έρθει με το μετρό και μήπως αγχώνεται για το αν θα αργήσει και θα προλάβει το τρένο. Και σου απάντησα εγώ. Και μου έδωσες το χέρι σου και μου είπες ότι μην ανησυχείς, να σε πάω εγώ μετά σπίτι.
12: Αμά και δεν σε πήγα.
6: Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα.
12: Τέτοιος είμαι.
6: Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα.
12: Α, είναι και αυτό ένα θέμα.
6: Μου είπε ότι αυτό θα το έλεγε σε οποιαδήποτε γυναίκα, σε όποιον και να ήταν.
12: Έλα, Παναγία μου, αν είναι δυνατόν, εγώ.
6: Με την αλήθεια. Ήταν ευθυμένο, δηλαδή έκανε αυτή την ερώτηση σκόπιμα, ώστε όποια απαντούσε έτσι να τη έλεγε αυτό.
12: Έλα, Χριστέ και Παναγία, αν είναι δυνατόν. Όχι, βέβαια.
6: Αλήθεια.
12: Αλήθεια, σε σένα πρώτη φορά δεν είχε περάσει από το μυαλό μου.
6: Έτσι είναι.
12: Ε, βέβαια. Τι με πέρασες, κανέναν, τι.
6: Θα το έλεγε σε όποια και αν ήταν,
12: Όχι, δα. Ε, τώρα με προσβάλλεις. Ε, εντάξει, εξανίσταμε.
6: Γι' αυτό έκανε αυτή την ερώτηση.
12: Όχι, έλα, δεν θέλω να στεναχωρήσω.
6: Όχι, καλέ, δεν θέλω να στεναχωρήσω. Πες την αλήθεια μου.
12: Εάν σου πω την αλήθεια, μπορεί. Αλλά τι σημασία έχει η αλήθεια, γιατί να μην κρατήσουμε το μύθο.
6: Να βασκαλιζόμαστε.
12: Ε, ναι, αυτό.
6: Δεν ξέρω καν αν το θυμάσαι αυτό που σου λέω.
12: Το θυμάμαι που είσαι ξανθιά με το ίσιο μαλλί. Τα βλέπεις.
6: Α, εντάξει, κάτι είναι κι αυτό.
12: Καλησπέρα. Έτσι.
6: Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να σου πω και να σου πω πάλι ότι είμαι υπέροχος.
12: Έλα, σταμάτα. Με κάνεις να ντρέπομαι.
6: Αλήθεια, και μετά σε σκεφτόμουν.
12: Όπα.
15: Όπα.
12: Όπα, όπα.
15: Όπα, όπα.
12: Λα, λα, λα, λα, λα. Το πιάσα, εντάξει.
15: Θέλω να σου δώσω μίγδαλα. Τι τρέχεις. Να σου πες εκ τη βούρτσα.
17: Έλα, Αποστολή. Δεν μου λες κάτι, το κουκουέ δεν συμμετέχει στην εξεταστική του Περκέ. Λογικά συμμετέχει, αλλά όλο ζωή παίζεται και Μιρέλα. Δεν έχω ακούσει κανένα από το κουκουέ να κάνει ερωτήσεις. Τι γίνεται.
12: Δεν υπάρχει Μιρέλα, Μιλένα τη λένε.
17: Μιλένα, μην παίρνει το άλλο, σου λέει Μιρέλα μόνο. Τόσε φορές το έχει παίξει.
18: Κυρία Μιρέλα, θα απαντήσω σε αυτό που με κατηγορείτε αυτή τη στιγμή.
19: Καταρχήν λέγομαι Αποστολάκι.
17: Λοιπόν, τι θα γίνει, δηλαδή τη ζωή βρίζεται, τη ζωή παίρνεται. Το Πασόκ βρίζεται, το Αποστολάκι.
12: Τώρα κράζει, θαυμάζει, δεν το ξέρει τώρα.
18: Κραζεί, θαυμάζει.
12: Τι θέλουμε, τη ζωή θέλουμε, το Πασόκ θέλουμε τώρα, μην κροϊδευόμαστε. Τρεπόμαστε εμείς να το πούμε τώρα. Σε παρακαλώ, φαίνεται ποιοι είναι ικανοί, ποιοι είναι άξιοι, ποιοι θα μας πάνε μπροστά, ποιοι έχουν συνέπεια λόγου και έργων.
17: Εντάξει, μπροστά μπορεί να μας πάνε.
12: Είσαι καλό βόηδη και εσύ, άιντε, και φαίνεσαι και ακούγεσαι και νέος.
17: Αυτή τη στιγμή κάνουν καλά τη δουλειά τους.
12: Ναι, ναι. Άρα αφού κάνουν αυτή τη στιγμή καλά τη δουλειά τους, τι συζητάμε άλλο, γιατί δεν τους βγάζουμε κυβέρνηση.
17: Άλλο σε πειρά σου πω. Το κουκουέ που είναι να κάνει ερωτήσεις.
12: Να, πες τα, γιατί το κουκουέ στα σημαντικά εκεί α πούμε δεν είναι. Πού είναι στους δρόμους, είναι, τι κάνει στους δρόμους.
17: Μονοπλευροί. Τα λέτε. Το κουκού έκανε αυτά τα καλά, η ζωή έκανε αυτά τα καλά, το πάσο έκανε και τα άλλα καλά, δεν κάνουν όλοι το ίδιο.
12: Να πάρουμε τα καλά από όλους και να τα ενώσουμε, εγώ θα έλεγα, υπό τις φτερούγες του Αλέξη του Τσίπρα.
20: Συντρόφισσες και σύντροφοι, συνοδοιπόροι, συνεπιβάτες και συνταξιδιώτες στην Ιθάκη.
17: Καλά, αυτό άστο.
12: Γιατί άστο, είναι μακριά από τις μαλακίες που λες τόση ώρα.
17: Ερχότανε. Μαμάς. Αλλά κάπου μας άφησε, μας κατέληψε. Δεν είναι μόνο άστο ή μόνο μαύρα, άλλο θέλω να πω.
12: Είναι ότι είναι και όλα τα χρώματα μαζί μπορούν να πάνε και είναι λογικό.
17: Αλλά εγώ λέω τόσες μέρες τώρα, 10-15 μέρες, βλέπω όλο βιντεάκια από αυτές τις δύο. Και από μια άλλη, τέλος πάντων, να κάνει ερωτήσεις.
12: Δηλαδή, βλέπεις βιντεάκια αυτά που γίνονται viral, με λίγα λόγια, μου λες.
17: Να σου πω, δεν έχω χρόνο να παρακολουθώ την εξεταστική, αλλά σου λέω ότι παίζεται συνήθως. Δεν έχω δει μια ερώτηση να πει ένας, ας πούμε, από το που έκανα την ερώτηση να βγει μπροστά.
12: Δεν κάνουν τη δουλειά τους, παιδί μου, τα τους πληρώνουμε τσάμπα. Τα λέει ο Άδωνης τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Δίκιο έχεις.
15: Αλλά η τυραννία του κουκουέ τελείωσε.
21: Κανένα νέο από τις συνθήκες έχουμε. Πώς πάνε.
12: Αν ουρίμασα, βγήκατε έξω τώρα από τα λαγούμια σας εσείς τώρα,
21: Εμείς απλά.
12: Λες τώρα μας πειράζει το εθνικό κεφάλαιο, κάτσε να πάμε για ρελάνς.
21: Πλάκα μου κάνεις.
12: Άντε, καλώς όρισε, να τον χαίρεστε.
21: Να σου πω, τι να χαιρόμαστε, ρε πλάκα μου κάνεις. Τι μαλακίες λες. Αντυχέ σου. Λοιπόν, επειδή πλησιάζουν οι μέρες και θέλω λίγο να στολίσουμε μερικούς, μην μας πιάσουν όλοι τελευταία στιγμή. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το Μάκη, αυτό το οποίο Μάκης.
22: Ποιος είναι ο Μάκης.
21: Λοιπόν, να του πούμε ότι φυσικά και δεν ποινικοποιούμε καμία φωτογραφία. Εντάξει, δεν θα ζητήσεις ποινικό μητρό για να βγάλεις φωτογραφία με κάποιον. Απλά θέλω να σκεφτεί λίγο δύο πράγματα. Πρώτον, γιατί όλοι αυτοί οι παιδεραστές, οι καταχράστες, τα λαμούγια γενικώς, έχουν και από μία φωτογραφία με το Μητσοτάκη και με τους υπουργούς του. Ο Τσίπρας, παραδείγματος χάρη, και οι υπουργοί του δεν είχαν ποτέ καμία τέτοια φωτογραφία. Εντάξει.
12: Μόνο με κάτι χρυσαυγείτε σε κάτι εκδηλώσει, εκεί σε κάτι νησιά, χαζά κάτι τέτοια. Εντάξει.
21: Αυτή ήταν μέσα στη Βουλή, αν θυμάσαι καλά, όταν πιάνανε τότε τις
12: φωτογραφίες. Ναι, όχι, οι φωτογραφίες δεν ήταν μέσα στη Βουλή όμως.
21: Οι φωτογραφίες ήταν στο στα πλαίσια των βουλευτικών τέτοιων πάντων.
12: Ναι, ναι, τέτοιων.
21: Εντάξει, τέτοιων. Βουλευτές,
12: ήταν, ναι, ήταν τέτοιων. Ήταν στα πλαίσια
21: λοιπόν,
12: των βουλευτικών τέτοιων.
21: Ναι, ήταν των βουλευτικών τέτοιων, ναι, των από αυτών. Λοιπόν, άκου να σου πω. Επίσης, οι φωτογραφίες αυτές του Μάκη και των άλλων δεν είναι απλές φωτογραφίες που πήγε δηλαδή κάποιος και τους είπε χαμογελάστε υπουργέ μου από εδώ θα βγει το πουλάκι. Ήταν ολόκληρο τσιμπούσι. Δεν ήταν απλές φωτογραφίες.
1: Περνάω από το συγκεκριμένο κατάστημα. Είναι αυτοί και τρώνε. Γεια σου. Γεια σου. Φωτογραφία.
12: Κοίταξε να δεις τώρα. Υπάρχει ένα θέμα τώρα εκεί. Δεν σημαίνει όποιος έβγαλε φωτογραφία με έναν υπουργό ότι είναι λαμόγιο. Οποιοδήποτε λαμόγιο όμως έβγαλε φωτογραφία με τον υπουργό.
21: Άντε, ναι. Δεν ήταν απλές φωτογραφίες, σου είπα. Αυτό ήταν ολόκληρο τσιμπούς. Ήταν μόνο γλωσσόφυλλα δεν κάνανε. Τέλος πάντων, ήταν φίλοι από παλιά. Όλοι
12: εσύ που ξέρεις ότι δεν κάνανε γλωσσόφυλλα δηλαδή.
21: Κάνανε και γλωσσόφυλλα, λέω πίστευα.
12: Όχι, δεν το ξέρω, αλλά εσύ που το ξέρεις.
21: Όχι, εσύ που ξέρεις ότι μπορεί και να κάνανε.
12: Δεν το αποκλείω γι' αυτό.
21: Α, καλά, εντάξει.
12: Όταν έχεις φτάσει σε αυτό το επίπεδο, εσύ αποκλείεις τα γλωσσόφυλλα. Όταν έχουν κοινό ταμείο, δεν σκέφτεσαι ότι μπορεί να έχουν και κοινό κρεβάτι.
21: Έτσι όπως το θέτεις, ναι, έχεις ένα δίκιο. Λοιπόν, για να περάσουμε λίγο στο Τζίπρα.
12: Έλα, δεν τελειώσαμε. Έλα, άντε, μακρηγορείς τώρα, έλα.
21: Έλα, μωρέ τώρα, μακρηγορώ. Μια φορά το μήνα σε παίρνω τηλέφωνο, σκάσε.
12: Πάρε δύο φορές, δεν με πειράζει.
2: Έλα, Αποστολή.
12: Έλα.
2: Λοιπόν, ανακαλύψανε στο Sky τα σαΐνια ότι το κουκουέ είναι υπέρ των κινητοποιήσεων των αγροτών.
3: Και ξέρουμε στα μπλόκα.
23: Υπάρχουν και κόμματα από κάτω, έτσι.
3: Και τα μπλόκα του ναι, ε65 ναι. Και ο κόμμα είναι από πίσω.
23: Είναι.
3: Έλα τώρα, μέσαμε από τα σύννεφα και το ΚΚΕ, δεν είναι.
23: Ισχύει.
3: Τι νομίζω να κολλώσω να το πω.
23: Δεν το ξέρω. Το κουκουέ είναι πολύ ισχυρό στον αγροτικό κόσμο.
2: Μεγάλη ανακάλυψη.
12: Σε λίγο θα μας πούνε ότι κατεβαίνει και στο Σύνταγμα για πορείες το κουκουέ.
2: Ναι, ναι, ναι.
12: Μεταξύ,
2: μόλις το ανακαλύψανε αυτό, όλο τυχαίως στην επομένη όλα τα κανάλια, έτσι, βγάζανε κάτι αχυράνθρωπους εκεί από τα μπλόκα και λέγανε έξω τα κόμματα από τις κινητοποιήσεις μας.
12: Να το.
2: Αμέσως. Τι συχάματα ρε φίλε, δηλαδή δεν τρέπονται καθόλου.
12: Και εγώ
2: δηλαδή,
12: απορώ, να, ποιος θα το περίμενε.
2: Έλατε. Αμέσως, δηλαδή την επομένη είχαν αχυράνθρωπους όλα τα κανάλια και λέγανε έξω τα κόμματα της κινητοποίησης μας. Γενικώς όλα τα κόμματα, αλλά μόνο το κουκουέ είναι πίσω από τις κινητοποίησεις, ας πούμε.
12: Ναι, όταν λέω όλα τα κόμματα, τι είναι το κουκουέ. Το κουκουέ είναι όλα τα κόμματα.
2: Το κουκουέ είναι όλα τα κόμματα. Βασικά αλήθεια είναι αυτό.
12: Όλοι δηλαδή, το κουκουέ δεν ξεκίνησαν τώρα, τι το ψάχνεις τώρα, άσε με.
2: Αλήθεια είναι αυτό που είναι. Αν σκεφτείς ότι είναι 5,6 πόσα είναι 7, πόσα έχουν γίνει στη Βουλή μέσα και έχουμε δύο πολιτικές, το κουκουέ και τους άλλους, είναι όλα τα κόμματα. Ή τουλάχιστον τα μισά.
24: Ρε ζωή, αντάρτης με Φεράρι.
25: Με κοιμήλια που είμαι αθώος του πατέρα μου.
26: Κοιμήλια ήτανε.
25: Τρία πιστόλια του 40.
26: Ήτανε αντάρτης ο πατέρας σας.
25: Τι ήτανε?
27: Χριστός.
25: Λίγο νερό ρε παιδιά, νερό.
24: Οι αντάρτες, ευτυχώς που βρέθηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου και τους έδωσε μια σύνταξη, ευτυχώς ο Ανδρέας.
12: Μα άμα δεν ήταν αντάρτης, πού το βρήκε το όπλο, τι ήτανε τότε?
24: Άσε ρε τώρα η ζωή τώρα.
12: Κάνε μωρέ τώρα την πονηρή.
24: Τελείωνε, να σου πω ρε παπάρα, λοιπόν.
12: Τσέγκο.
24: Παπάρα Τσέγκο. Βούτσι Γορτινίας, νομού Αρκαδίας, η μανούλα μου. Λοιπόν κύριε μαγειρία, πάρε με στο δικαστήριο για υπεράσπιση.
12: Γιατί έχει μάνο 300 χιλιάρικα στην άκρη.
25: Η μητέρα μου δουλεύει, είναι 75 χρονών, δουλεύει από τα γενοφάσια της, είχε 700.000 αποθεματικό ακόμα για να κάνει επενδύσεις.
24: Χάρη στη μανούλα μου και μιλάω πολύ.
12: Πήρες τη μία άδεια ταξί.
24: Μισή, όχι μία.
12: Α.
24: Η καθαρίστρια από το Βούτσι Γορτινίας, μισή άδεια ταξί μου την πήρε, μου την πλήρωσε. Μην πω τώρα κάτι λεφτά που μου έδωσε για το σπίτι, τέλος πάντων.
12: Μην πεις.
24: Λοιπόν, κύριε μαγειρία, πάρε με τηλέφωνο να έρθω για υπεράσπιση.
28: Έκλεισα κατά λάθος αποστόλη από Ουγκάντα.
12: Έλα.
28: Τι κάνεις?
12: Καλά.
28: Πήγαμε προχθές Λάνθιμο και είδαμε την καινούργια του ταινία στο σινεμά.
12: Μπουγκόνια.
28: Ναι, και αναρωτιόμουν όλη την ώρα που το ξέρω αυτό το σενάριο.
12: Τι ήταν, Παπακαλιάτης?
28: Είναι όχι, Μαρκόνι. Είναι όλο το σενάριο γραμμένο από το δικό σου.
12: Α, να.
28: Ναι, είχε μέσα ούφο, αγνώστου ταυτότητας, είχε ανθρωποειδή που μεταμορφώνονται σε δεινόσαυρους, σε πολιτικούς και λέω δεν είναι δυνατόν. Τον αντιγράφουν όλοι.
12: Oh, man. Είχε και Μητσοτάκη μέσα.
29: Επειδή ανέβηκε στον Ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος.
28: Όχι, δεν πήγαμε για μαλακίες, πήγαμε για τέχνη.
12: Όχι, είπες για ούφο, γι' αυτό, εντάξει, οκ. Okay.
28: Όχι, δεν είχε τέτοια ούφο που τα ψηφίζεις. Έχει τα άλλα τα ούφο που είναι σε διαστημικό σταθμό και κατεβαίνουν σε εφορίες, πολεοδομίες και τέτοια πράγματα.
12: Α, τέτοια.
24: Δεν θα το ξανακάνω σω το βιο.
30: Και δεν το ξανακάνω σω το βιακή. Ποτέ ξανά, ποτέ νομοδημή.
24: Όχι ο μαλάκας. Τι είπα ο μαλάκας, να μπερδέσκα τώρα. Κλείσω, γεια. Όχι, μαλάκας.
12: Όχι ρε, ξανακάτω, μην είσαι χαζός. Απλά πιάνεσαι λίγο, κάτω.
24: Όχι.
12: Και μετά έμπλαστρο, δεν βαριέσαι, έμπλαστρο.
24: Τα χάπια μου, θα πάρω, κατάλαβες τι είπα τώρα.
12: Ναι, ναι. Άστο, γεια.
0: Αυτό που είπαμε την Deutsche Welle. Να...
12: Έλα τώρα που μίλησε και με την Deutsche Welle, ξέρει και γερμανικά τώρα.
0: Τότε με τον Ιωαννίδη, αν
12: ποιον το... Ιωαννίδη, μιλάγατε τότε με τον Ιωαννίδη και την Deutsche Welle.
0: Το λέγανε τότε.
12: Είχε ότι... υπηρηχητικά μηνύματα να του πει.
0: Να δούμε το αρχείο τη. Ποια μέρα το είπανε, γιατί και εγώ τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Το είπανε τη μέρα που το.
12: Άνθρωπος είσαι κι εσύ. Ναι, καταλαβαίνω. Έλα, γεια.
0: Ναι, ναι, γεια.
12: Α.
4: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
5: Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα.
5: Ακούω επεισόδιο Ιουνίου. Πόσο χάσιμο χρόνου και ενέργεια και πόση αφύπνιση χρειάζεται ο κόσμος για να ασχολείται με τον Κότσο Πακογιάννη.
7: Το μυαλό δουλεύει καλύτερα. Πιο γρήγορα, δέχεται νέα ρεθίσματα.
5: Και την επιστροφή του Αλέξη και πώς θα φτιάξει το σύστημα δεύτερο πόλο να μην τυχόν και πάμε σε εκλογές χωρίς αυτόν.
8: Χρειάζεται λοιπόν ένα νέο εθνικό σχέδιο ανάταξης και ανασυγκρότησης.
9: Ρε παιδί μου!
5: Μην τυχόν και διοχετευτούν ψήφοι σε παρατάξεις που δεν πρέπει. Ναι. Έχω και μια ερώτηση για την σοφή κουκουβάγια του Αχυρώνα.
12: Μπαρμπατζιάννη εννοείς.
5: Αυτή, αυτή.
12: Εμένα.
5: Ακριβώς εσένα. Ενώ σε όλη την Ευρώπη ακούμε ότι ανεβαίνει ο φασισμός και ακροδεξιά και το ένα και το άλλο. Στην Ελλάδα γίνεται κάτι αντίστροφο, Αποστόλη. Βλέπεις τους δασκάλους να παίρνουν την ομοσπονδία τους. Βλέπεις τους καθηγητές να προσπαθούν να πάρουν το σωματείο την ομοσπονδία τους. Βλέπεις την ΑΔΕΔΗ να γίνεται αγώνας. Δηλαδή υπάρχει μια άλλη στροφή και μια προς την άλλη κατεύθυνση ελπίδα. Πώς το εξηγείς αυτό?
12: Δεν το εξηγώ.
5: Ούτε κι εγώ.
12: Ότι πρέπει να ανοίξουμε κανένα βιβλίο, όχι του Τσίπρα.
10: Η Μέρκελ έμεινε άφωνη.
5: Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να ανοίξεις βιβλίο για να στραφείς προς την άλλη μεριά ή πρέπει να πας προς την άλλη μεριά για να σου πούνε να ανοίξεις βιβλίο.
12: Α, σωστό. Ας γίνει ένα από τα δύο πάντως.
5: Ας γίνει ένα από τα δύο γιατί είναι προς τη σωστή κατένυση.
12: Δεν είναι αυτό, είναι γιατί τα μόρφωτα γίδια θα βασιλεύουν.
5: Έτσι ακριβώς. Θα μαυρίζουν και θα βασιλεύουν. Και τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους.
11: Έλα, Τόλι, τι κάνεις?
12: Καλά.
11: Καλά, πρώτη φορά περνώ από Μελβούρνη σε Χοπαρμένο.
12: Ωραία.
11: Μην ξεκινήσεις όλα τα δακρύβια στα μας έχεις μεγαλώσει. Ξέρω εγώ, σε παρακολουθούμε τόσα χρόνια και σαν Γιαννάρα, ναι και τέτοια. Πρέπει να σου πω ότι δεν έχετε καταλάβει ότι ο Τσίπρας με το βιβλίο που έχει βγάλει θέλει να προσελκύσει το δεξιό ακροατήριο. Αυτό δεν έχετε καταλάβει όλοι.
12: Α, για να κερδίσει τις εκλογές. Σωστό, τους αριστερούς σου λέει τους έχουμε.
8: Θα τη δώσουμε λοιπόν αυτή τη μάχη για να την κερδίσουμε. Και θα τα καταφέρουμε.
11: Βέβαια. Καλές φιλιά με την τώρα. Πλακίσεις με τον Άδωνη, κατάλαβες, οι πολιτικές που έκανε όταν ήταν κυβέρνηση ήταν μη αριστερές, έτσι όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Οπότε αυτό δεν έχετε καταλάβει. Τους έβαλε και τους άλλους στον εξώστη, σου λέει να, εδώ είμαστε. Πάμε με τους άλλους.
12: Να το.
11: Εντάξει.
12: Τι είναι φως φανάρι. Σωστό.
11: Πρέπει να το καταλάβετε όλοι.
12: Μάλιστα, το καταλάβαμε και ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
13: Και κάτι άλλο θέλω να σου πω άσχετο. Αλλά όταν άκουσα τον Άδωνη να μιλάει για τους κριτικούς.
14: Απατώνες κριτική, απατώνες νοοτρόφοι, απατώνες βέβαια. Απατήστε ρε, όπα, να πάμε την Κρήτη, όπα.
13: Ξέρεις τι μου ήρθε.
12: Ανταριάστηκες, α συγγνώμη, ναι τι.
13: Μου ήρθε ένα βίντεο που είχα δει από ένα ντοκιμαντέρ του Χίτλερ. Άμα το δεις στο YouTube υπάρχει που λέει Hitler speech 1935 κάτι τέτοιο. Και μιλάει σαν το Χίτλερ, ήταν πολύ τρομακτικό.
14: Την δίνστε μερες φόλκες, κι του ευχαριστήμια, παιδιά. Απατήστε ρε. Όπα!
12: Καλά, τι νομίζει ότι ξεσηκώνει. Δηλαδή, τι βλέπει, ας πούμε, και παίρνει αναφορές.
13: Ήξερα εγώ τον Παπαδόπουλο τότε που χτύπαγε το.
12: Καλέ, αυτές οι αναφορές του, τι πίστευες ότι βλέπει.
13: Την τρίψω.
12: Άμποτ και Κοστέλο.
14: Οι Έλληνες δεν είναι δυνατόν να πιστεύουν στον κομμουνισμό. Νικήσαμε τον κομμουνισμό στον πλανήτη.
12: Έλα.
16: Ο Μιχάλης από την Ηλιούπολη με.
12: Και τι να κάνω εγώ τώρα.
16: Ρε φίλε, είμαι πολύ προβληματισμένος με αυτόν. Τι γίνεται, ξέρεις κάτι, έχεις μάθει κάτι.
12: Για τον Τσίπρα.
31: Μπράβο ρε παιδιά.
16: Όχι, ποιο Τσίπρα ρε φίλε, για το Θήμιο. Την Πέμπτη λέει η Σούπρα ότι κάνει παρέα με τους φίλους του και αναλύουν τείχους του ρέμου.
30: Έλα, να με τελειώσεις.
16: Την Παρασκευή λέει κάτι φίλους μου που τους στέλνουν τετραγωνικές ρίζες και κάτι πράξεις. Τι γίνεται, κάπου έχει μπλέξει αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση. Εμείς στην Λιβύη είχαμε πάντα ανώμαλους. Αλλά τώρα αυτός κάπου αλλού έχει μπλέξει.
12: Εμένα πιο πολύ με ανησυχούν αυτοί οι φίλοι του οι Σιριζέοι.
16: Πάνε αυτοί τώρα, τελειώσαν αυτοί.
12: Α, τελειώσατε.
16: Ναι, ναι, τελειώσατε.
32: Γυρίσατε.
16: Καταλαβαίνετε.
12: Κατάλαβα, κατάλαβα.
16: Θα να πούμε. Κάνε κάτι γιατί κάπου έχει μπλέξει αυτό.
12: Θα το δω, θα το δω, να σε καλά.
14: Γιατί διαστρεβλώνεις αυτά που λέω ρε μουνάκι και εσύ και ο Καλαμούκι. Εγώ δεν ακύρωσα το Μητσοτάκι για αυτό το έργο που έχει παράξει. Ο Μητσοτάκης γαμάει.
1: έχει παράξει έργο. Έχει τώρα εκεί ένα νούμερο το οποίο θα του τραβήξει το αυτί και θα τα φτιάξει με το ταξί να φύγουν τα γαμοβάν που κάνουν τη δουλειά τη δικιά μας. Αυτό είπα μαλάκα. Δεν είπα ότι ακυρώνω το έργο του Μητσοτάκη. Στα νοσοκομεία γαμάτε τα νοσοκομεία. Όπου και να πας και αθλέτες στα κομμούνια τα τίθετα. Σύνταξη το γαμπρό μου σε δύο μήνες τον έβγαλα. Το government δουλεύει γαμιώντας. Ο τουρισμός πάει γαμιώντας. Καινούργια αυτοκίνητα παντού δεν βρίσκεις καρέκλα να κάτσεις μουνόπανα. Μίζερα κομμούνια που δεν θα το βγάλεις στα αρχίδια μου. Γίνεται χαμός στους δρόμους από καινούργια αυτοκίνητα μουνόπανα. Και εσείς εννοείτε να λέτε ότι η Ελλάδα δεν πάει γαμιώντας. Γαμάμε ρε μαλάκα. Γαμάμε και δέρνουμε.
12: Εγώ από το γαμάμε και δέρνουμε που λες κρατάω το δέρνουμε.
3: Δεν ψάχνουμε μόνο το Μάκη.
12: Τι ψάχνουμε?
3: Ψάχνουμε και τον Κυριάκο.
12: Α.
6: Ποιος είναι αυτός ο Κυριάκος και ποια είναι η σχέση του με τον Μητσοτάκη στον οποίο αναφέρεται ο κύριος Ξυλούρης?
3: Δεν ψάχνουμε και τον Κυριάκο.
12: Α, ψάχνουμε.
3: Ποιος, ναι. Κυριάκος.
12: Αυτό, ναι, ναι.
3: Πόσες κουμπαριές έχουν και βαπτιστήρια εκεί κάτω ο καθένας?
12: Ω, καλά. Πολύ πράγμα.
3: Και εδώ οι πολιτικοί το ίδιο κάνουν. Η άλλη έχει 10 βαπτιστήρια.
12: Γιατί να μην έχει?
3: Πόσοι ψηφοί είναι?
12: Όσοι είναι.
3: Όλο το σόι. 70 άτομα στο χωριό. Μποσδόλη.
12: Άστα. Μα χαμός σου λέω τώρα στο ίσωμα.
3: Χαμός. Να χαγώ τέτοια μάνα. Να μου την τα χιλιάρικα. Έτσι,
12: Δεν είχες, τι να σε κάνω.
9: 3/5 του 23, 5.150 ευρώ. 5/5 του 23, 237.000 ευρώ. Όλα αυτά μέσω τράπεζας.
6: Μάλιστα.
3: Πόσα τζόκερ έχουν πιάσει, ρε μαλάκα.
12: Αρκετά.
3: Πόσα.
12: Αρκετά.
3: Ψηφοφόρη του Μητσοτάκη.
12: Φαντάσου.
3: Εσύ, εγώ.
12: Εγώ δεν παίζω.
15: Αποστόλη Φρέμ.
12: Έλα.
15: Καλημέρα. Να σου πω, ρε, εσύ, εμένα η μάνα μου η Μακαρίτισσα μου λέει ένας γιατρός, ποιος από τους γονείς μου για το ζάχαρο, λέω η μάνα μου. Λέει αυτός σου πληρονόμησε. Δεν γινόταν να μου πληρονομήσει και εμένα καμιά Φεράρι, τίποτε.
12: Το ζάχαρο και πολύ σου είναι.
15: Και πολύ μου είναι, ναι, ρε φίλε, γάμο τον πέλα μου.
9: Για ένα αμάξι πολυτελεία σε ένα Φεράρι που κατέχω από το 2004. Ήταν 80% γραμμένο στη μητέρα μου και 20% σε μένα και μου το έκανε όταν πήραμε την αποζημίωση μετά από ένα χρόνο σαν δώρο.
15: Τι τυχεροί άνθρωποι που είναι αυτοί όλοι, δε εσύ, Αποστόλη.
12: Δεξιός, τυχερός, όχι. Αριστερός γρουσούζης, λυπάμαι.
17: Αριστερός, ο απέσιος, ο τεμπέλης, ο καχετικός, ο γρουσούζης.
15: Αριστερός, πώς το λέει ο φασίστας ο Άδωνης, η συμμορία της μιζέριας.
12: Αυτό, ο γρουσούζης, το είπα.
17: Εγώ φταίω, η ελληνική γλώσσα το λέει. Εσύ διαλέγεις τώρα με ποιους θες να είσαι.
3: Να σου πω ρε φίλε, τρέχει ο κόσμος της υγείας τους ψυχολόγους, εδώ απαρακολουθούν.
12: Αν δεν τρέχει, όσοι έπρεπε δεν τρέχουνε, θα έπρεπε περισσότεροι.
3: Συμφωνώ, συμφωνώ. Άκου τώρα να δεις, σας ακούω που λέτε για τον Αλέξη τον Τσίπρα και τι μου ήρθε στο μυαλό.
12: Συμφωνείς, αλλά δεν θυσιάζεις μια κούρσα για να πας, να πεις μια ώρα δεν θα κάνω.
3: Θα περάσω μια βόλτα. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις, τι μου θυμίσατε. Εγώ στο σχολείο, ποιος θα τολμούσε να μου κάνει μπούλινγκ. Μου είχαν ένας καθηγητής εκεί απέναντι από την ΕΡΤ που είχαμε εργαστήρια και την πάτησε. Του το έχωσα χοντρά. Κανένας μαθητής δεν μου έκανε με ένα μπούλινγκ. Εγώ έκανα μπούλινγκ. Γιατί όμως έκανα μπούλινγκ?
12: Γιατί ήσουν μαλάκας από μικρός.
3: Γιατί ήμουνα μαλάκας από μικρός και γιατί δεν ήμουνα καλός μαθητής.
12: Είναι αυτό που λέμε γενιέσαι, δεν γίνεσαι.
3: Γενιέσαι, συμφωνώ. Λοιπόν, δεν γίνεσαι. Λοιπόν, έκανα μπούλινγκ στους καλούς μαθητές. Το τονίζω και το λέω για τα παιδιά που τους κάνουν μπούλινγκ. Παιδιά, αυτοί που σας κάνουν μπούλινγκ είναι μαλάκες και κομπλεξικοί. Σαν και εμένα. Ναι. Έκανα μπούλινγκ εγώ στους καλούς μαθητές γιατί προφανώς τους ζήλευα. Εμένα πάντως αυτό μου θυμήσατε. Αυτό ακριβώς.
12: Ναι, ζηλεύουμε τον Αλέξη, ναι. Γιατί μόνο αυτός έχει ανακαλύψει η Ρίγα στην Εστονία. Εμείς πηγαίναμε σαν τους μαλάκες εκεί στη Λετωνία, την παλιά. Κάτι τη UNESCO, κάτι χαζά που έχουνε. Αυτός ξέρει τα μυστικά. Είναι σαν το φίλο αυτό που θα σε πάει στο καλό μπαράκι στην Αθήνα. Ο Τσίπρας είναι αυτός.
3: Γελάτε. Γελάτε.
12: Ξέρει η Ρίγα στην Εστονία, μάγκας.
18: Πάντως και έχω και άλλη μια παρατήρηση, ρε φίλε, να σας κάνω τώρα, με όλη την αγάπη, ειλικρινά.
12: Α, έχουμε και παρατηρήσεις, μάλιστα. Θα την ακούσουμε και από πάνω.
18: Να, δεν θα τα ακούσεις τώρα, κοίταξε, να σου πω κάτι, θέλω και εγώ να πω τη μαλακία μου, εντάξει.
12: Πες την, πες την, παιδί μου, ελεύθερα, τι από μαλακίες εδώ, άλλο τίποτα.
18: Να σου πω, αυτό τώρα το πράγμα που μαλακά με τη ζωή, οκ, κυθαριό, τελείως, δηλαδή πραγματικά κόρνη η φάση, μόνο αυτό το πράγμα.
19: Ζωή, έχοντας πάρει μια εικόνα από το πρόγραμμά μας, μπορώ να κάνω upload θαυμασμό. Θα χρειαστεί ζωή.
18: Αλλά μου φαίνεται ότι είναι λίγο του μάτσε, φίλε, η στόχευση. Δηλαδή, οκ, ξέρω εγώ. Εδώ ακόμα αναρωτιόμαστε ποιος είναι αυτός ο Μάκης.
19: Ποιος είναι ο Μάκης?
18: Ποιος είναι αυτός ο Κούλης?
12: Ισχύει, αλλά του μάτσε είναι και όλη αυτή και η παρουσίαση. Και όλο αυτό το υπερεγώ είναι του μάτσε. Και αυτό. Δηλαδή, δεν μπορεί να το αφήσει και ασχολίαστο επειδή η άλλη είναι λαμόγια. Ναι, η άλλη είναι λαμόγια, θα πούμε για τα λαμόγια. Αλλά και αυτό το υπερεγώ πού θα φτάσει.
18: Δεν θα διαφωνήσω γι' αυτό και καλά τα είχε πει και ο άλλος χθες με το βαρουφάκι κτλ. Κούλ, αλλά ξέρω εγώ την έχετε παρουσιάσει τώρα μέχρι και ακροδεξιά, ρε φίλε. Δηλαδή, κάπου όπα. Δηλαδή, Δεν ξέρω ποιος μπορεί να κάτσει να το σκεφτεί αυτό το πράγμα στα σοβαρά, με αυτή την έννοια. Ότι είναι ακροδεξιά η ζωή. Ή ότι είναι ακροδεξιός, ξέρω εγώ, Τσίπρας ή ο Βαρουφάκης. Λούμπεν στοιχεία είναι σίγουρα.
12: Καλά, δεν είπαμε ότι είναι ακροδεξιή, τώρα μην τα μπερδεύουμε.
18: Είχε πει ο άλλος μέσα εκεί πέρα στο λάρι τα δικά του, τον αγαπάω γι' αυτόν. Αλλά εντάξει, οκ, και εγώ φέρω αντίλογο. Δηλαδή συζήτηση κάνουμε, δεν λέω κάτι αρνητικό.
12: Αυτό σου έλειπε κιόλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
18: Όπως και να έχει το θέμα, θα ήθελα να πω στο Μαρκόνι για το 3 η Atlas. Μάλλον δεν τα ξέρει καλά αυτά τα πράγματα.
12: Τι έχουμε.
18: Δηλαδή έχουμε και πληροφορίες, οκ. Okay. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να ξέρουμε ότι έκανε κίνηση το 3AI Atlas, κάπα πήρε ως το τριγωνικό ραντάρ. Αυτό δεν τα έχουν πει.
0: Για δες φίλε μου δύο καπαρό από το ραντάρ 2.16.
18: Βεβαίως. Κοίταξε, πήγε εκεί πέρα, κρύφτηκε πίσω από τον ήλιο τώρα.
12: Κάτι άκουσα, το διαλύσανε, το πυροβολήσανε, δεν το πιάσα.
18: Κρύφτηκε πίσω από τον ήλιο και παρέγγειλε πίτσες.
12: Να το.
18: Και περίμενε τη Μαρία.
0: Έχετε πίτσα με φυστικό βούτυρο.
18: Αυτό δεν τα έχουν πει.
12: Όχι.
18: Ήταν και τα ίσο 3AI Atlas. Δεν τα λένε όμως.
12: Είναι κάποιοι που τα κρύβουν γιατί δεν συμφέρουν και ο Μαρκόνι δεν τα ξέρει αυτά. Α, στο χέστο. Τέλος πάντων.
18: Δεν τα λένε αυτά τα πράγματα και εγώ πιστεύω σαν συνέχεια του τεράστιου ανυπέρβλητου Φουσέκη στη σημερινή εποχή είχαμε μια ελπίδα με τον Αφγανιστή.
2: Να πάνε στο Καμπούλ.
18: Ο οποίος και αυτός θα μείνει στις μνήμες μας για πάντα. Δεν πρέπει ποτέ να το βρει κανένα.
12: Όχι, ναι, θα είναι αστικός μύθος τώρα.
20: Κάτσε γιατί είμαι μπουκωμένη.
12: Κατάπιε.
20: Ναι, δεν μου λες, σε παίρνουν τις άλλες τηλέφωνα και σε καβλαντίζουν, έχει γίνει της μοδάς.
12: Ναι, εσύ το έκανες μόδα. Κατάλαβες, είδαν τώρα ότι επιτρέπεται, ότι μπορούν.
20: Κόψ τους το να τελειώνουμε όμως.
12: Πρέπει να το κόψω σε όλες τότε. Πρέπει να το κόψω σε όλες.
20: Σε όλες, σε μένα θα το κρατήσει γιατί εγώ το έκανα μόδα.
12: Και τι έγινε, όποιος το κάνει μόδα, τι είπα να πει. Κάποιος έκανε μόδα και τυχαία στα AIDS. Πάει να πει θα τον κάνουμε θεό.
20: Έχω κάνει πολλές μόδες, δεν είσαι η πρώτη μου.
12: Α, δεν είμαι και η πρώτη, αυτά δεν μ' αρέσουν.
20: Μωρό μου, να ακούω να σου πω κάτι. Που κλέβουν τους αγρότες με τα λαχεία και όλα αυτά. Θυμάσαι κάποτε που είχαν φόρο λοταρία που πληρώνες με κάρτα και έπαιρνες, ξέρω εγώ, μπόνους από το κράτος, γίνονταν μια κλήρωση, το θυμάσαι.
12: Ναι.
20: Βγήκε ένας τύπος τότε και κατήγγειλε ότι μπαίνουν λεφτά σε συγκεκριμένα ονόματα μόνο και κανένας δεν το ψάξε ποτέ.
12: Mm.
20: Δηλαδή από τότε παίζει να τα τρώγανε.
12: Άντε αυτό. Καλέ, υπερβολές.
20: Δεν μου λες, μην έρθεις αύριο γιατί έχω ρεπό, μεθαύριο είμαι απόγευμα.
12: Πού είναι να έρθω?
20: Στον Άλυμο.
12: Α, ναι, πώς το ξέχασα.
21: Κορφού Dark Story.
12: Κορφού Dark Story, Κέρκυρα.
21: Και δεν έχουν δει ούτε το Μαρκόνι τοποθείται τρίγωνο Βερμούδων.
12: Να το.
21: Δεν έχουν δει ούτε τον πρώην Υπουργό Άμυνας του Καναδά. Και για να πάνε...
12: Δεν έχουν δει την τύφλα τους τώρα, εγώ θα σου πω.
21: Τα όνειρα του Αϊνστάιν, αλλά και τοξικούς χαρακτήρες. Μιλάμε για τους νέους σήμερα, εκτός από καράτη.
12: Μιλάμε και τι καταλαβαίνουμε.
21: Να μάθουν και ψυχολογία, λέγεται τώρα.
12: Α, έτσι το πανε.
21: Πρέπει να πάρουν να μάθουν. Δεν είναι μόνο τα καράτη.
12: Δεν τα παίρνουν. Όμως δεν μαθαίνουμε, δεν.
21: Τα ψηφιακά. Να δίνουμε και συμβουλές γιατί έρχονται διακοπές, αλλά να πάρουν και όλοι το βιβλίο, τα όνειρα του Αϊνστάιν.
12: Α, αρχίσαμε τα βιβλία, κατάλαβα.
22: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410-76100. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
3: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981, μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Γεια σου, Αποστολή.
7: Γεια χαρά.
6: Ο Δημήτρης είμαι.
7: Ποιος Δημήτρης?
6: Είχα πάρει τηλέφωνο πριν ένα μήνα, περίπου.
7: Α, ναι, πώς δεν σε θυμάμαι.
6: Πώς με θυμάσαι, βρε.
7: Δεν σε θυμάμαι.
6: Ένα ποίημα για τον αγαπημένο μου, τον Σπυρίδων Γεωργιάδη.
7: Α, είσαι ποιητής.
6: Καθαρότητα της ομιλίας του, κατάλαβες.
7: Μάλιστα.
6: Και ξέρεις, επειδή είμαι μουσικός και κατέχω απλήστος το συγκεκριμένο επάγγελμα.
7: Απλήστος κι εσύ.
8: Ξέρει αγγλικά, ξέρει γερμανικά.
9: Ναι, ναι.
8: Απλήστος.
6: Βέβαια, πώς, ή το κατέχουμε ή δεν το κατέχουμε.
7: Ναι, ναι, άμα το κατέχεις απλήστος, δεν έχει αλλιώς.
6: Μπήκα στα μουσικά μου μαγειρία και ναι, τραγουδήσα λίγο ένα τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη που το τραγουδάει πρωτοψάλτη και το έκανα πιο επικαιρό ή όπως θα έλεγε και ο αγαπημένος μας μαγειρίας, πιο επικαιρωμένο.
7: Πιο επικαιρωμένο.
6: Πιο επικαιρωμένο το έκανα και το αφιερώνω σε όλους τους φίλους τους ακροατές.
7: Για
6: να,
7: πάμε.
6: Πάμε να ακούσουμε.
7: Οχ, ναι, πάμε.
6: Είμαστε έτοιμοι.
10: Έλα!
6: Πάμε στον Άδωνη για φράπες που πηγαίνουν σαφιάκι, σαφιάκι αράζουν το πεκεπέ.
10: Πάμε στον Άδωνη για καφέ που πηγαίνουν τεκνά και φρικά και αράζουν και αθλητές.
6: Και που πηγαίνει, έλα το ξαναγάνουμε άλλη μια.
7: Α, έχει και playback, είναι πιο σύνθετο.
6: Όχι, όχι, είναι live τώρα, απλά δεν πήρα ανάσα, τι να σε κάνω. Λοιπόν, πάμε.
7: Ναι, ναι, από την Άρση μπες.
6: Έλα, πάμε. Πάμε στον Άδωνη για φράπες που πηγαίνουν σαφιάκι, ξανθιά και αράζουν το πεκεπέ. Και που πηγαίνει και ο Μάκης εκεί για μια φώτο απλή με τσεκούριρο μπλε.
10: Πηγαίνει και μια φοντρή νευριά Κυριακή να της φύγει το στρες.
6: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
11: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
10: Κι όλα μοιάζουν ένα τίποτα.
6: Την Ευρώπη είναι άπιαστη. Είσαι ο χασάπης μου.
10: Είσαι η λαχτάρα μου.
6: Ο φράπες και ο αβγενάκης μου.
11: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
6: Αυτά λοιπόν.
7: Εντάξει, δεν είναι και γκάτσος, αλλά ναι, καλή προσπάθεια.
6: Σε αφήνω, γιατί έχω να κάνω και μια απολυτηρίαση τώρα.
8: Αυτό το αμάξι έχει γίνει μια αναγκαστική απολυτηρίωση σε οικόπεδο.
7: Ναι, ναι.
6: Οπότε τα λέμε άλλη στιγμή.
12: Έλα, Αποστόλη μου, τι κάνεις?
7: Καλά, εσύ?
12: Καλύτερα, ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι.
7: Ωραία.
12: Λοιπόν, εγώ έχω μια πρόταση σε όσους βρίζουν, ξέρεις μωρέ, αυτούς που λένε τι κακοί που είναι οι αγρότες που κλείνουν το δρόμο. Μπορούν να πάρουν αυτό το πολύ ασφαλές τρένο που το έχει κάνει ο Μητσοτάκης πάρα πολύ ασφαλές. Έτσι δεν είναι?
7: Ναι, ναι, ναι.
12: Αυτό που είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτουν θέματα ασφαλείας, ξέρεις.
7: Αυτό, αυτό.
13: Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτετε θέματα ασφαλείας. Και θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως. Είναι ντροπή.
12: Αυτό, μπράβο. Λοιπόν, όσοι έχουν πρόβλημα και βλέπω και πολύ στα Facebook και τέτοια που βρίζουν οι κακοί που είναι οι αγρότες. Εντάξει, μωρέ, υπάρχει και το τρενάκι, γιατί όχι. Λοιπόν, πρώτο αυτό, εννοείται στήριξη αλληλεγγύη στους αγρότες. Μακάρι να ξυπνήσει και η υπόλοιπη κοινωνία. Και δεύτερο που θα ήθελα να πω, είδες το σοου που κάνε τον κομμενάκι σου, έτσι.
7: Ποιο?
12: Η Λουκάς τον Τσίπρα.
7: Δεν είναι ναι.
12: Τον έβριζε. Για σένα, εγώ πιστεύω δουλεύει. Τώρα κάνει για να.
7: Για μένα το έκανε γιατί πήγε ο Σκιτζής να βάλει παράσταση απέναντι από μένα την ίδια μέρα, ίδια ώρα.
0: Συνοδοιπόροι, συνεπιβάτες και συνταξιδιώτες στην Ιθάκη.
9: Έχουμε πολλή ώρα ακόμα, ρε κουμπάρε. 2-3 ώρες δρόμο ακόμα, τι έχουμε.
12: Είδες, για σένα δουλεύει κατά βάθος, αγαπάει πολύ. Έλα, πότε θα έρθει στο Ρέθυμνο?
7: Στο Ρέθυμνο?
12: Ναι.
7: Δεν νομίζω να έρθω.
12: Θα κατέβω σε καθιστική διαμαρτυρία στο Σύνταγμα, να ξέρεις, άμα δεν έρθεις.
7: Θα κάνεις τόσο ταξίδι που δεν θα έρθω εγώ.
12: Τι κακό σου κάναμε, ρε άνθρωπε?
7: Δεν ξέρω, για σκέψου.
12: Δεν ξέρω.
7: Μήπως δεν περάσαμε ωραία την τελευταία φορά?
12: Εγώ πέρασα υπέροχα.
7: Εσύ, αγάπη μου, ρωτάς και εμένα?
12: Δεν ξέρω, τι σου κάνανε.
7: Δεν ξέρω, αλλά μπορεί να μην το χάρηκα το ίδιο, ξέρω εγώ.
12: Ναι.
7: Ή τέλος πάντων να το πω πιο σωστά, μήπως πέρασα πιο καλά στις άλλες περιοχές.
12: Σωστά.
7: Μήπως πρέπει να το βρείτε αυτό?
12: Εγώ το έχω βρει, οι άλλοι πρέπει να το βρουν.
7: Για τους άλλους λέω.
14: Έλα μάνα μου, έλα μάνα μου.
7: Έλα.
14: Να σου πω, θα φανώ κακός. Σίγουρα είμαστε ηθικά κόντρα σε αυτή τη μαφία που κυβερνάει μαζί με τους αγρότες. Αλλά εγώ ρε εσύ, Αποστόλη, κοντά στα 61 μου, θυμάμαι μαγικά πράγματα. Για να μην πάω τις τελευταίες γεωεκλογές, που η τιμημένη αγροτιά, όπως έλεγε και ο συγχωρεμένος ο Ανδρέας, είναι 47%. Δηλαδή, βγαίνουμε, κατακτάμε, κλείνουμε, κάνουμε, ράνουμε, θέλουμε συμπαράσταση. Και όταν έρθει η ώρα για την κάλπη, μου θυμίζει εκείνο που λέει το παλιό ανέκδοτο. Όλο εμείς, εννοώ ηθικά στους αγρότες, πούτσα αυτή σε εμάς στην κάλπη. Και όχι ηθικά, κυριολεκτικά. Τώρα λοιπόν, εντάξει, μαζί τους. Και σε επόμενες εκλογές αυτοί με ποιον θα είναι? Θα είναι με μένα. Με αυτά που βγαίνουν τώρα και λένε και κάνουν και θα γαμίσουμε την πάνω όλα και τη μαφία που κυβερνάει. Και κάποιοι που βγαίνουν πιο γραφικοί και λένε είμαι δεξιός. Και δεν τρέπεσαι, ρε μαλάκα. Είσαι αγρότης εξαπατημένος τα τελευταία 50 χρόνια στην Ελλάδα. Είσαι δεξιός. Το λες γιατί? Και θα ξαναείσαι και ό,τι και να πάρεις. Λοιπόν, ηθικά μαζί τους, αλλά καλά είναι να είναι και αυτοί ηθικά μαζί τους. Να μην τα ξεχνάνε.
15: Ναι, καλησπέρα και χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σου, Αποστόλη. Μια ερώτηση θέλω να κάνω, γιατί με απασχολεί πολύ. Γιατί ενώ έχει καταρρεύσει ο καπιταλισμός, γιατί τόσο μίσος για τον κομμουνισμό? Και ένα άλλο που δεν μπορώ να καταλάβω. Το λαϊκισμός, γιατί είναι κακό το λαϊκισμός? Όταν λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί μας ενοχλεί και το χαρακτηρίζουμε λαϊκισμό, ενώ είναι αλήθειες όλα αυτά?
7: Γι' αυτό. Κάπως πρέπει να αντικρούσεις αλήθειες, τώρα είναι και αυτό ένα θέμα.
15: Κατηγορούν όμως συνέχεια, λένε για να με ακυρώσουν εμένα, λέγοντας μου αυτά είναι λαϊκισμός. Γιατί ενώ είναι αλήθεια, γιατί να το ακυρώνουμε με αυτή τη λογική? Γιατί να μην κάνουμε αναφορά σε αυτά τα πράγματα? Τόσο, δηλαδή, βλέπουν ότι ο κομμουνισμός είχε τα κακά του. Αλλά βλέπουμε και τον καπιταλισμό ότι ενώ έχει καταρρεύσει, έχει πάει κατά διαόλου. Παντού ανά τον κόσμο υπάρχει θέμα. Γιατί να έχουν ακόμα και τώρα αυτό το θέμα με τον κομμουνισμό? Μου κάνει εντύπωση και θα ήθελα έτσι.
7: Το φοβούνται και σου λέει και αν ξανάρθει και άμα.
15: Και άμα
7: φοβούνται. Άμα, το ρισκάρεις.
15: Μα αυτή είναι η έννοια.
7: Αυτή είναι η έννοια. Γιατί αλλιώς σου λέει και άμα μπορεί να έρθουν κρεμάλες μετά, ξέρω εγώ. Μπορεί να μας πιάσουνε, μπορεί να φύγει κουτάλα.
16: Μίλησε και ο κύριος Βενιζέλος.
7: Ναι.
17: Η χώρα δεν μπορεί να πορευτεί προς το μέλλον με βαθιές κοινωνικές ασυμμετρίες που καταγράφονται από την Eurostat, σύμφωνα με την οποία το 67% των Ελλήνων απαντά ότι ζει σε συνθήκες υποκειμενικής φτώχειας.
16: Να πω και κάτι, μια απάντηση σε μια κυρία που έλεγε για τα σκατά του Τσίπρα που έφαγε, που τον ψήφισε.
18: Μας αξίζει μια Ελλάδα καλύτερη και μπορούμε.
16: Θα της πω. Εντάξει, καλή όρεξη τώρα, συγγνώμη κιόλα και όσοι τρώνε. Αν έκανε αυτό που είχε κάνει ο Τσίπρας, αλλά και μιλάει και ο κύριος Βενιζέλος, αν θυμηθούμε το 11 που διαλύθηκε η χώρα, και καθώς η χώρα γκρεμιζόταν και ο καθένας κατέρεε μόνος του, είχαμε χάσει το 100% του ΑΕΠ, είχαμε πάνω από 20.000 αυτοκτονίες, διάλυση πολλών οικογενειών, παιδιά που υποθυμούσαν από την πείνα στα σχολεία και όλα στα πάνταγα στα ιδρύματα, είχαμε το υπέροχο PSI, τα κρατικά ομόλογα, είχαμε το κόρμα των ασφαλιστικών ταμείων, αν θυμάστε, του μισό εκατομμύριο που μεταναστεύσανε, σωστά.
7: Αυτά όμως είναι εκτός προγράμματος το ότι τα θυμάστε. Δηλαδή αυτοί ξαναβγαίνουν από το καβούκι υπολογίζοντας ότι έχετε ξεχάσει. Αν μένει να θυμάστε, να το χέσω για λαό.
16: Αυτό ακριβώς. Περιμένετε λίγο. Το ιδιωτικό χρέος που έγινε κρατικό για την κεφαλαιοποίηση τραπεζών. Δεν μπορούσαμε να πάμε σε εσωτερική υποτίμηση γιατί είχαμε ευρώ. Τον έμφυ από αυτό που επιβάλλανε. Τις κατασχέσεις. Την ΕΦΤΑΤ με το 1% του Γεωργίου. Αν θυμάστε κάτι μονάδες εκεί πέρα που είχαν γίνει. Αυτά ήταν σκατά. Και Καραμαλή και Βενιζέλη. Ήταν και ποιοτικά και ποσοτικά. Συγγνώμη, όσοι τρώνε. Και πάμε τώρα 6 χρόνια διακυβέρνησης. Ωραία τα λέμε. Έχουμε τέμπι, υποκλοπές, ακρίβεια, ενίκεια, ο ΠΚΠ, ο χρέος που πάλι ανεβαίνει και όλοι το λέμε, όλοι το ξέρουμε, και αυτοί που πρέπει να μας πούν ψωπαίνουνε. Κάθε καταχρέει το κομμάτι, δεν το συζητάμε αυτά, έχουν ανέβει κι άλλο. Και όλα μέλη γάλα είμαστε. Και κάτι τελευταίο, η ελίτ μας κατέστρεψε, η ελίτ θα μας καταστρέψει. Καλή τύχη σε όλους μας.
19: Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ένα προϊόν αυτού το οποίο αποκαλεί κάποιος ελίτ.
20: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
21: Και θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω από τα αγροτικά του Παπακουσταντίνου, ήρθε ο βουλευτής μας στο χωριό. Και βάλει λίγο παφίλι ενδιάμεσα εκεί που λέει το ξύλο έχει δύο μεριές, έτσι αν την παίρνουν χαμπάρι τα μπασάκια. Φιλιά πολλά, καλές γιορτές, να είστε καλά, καλό αγώνα στους αγρότες.
7: Επίσης.
21: Και να αφήσουν τις μαλακίες στο τσάτ οι άλλοι που λένε α, κλείνουνε τις κοινωνικές ομάδες. Βλέπουμε ο κόσμος με ποιον είναι.
22: Ήρθε ο βουλευτής στο χωριό, βόλτες από εκεί και από εδώ.
23: Και μας πετάξανε χημικά μέσα στο πρόσωπο. Σπρώχνανε γυναίκες, μικρά παιδιά, μεγάλα.

0: θέλεις να μου κάνεις μια αφιέρωση για την Παρασκευή.
1: Ναι, για πες.
0: Βάζεις το μαγειρία που λέει η μάνα μου μου δώσε 20.000, 10.000, 30.000 αυτό. Ενδιάμεσα χώνεις κάτι συνταξιούχους που λένε ότι δεν έχουν να πάρουν δώρο για το εγγόνι. Και τελειώνεις με Μητσοτάκη να λέει δεν είμαστε όλοι ίδιοι, δεν είμαστε όλοι ίσοι.
2: Πόσες φορές η μητέρα σας σας έχει κάνει γονική παροχή και για πόσα χρήματα την κάθε φορά.
3: Δωρεά ποσό. 3/5 του 23. 5.150 ευρώ. 5/5 του 23. 237.000 ευρώ.
4: Από 2.250 που παίρναμε, μας πήγε να πούμε στο χιλιάρικο. Θέλω να δώσω στα εγγόνια μου να πούν και δεν δίνω τίποτα, δεν μπορώ.
3: 30/10 του 2023. 21.000. 15/12 του 2023. 38.450.
5: Ντρεπόμαστε να κοιτάξουμε πλέον τα παιδιά μας στο πρόσωπο.
3: 15/7 του 2024. 18.990. Και 31/3 του 2025. 86.000. Σύνολο 469.390 ευρώ.
5: Και εμείς θέλουμε να τα σπουδάσουμε. Δεν μπορώ εγώ να τελείωσαν τα παιδιά μου τώρα και να μην λέει παπά πέρασε εκεί και να μην μπορώ να το στείλω. Γιατί το θέλουν αυτοί εδώ πέρα όλοι τους.
6: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν είμαστε όλοι ίσοι. Και δεν πρόκειται να γίνουμε ποτέ.
7: Ήρθω βουλευτής.

0: Γεια σου Απόστολε.
1: Γεια σου φίλε.
0: Λοιπόν, θέλω μια εξυπηρέτηση, μια παραγγελία να κάνω. Πάλι λιγάκι κύριε Βασίλη που έλεγε για την Τώρα, για τον Σαμαρά, για τον Παπανδρέο, έτσι, για τον Γιωργάκη. Έτσι λίγα πραγματάκια, ξέρω εγώ, μισό λεπτό, μια αφιερωσούλα. Γιατί είμαστε και λείψο μπαγάσεις.
2: Η Θεοδόρα, πήρε τη δική στη Θεοδόρα, τι έκανε, επήγε με το...
1: Η Θεοδόρα πολύ με πίκρανε, γι' αυτό το γύρισα στο κουκουέ.
2: Πήγε εκεί, την είδες που πήγε φίλε.
1: Την είδα. Προδρότρα.
2: Περίμενες να έχεις τσακωθεί ο πατέρας σε να έχουν βαρέσει τα μαχαιριές με τον Αντώνη και να γίνουν φίλοι.
1: Τι φίλοι, τώρα είδες τι τούλα είχε το Αντώνη μετά τις εκλογές, γκαβόθηκε.
2: Καλά, τώρα θα δούμε, θα μας κάνει. Θα σταθούν τα χαρτιά τώρα, είσαι πως θα πληρώνει. Δεν είδα τον Αλέκο που βάρεσε το μαχαίρι γροθιά στην Μέρκελ.
1: Της έκανε τα μούτρα κρέας ο Αλέξης, ό,τι και να πεις είναι λίγο.
2: Δεν τη ξέρω, αλλά θα τη βάλει κάποια φοβέρα.
1: Ναι.
2: Μήπως γίνει τίποτα επιτέλους. Τη δόκει να μας δόκει λίγο λάσκο.
1: Γι' αυτό ψηφίσαμε όλοι, Αλέξη, για να βάλει τη φοβέρα.

0: Έλα, μπαλούρδο χιονάτη, 30 τηλέφωνα για να το σηκώσει.
1: Μπάγκερ, τι θα σου πει ο κολός.
0: Θα μου πέσει γραμμή.
1: Τι θες.
0: Τι έγινε, Γεροπισμπίκη, σε κατάφερε μάλλον η μικρούλα.
1: Με κατάφερε.
2: Τι έγινε με τη μικρούλα, Γεροπισμπίκη. Την κατάφερες.
1: Με κατάφερε.
0: Θέλω λεπτομέρειες.
1: Ναι, για πες τι έγινε, γιατί.
0: Καταρχήν πήρα να σε διορθώσω, νομίζω δηλαδή, 90% αυτό που είπες για τον Όζι Όσμπορν για τα πλευρά.
1: Ο, δεν είναι ο Όζι, μπερδεύτηκα.
0: Α, μπράβο, είναι ο Μέρλιν Μάνσον.
1: Ο Μάνσον είναι, ναι.
0: Ωραία, μια και είπαμε για αυτούς, βάλε και την παραγγελιά Working Class Hero, το έχει πει και ο Όζι Όσμπορν και νομίζω και ο Μέρλιν Μάνσον. Κάντε μια μία.

0: announcement today very important to all our ambassadors in Greece on this how I save by save. Βάζε, σε παρακαλώ, μαρκώνει με τσίποτα, μιλάνε αγγλικά. Και καπάκι μαγειρία τους λέει, μιλάνε άπλιστα ελληνικά. Σε περιμένω. Τσίπρα, μαρκώνει αγγλικά. Φιλάκια, γεια.
1: Οχοχοχο, έλα, γεια.
2: Announcement today, very important to all ambassadors in Greece.
3: Tax rates on profits, capital and large fortune fell.
2: To listen how I save my ship.
3: Tax rates on profits, capital and large fortune fell.
2: 978.
3: From 1997 to 2007.
2: From heavy gravity I put autopilot.
3: Furthermore,
4: ξέρει αγγλικά απλήστος.
5: Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.

0: άλλος που πάει με το όνομα Τσουκαλάτερ, μετά τον Τάκαρο, απαγορεύεται αυτό το όνομα του Τσουκαλάτερ.
1: Ναι, τίποτα, δεν έχει κλείσει.
0: Κάνε μου ένα ποτπουρί έτσι με τον Τάκη τον Τσουκαλά και με αυτόν τον βουλευτή να λένε διάφορες λακίες και άντε γεια κτλ. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου γιατί θέλει χρόνο αυτό. Αν μπορείς, μου το κάνεις. Ευχαριστώ.
2: Να ξεκαθαρίζουμε ότι είναι άλλο πράγμα τι λέει κάποιος στο δημόσιο λόγο όπως μιλάω εγώ τώρα και άλλο σε μια κομματική συγκέντρωση.
3: Γεια σου, Τανάση Μπέρκο, γίγαντα!
4: Έχει πετάνει, πάει για αυτό.
3: Πέτανε. Πότε πήρε τα εκεί. Αφού ήταν ταμεία
5: προχτές. Πολύ μεγάλο ποσοστό
6: σε αυτές τις εκλογές που έρχονται.
5: Πιστεύω ότι μπορεί να είμαστε πρώτο κόμμα.
7: Χ τετράγωνο, συν 5 χ και 6. Πόσο κάνει ρε.
3: Συν 3! Άντε γεια!
8: Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, κύριε Τσουκαλά.
5: Να εύχεστε να γίνουν νωρίς για να είναι πιο μικρή η ήττα.
3: Πίπης, πίπα!

0: Γεια σας, Βασάλη.
1: Γεια. Γεια και χαρά σας, βρε
0: πατριώτες. Είμαι ο Μίτσος από Πάτρα, έχουμε καιρό να το πούμε. Καμιά δεκαριά χρόνια έχω να πάρω.
1: Α, καλά είναι.
0: Μόνο. Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία, αν μπορώ, για την Παρασκευή.
1: Ναι, για πες.
0: Θα ήθελα το μέλλον του Αγγελάκα, για να μην ξεχνάμε για τα Τέμπη.

0: αυτό δεν θα ξεχαστεί. Όλων των νεκρών θα γίνουμε η φωνή.
1: Θα μου βάλεις το σε 10 χρόνια θα το έχουμε ξεχάσει.
2: Να.
1: Και φυσικά κάτι που θυμήθηκα τη Δαμανάκη. Ζήτω, ζήτω, τον ξανάπιασα.
3: Δεν μπορείς τις επιθυμίες σου να τις κάνεις πολιτική. Δεν μπορεί επειδή μας αρέσει αυτό να θέλουμε καλά και σώνει. Δεν μπορεί να κάνουμε πολιτική στον αέρα. Δεν μπορεί να κάνουμε πολιτική απομονωμένη διεθνώς. Δεν μπορεί, Φερρυπίν, να επιδιώκεις να μην υπάρχει η λέξη Μακεδονία στο όνομα των Σκοπίων και να είσαι ο μόνος στον κόσμο ποιος το επιδιώκεις.
4: Όπα! Όπα, όπα!
5: Το θέμα του να μην υπάρχει η λέξη Μακεδονία είναι τελείως εκτός πάσης πραγματικότητας.
6: Τι λέτε?
3: Αυτό το όνομα θα το έχουμε ξεχάσει.
4: Ζήτω, ζήτω, τον ξανάπιασα.
3: Φωπ! Θα το έχουμε ξεχάσει.
4: Φώτε τα τώρα! Ζήτω, ζήτω, τον ξανάπιασα.

0: Σου ετοιμάζω μια αφιέρωση, να την πω τώρα.
1: Τώρα πες τη.
0: Λοιπόν, θα βάλεις. Σε ποια ταινία είναι η Βουγιουκλάκη που λέει άλλος για τη βάρκα μου, άλλος για τη βάρκα μου, Μανταλένα.
1: Ναι.
0: Θα βάλεις μετά το Βέγκο που πάει στο τρολοκομείο και πάει να έχουν μια εικονική βάρκα εκεί πέρα οι τρελοί όλοι.
1: Ναι.
0: Και κάτι στο τιμόνι ο Βέγκος και θα πεις για όλες τις βάρκες, πρώτα ο Τσίπρας με τη βάρκα και όλα τις βάρκες που έχουν πει όλοι. Που έχουν καπετάνιο καλό.
1: Μάλιστα.
0: Πώς σου φαίνεται.
1: Έκτακτο.
0: Έτσι, βοβερό.
2: Συντρόφισσες και σύντροφοι, συνοδοιπόροι, συνεπιβάτες και συνταξιδιώτες στην Ιθάκη.
3: Η Ελλάδα θα ανοίξει πανιά.
4: Πειρατικό είναι το σκάφος σας. Πειρατικό. Αλλά το πλήρωμα δεν είναι παρκές. Δεν είναι παρκές.
2: Σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι μαζί.
4: Αν δέχεστε θέλοντας, είμαι στη διάθεσή σας.
5: Ξέρετε από πλοία.
4: Όχι από πλοία δεν ξέρω, αλλά ξέρω από μοτοσακό.
5: Δεν τι κάνετε. Γρήγορα στα κουμπιά.
4: Έτσι.
6: Γιατί ο προορισμός μας παραμένει ο ίδιος. Αλλά τα νερά πια είναι αχαρτογράφητα.
4: Στα κουτιά, στα παλαμάρια, για να πιάσουμε τρελάρες, γιούσες και μαργαριτάρια.
6: Και το σκάφος δέχεται αλλεπάλληλα κύματα.
4: Ξύπνα, καπετάνιε, προσαράξαμε. Και τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε, να βαθύνουμε τη θάλασσα, να σηκώσουμε παλιά.
6: Η μόνη ασφαλής ρότα συνεπώς είναι αυτή που δείχνει η πηξίδα της δημοσιονομικής ισορροπίας.
4: Ο σκάφος κι αν θα πηχιστεί, κι αν θα βρεθεί στον πάτο, ας πνίξουμε τον πλοίαρχο. Να σώσουμε το γάτο!
0: Μουσική δεν θα βάλεις όμως.
1: Τι θες να βάλω?
0: Του κόσμου οι λαοί, κοινούς νητούς. Σήμερα έπρεπε να καπέμε τον Βασίλη.
1: Ποιο Βασίλη?
0: Ρώτην τον. Είναι πραγματικός κομμουνιστής. Μου είπε κάποια πράγματα, μαθαίνω από τον πιτσιρικά. Ποβερός.

0: Η ώρα είναι 8. Max FM 93.4.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασες.
1: Μεταξύ ήρθεσαι, πάντα ένα βρίσκεται δίπλα σας. Σας μεταφέρει με ασφάλεια και άνεση, γρήγορα εκεί που θέλετε, όποτε το χρειαστείτε. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το μόνο στην πόλη. Καθημερινές διαδρομές με προορισμό.
8: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
9: 5, 4, 3, 2, 1.

0: Η ώρα είναι 8:30. Αυτό που θες, αυτό
1: θα βρεις. Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
2: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

ελληνικές και ξένες επιλογές από τη δεκαετία του 60. Studio 54 και Max τους 93,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
2: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μελιτζάνες φλάσκες εγχώριες μόνο 95 λεπτά το κιλό. Τσελιγκάτο κεφαλοτήρι μόνο 8 και 10 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 11 και 90 το κιλό. Μπούτι χοιρινό ή πανσέτες μόνο 4 και 90 το κιλό. Μπύρες Αλφα, Μάμος ή Άμστελ Φιάλες Ρετρό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μίδια. Προπόληση ticketservices.gr.
5: 5 και 6 Αυγούστου. Πάτρα. Δημοτικό Θερινό Θέατρο. Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
6: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: ενδυμίση.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Πακούλα, πακούλα του ψαρά. Από ώρα παίρνει γυαλί. Πακούλα, πακούλα του ψαρά.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
2: Ρε ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
4: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
2: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
2: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
4: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
4: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

0: Καλησπέρα σας, καλή δύναμη. Με το καλό να περάσετε από τα μέρη μας να τα πούμε. Χαιρετίσματα από τον κύριο Σελιμά που ρυθμίζει τους ήχους. Η κυρία Θησαυρούλα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, Διεύθυνση Επικοινωνίας και Παραγωγή της εκπομπής. Και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Και αν χρειαστεί και στις συνεντεύξεις. Εάν κάποιος θέλει να μιλήσει για ένα θέμα που τον απασχολεί, συμπεριλαμβάνεται στην έννοια ανθολόγιο, που είναι κάθε φορά ανθολόγιο η εκπομπή, αλλά παράλληλα έχει και ένα θέμα. Κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται μία αφορμή για να μπουν στην παρέα. 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
3: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
1: Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0.
3: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Έτσι γίνεται. Παίρνετε τηλέφωνο στον αριθμό που ακούσατε, 2-11-10-80-8-8-0. Λέτε τις καλημέρες με την κυρία Θησαυρούλα. Δηλώνετε συμμετοχή και όταν έρχεται η στιγμή, η δική σας, σας καλεί. Και σημειώστε ότι δεν κάνει καμία επιλογή. Βγάζει τις γραμμές ακριβώς όπως έρχονται. Το ερώτημα τώρα. Ποιο είναι το ανώτατο αγαθό για τον άνθρωπο? Έτσι, χρησιμοποίησα υπερθετικό βαθμό επίτηδες. Ποιο είναι το ανώτατο αγαθό για τον άνθρωπο? Να ξέρετε ότι από τις 12 και μετά συνδέεται μαζί μας το κανάλι της Θεσσαλονίκης, ο σταθμός Status FM 107,7. Αλλά από τις 12 και μετά, διότι ως εκείνη την ώρα ο σταθμός έχει το δικό του πρόγραμμα, οκ. Okay? Εν τω μεταξύ, επειδή σήμερα είναι η πρώτη τελευταία εκπομπή, έχουμε ακόμα μία αύριο και μετά η ραδιοβάρκα πάει διακοπές. Αλλά σε όλο το διάστημα της απουσίας θα συμπληρώνουμε από τις 10 μέχρι τις 3 επαναλήψεις των εκπομπών. Βέβαια θα είναι παλαιότερες εκπομπές, είναι ήδη δηλαδή, γιατί σας έχω πει ότι αυτά τα κανονίζει η κυρία Σταυρούλα. Έχει εκτενέστατο αρχείο 8 ετών που είμαι εδώ πέρα. Ό,τι και να της πεις το βρίσκει. Δηλαδή μπορεί να της πεις, μου βρίσκησε τον κύριο Μιλτιάδη που ήταν τον πρώτο χρόνο που μίλησε μερικές φορές. Το όχι. Τυχαίο είναι το όνομα. Επίσης μπορεί κανείς να θέλει να σχολιάσει κάτι που συζητήσαμε προηγούμενες βραδιές. Και αυτό εμπίπτει μέσα στην σφαίρα του ανθολογίου. Και επίσης πολύ θα ήθελα οι άνθρωποι που διστάζουν όλα αυτά τα χρόνια, ακούνε αλλά δεν έχουν πάρει ποτέ τηλέφωνο, να πάρουν να μας πούνε καλό καλοκαίρι και τα λοιπά, μιας και ξεκινάει μετά από την αυριανή εκπομπή η άδεια. Τώρα αναφορικά με το ερώτημα, ποιο είναι το ανώτατο αγαθό για τον άνθρωπο, θα σας διαβάσω μερικά από τα σχόλια των φίλων στο Facebook. Η κυρία Εμιλία Κοκκινιώτη: το ανώτατο αγαθό είναι η υγεία, ψυχική, πνευματική και σωματική. Ο κύριος Αργύρης Λεοντόπουλος: Γεια σου Μάνο μας, γεια σας παιδιά. Εγώ νομίζω ότι είναι η χαρά, η ευτυχία. Αν δεν είμαστε χαρούμενοι, τίποτα δεν έχει σημασία. Η υγεία δεν κρατάει, σκοτάδι στην καρδιά και στο σώμα. Τίποτα δεν έχουμε όρεξη να δώσουμε και τίποτα δεν έχουμε όρεξη να πάρουμε. Αγάπη, ενδιαφέρον, Θεό. Και μην μου πείτε ότι μπορεί να είσαι υγιής χωρίς να είσαι χαρούμενος, γιατί και η χαρά ανήκει στην κατηγορία υγεία και πρόνοια. Και όλα αυτά πάντα με αγάπη. Η κυρία Κατερίνα Σινοπούλου, η υγεία και η ηρεμία. Η Μέρη, πρώτον η υγεία, δεύτερον η οικογένεια και τρίτον οι φίλοι. Εύχομαι σε όλους καλές διακοπές. Στέλνω την αγάπη μου στους πάντες. Ωραία, κεράστε μας ένα άσμα μεσιέ και τα λέμε σε λίγο.

φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου φίλε Αλέξανδρε από την Κυψέλη.
1: Καλησπέρα, κάνουμε.
0: Καλά, εσύ.
1: Απλά πήρα για να εκφράσω την οδυνηρή μου επιθέα σήμερα. Ναι. Και αφορά σε όσους θέλουν να βγάλουν διαβατήριο αντί της ταυτότητας.
0: Ναι.
1: Έτρεξα και εγώ γιατί θεωρώ πολύ άδικο στην υποχρεωτικότητα. Δεν είναι καλό πράγμα υποχρεωτικότητα. Αν δεν υπάρχει λόγος. Αλλά τους λόγους που το κάνουν το ξέρουν οι ίδιοι. Αυτοί οι κυβερνώντες.
0: Τι έκανες δηλαδή, πήγες να βγάλεις ταυτότητα ή διαβατήριο?
1: Όχι, όχι. Είμαι από αυτούς που πήγαν να βγάλουν ταυτότητα για να γλιτώσουν, που πήγαν να βγάλουν διαβατήριο για να γλιτώσουν από την ταυτότητα. Ναι. Αλλά δυστυχώς ρωτώντας τον αστυνομικό εκεί, λέω κύριε αστυνομική, λέω ποιες είναι οι διαφορές, που λέει και στις δύο περιπτώσεις παίρνουν τα βιομετρικά στοιχεία και τα δύο έχουν τσιπάκι, απλά ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις ταυτότητα για τη χώρα εδώ και για κάποιες υπηρεσίες δημόσιες και
0: αλλά δεν
1: θα μπορείς με
0: έξω.
1: Το διαβατήριο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θα μπορείς με το διαβατήριο. Μόνο που
0: όχι, δεν θα μπορείς να ταξιδέψεις με την παλιά ταυτότητα εκτός Ελλάδος.
1: Όχι, για την καινούργια.
0: Α, μάλιστα.
1: Για την καινούργια ρωτούσα ποιες είναι διαφορές διαβατηρίου με την καινούργια.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι όσον αφορά το εσωτερικό. Και το παραπάνω με το διαβατήριο είναι ότι μπορεί να ταξιδέψεις.
0: Ναι.
1: Και μου είπε από πρώτη του 27 ότι θα υπάρχει προορισμός σε κάποιες συναλλαγές τραπεζικές και σε κάποιες δημόσιες υπηρεσίες. Όποιος έχει την παλαιά ταυτότητα. Τώρα
0: συγγνώμη, να πω κάτι που διάβασα.
1: Δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη χρησιμότητα της κάρτας. Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Ναι.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

πάμε μαζί αργά. Όπως στο

σ' αγαπάω κάθε μέρα και θα είμαι χρόνια μακριά. Θα έχω σωθεί από την τρέλα

0: Max FM 93.4.
1: Στο καφενείο της ζωής μου όταν μπαίνω, η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χώβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουurmbur.

καρέκλα πως αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στο τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταπέλα.

ζωή. Μα ίσως έχω επιλογή στο στήθος τύπους. Είναι απλά μια διαδρομή, μια μονάχος, μια μαζί, στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό αν θες να ζήσεις κάτι, ζήσε.